0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τα μικρόφωνα του 984, εκτάκτο σήμερα ο Γιώργος Μανουσακάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέννη Παναγοπούλου. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς φιλοξενούμε για όλη την ώρα και θα κάνουμε και την κουβέντα μας, θα κάνουμε και τις ερωτήσεις μας, θα συζητήσουμε για την επικαιρότητα, τον άνθρωπο της επικαιρότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, το Χρήστο Τεντώμα, ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ανεξαρτητοποιήθηκε και από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι ο Χρήστος Τεντώμας έχει υπηρετήσει εδώ και 32 χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις παρατάξεις οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και, αν δεν θέλουμε να πούμε Νέα Δημοκρατία, από τις παρατάξεις με γαλάζιο πρόσημο.
1: Έτσι. Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ξεκάθαρο. Λοιπόν, κύριε Τεντώμα, ανακοινώσατε λοιπόν την αποχώρησή σας, θα την παράταξη. Γιατί τώρα, γιατί οι εκλογές αργούν ακόμα, έχουμε 2 χρόνια γεμάτα.
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω ότι έχω να έρθω στον 1984, αν και 32 χρόνια, πάνω από 7-8 χρόνια μπορεί περίπου. Άρα, πολύ σημαντικό που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα σας πω, η απόφαση με αυτή ήταν ένα αποτέλεσμα μιας όριμης σκέψης, αξιολόγησης και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Μανουσακάκη. Βρισκόμαστε στη μέση της δημοτικής θητείας και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας. Νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων, δηλαδή του Δημάρχου αλλά και του Κώστα Μπακογιάννη, έχουν νομίζω αποτύχει στους ρόλους τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρώτος σε επίπεδο έργου και ο δεύτερος σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτικής πρότασης για το μέλλον.
0: Βέβαια, κύριος Μπακογιάννης στο τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κάνει μια αισθητή αντιπολίτευση και μια αισθητή κριτική, τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο συνδυασμό του και στο έργο του. Από την άλλη, βλέπουμε ότι και ο κύριος Δούκας έχει επικεντρωθεί στα μεγάλα ζητήματα της πόλης και τώρα και με το δάνειο, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και αυτό, εκτιμάμε ότι θα πέσει χρήμα στην πόλη, άρα θα αξιοποιηθούν κάποια, θα γίνουν κάποια έργα σημαντικά.
2: Το δάνειο, να πούμε, είναι ότι είναι μόνο για
0: τα σχολεία. Δεν είναι λίγο, βέβαια.
2: Όχι, πολύ λίγο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κιόλας και πήρα την απόφαση αυτή να κινηθώ πλέον ανεξάρτητα, γιατί αυτή η κίνησή μου δίνει ευχέρεια, θα έλεγα, να μιλάω ελεύθερα, να μιλάω ανεξάρτητα και να έχω τη δική μου άποψη. Γιατί με ρωτάνε μερικές φορές κάποιοι φίλοι, ρε φίλοι, συγγνώμη, είσαι 32 χρόνια δημοτικό σύμβουλο στην πόλη. Τι έχεις κάνει?
0: Ναι.
2: Ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Με 32 χρόνια μπορεί να σου ασκηθεί και σένα κριτική.
2: Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι, όπως και πολύ καλά γνωρίζετε και εσύ και εσείς, κύριε Μανουσακάκη, γιατί είστε χρόνια στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την τύχη της πόλης.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι
2: προσωπική. Έτσι ακριβώς. Γιατί οι Δήμαρχοι ακολουθούν την πορεία και την κατεύθυνση που δίνει ο Δήμαρχος.
0: Βέβαια, δίνουν το στίγμα τους. Και εντάξει, τώρα εδώ να πούμε και για τον Χρήστο Τεντώμα, επειδή είμαστε τα ίδια χρόνια περίπου. Ναι, ίσως να είμαι ένα χρόνο εγώ, επειδή είχα προλάβει και τον αέμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ.
2: Εγώ είμαι από το 89.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα είμαστε κοντά.
2: Απλώς δεν έχεις, δηλαδή, εγώ έχω διαφωνήσει με πάρα πολλούς δημάρχους.
0: Ναι, είσαι από τους αντιδημάρχους οι οποίοι δουλέψαν σχεδόν σε όλα τα πόστα του Δήμου, έγινες και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Έχεις, δηλαδή, αν εξαιρέσω, μου φαίνεται, τα οικονομικά και μια την παλιά που ήταν οι πολεοδομίες.
2: Ήμουνα.
0: Ήσουν και στις πολεοδομίες.
2: Τα οικονομικά μόνο τα οικονομικά.
0: Μόνο τα οικονομικά. Όλα τα άλλα τα έχεις περάσει.
2: Σχεδόν έχω πέρασει από όλα τα άλλα. Ναι. Αλλά εδώ να το τονίσω αυτό, ότι όταν έχει μια κατεύθυνση ο δήμαρχος και δίνει το στίγμα ο δήμαρχος σε κάποια πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Έχω διαφοροποιηθεί λίγες φορές από τους δημάρχους στην πόλη. Ναι. Και με ωραίο τρόπο έχω διαφοροποιηθεί. Ενώ έχω διαφωνήσει σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν θέλω να βρω παραδείγματα. Αλλά αυτό είναι γεγονός. Άρα τώρα αυτή η κίνησή μου μετά από 32 χρόνια, μετά από όρημη σκέψη, προβληματισμό, έχω αποφασίσει πλέον να χαράξω τον δικό μου δρόμο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και με κλέγουν στις πρώτες θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Να κινηθώ ανεξάρτητα, ελεύθερα, να μπορώ να πω την άποψή μου. Να, χθες, ας πούμε, έβαλα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κακή εικόνα γύρω από τις δρόμους της Παλαιάς Ομονίας με την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα και τους άστεγους.
0: Και νομίζω και ότι η παρέμβασή σας σχετικά με τα προσφυγικά που ζητήσατε το χρονοδιάγραμμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς,
0: ήταν συγκεκριμένη και έτσι, to the point, έτσι, να το ακριβώς. Πούμε έτσι.
2: Θέλετε να γίνουν τα προσφυγικά. Θέλετε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε λοιπόν να γίνουν, okay, δώστε ένα χρονοδιάγραμμα να βοηθήσετε και εμάς. Να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή προς αυτήν την κατεύθυνση. Αφού βάζετε θέμα ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος.
0: Και βέβαια προηγείται ο άνθρωπος.
2: Εννοείται, γι' αυτό είπα και εγώ. Αν πραγματικά θέλετε να γίνει αυτό το έργο, που πρέπει να το κάνουμε αυτό το έργο. Εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο το προσπαθούμε εδώ και 25 χρόνια. Βρέθηκε λοιπόν ο Περιφερειάρχης τώρα, ο Νίκος Χαραλιάς, ο οποίος είπε: πάμε να το κάνουμε, να το τελειώσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εδώ, εκεί τώρα η διπλή ανάπλαση αλλάζει τελείως την εικόνα στα κοντουριώτικα.
0: Ναι, υπάρχει πίεση. Πρέπει να γίνει το έργο. Υπάρχει πίεση και υπάρχει και δέσμευση.
2: Αφού θέλετε λοιπόν να γίνει, δώστε μας χρονοδιάγραμμα. Εγώ, αν μου δίνανε χρονοδιάγραμμα, θα ψήφιζα.
0: Ναι, θετικά. Το είπατε.
2: Αφού δεν μου δώσανε ούτε αρνητικά ψήφισα, ψήφισα αποχή.
0: Αποχή, ναι.
2: Και ξεκαθάρισε το έργο πρέπει να γίνει.
0: Τώρα, δηλαδή, επειδή έχετε μπει στη θέση του κριτή των πάντων από τη θέση του ανεξάρτητου. Γιατί αυτό λίγο πολύ κάνετε, εκ του ασφαλούς να το πούμε αυτό. Βέβαια κάποια στιγμή.
2: Δεν πρέπει να το κάνω μετά από 32 χρόνια.
0: Ναι, κάποια πρέπει. Στιγμή βέβαια θα καταφερθούν και εναντίον σας. Αυτό είναι όταν κρίνεσαι κιόλας. Είναι λογικό. Δεχτώ. Έτσι. Δεχτώ. Και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι και η δημοκρατία. Λοιπόν, για κάντε μου έτσι μια κριτική, να το πούμε έτσι, πρώτα από το συνδυασμό σας. Πώς δηλαδή εσείς είδατε τον Κώστα Μπακογιάννη ως δήμαρχος που τον υπηρετήσατε και τώρα τον Κώστα Μπακογιάννη ως αντιπολίτευση που πάλι για 2 χρόνια περίπου ήσασταν στο συνδυασμό και σας πρότεινε και για αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά θα περάσουμε στο Δήμαρχο, έτσι.
2: Γι' αυτό, ναι, με χαρά. Γι' αυτό και ενώ θα μπορούσα να είμαι πάλι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν το είχα συζητήσει με τον Κώστα, θεώρησα σωστό και έντιμο να του πω πριν ότι εγώ αποχωρώ και δεν θέλω να με προτείνει για αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm. Θα ήταν ανέτοιμο να πάρω τη θέση του αντιπρόεδρου και να αποχωρήσω μετά από 6 μήνες, από 2 μήνες, από 1 χρόνο.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρο. Τώρα, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Δημοτική Αρχή του Κώστας Μπακογιάννης κρίθηκε στις δημοτικές εκλογές. Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ο αυστηρός κριτής είναι η Δημότη της Αθήνας. Το κρίναν, μας κρίνανε.
0: Κρίθηκε και δεν αλλάζει.
2: Και δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει.
2: Τώρα, εγώ αυτό που θα επιδιώξω από εδώ και πέρα είναι να είμαι πολύ αυστηρός σε πράγματα τα οποία δεν γίνονται, αλλά θα είμαι και επικριτικός, αλλά θα είμαι πάρα πολύ κοντά και δίπλα σε ό,τι γίνεται.
0: Δηλαδή θα δώσετε και την ψήφο στο συνδυασμό του κυρίου Δούκα, άμα εσείς κρίνετε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Βεβαίως. Έφερε, ας πούμε, πριν 6 μήνες μια πρόταση για τα μην πας στην πόλη. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό.
0: Ναι. Είναι σημαντικό έργο, βέβαια.
2: Δεν γίνεται. Και άλλα πολλά παραδείγματα. Δεν μπορεί να μην βοηθήσει να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είμαστε και Παναθηναϊκοί, που περιμένουν τόσα χρόνια να γίνει το γήπεδο. Και δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο Κείμενος. Γεννημένος στην Ακαδημία Πλάτωνος, γνωρίζει πολύ καλά τις περιοχές αυτές. Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Γιατί είναι τα έργα υποδομής που γίνονται στην πόλη.
0: Θα αλλάξει
2: στο
0: Αθήνα.
2: Βοτανικό. Μετά η διπλή ανάπλαση στο πάρκο που θα γίνει το τεράστιο πάρκο με το υπόγειο πάρκινγκ. Μετά δεν τα ψηλά. Αλλάζει πόλη.
0: Αλλάζει πόλη.
2: Έτσι, και δεν μπορεί να μην το χρεώσει και αυτό στον Κώστα τον Μπακογιάννη. Γιατί εδώ να πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την διπλή ανάπλαση έχει ξεκινήσει, κύριε Μανουσακάκη, το θυμάστε πάρα πολύ καλά εσείς, από το 2002,
0: ναι,
2: όταν είναι δήμαρχος Συντόρα. Και τώρα ο Κώστας βρήκε τον τρόπο, βρήκε τα εργαλεία, το έβαλε στο πρόγραμμα, το αναπτυξιακό και το πέρασε. Και γίνεται πράξη. Όμως δεν μπορεί να είσαι απέναντι σε αυτό το έργο, το οποίο αλλάζει. Μια από τις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας στο Βοτανικό και δίνει γήπεδο και στέγη στους Παναθηναϊκούς.
0: Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, εγώ θέλω να το πω αυτό, γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει και λένε: α, κάνει ο Παναθηναϊκός γήπεδο, Α, παίρνει λεφτά από το κράτος, α, το ένα, α, το άλλο. Αυτό το, είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει να κάνει με την υποδομή και την ανάπτυξη της Αθήνας. Έτσι. Και θα δημιουργήσει μια μικρή πόλη σε ένα σκουπιδότοπο, αλλά και μια υποδομή η οποία θα μεταφερθεί γύρω-γύρω στην περιοχή. Μα... δηλαδή θα ωφεληθεί όλη η Αθήνα από τον Βοταρικό.
2: Να σας θυμίσω ότι γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα, θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της πόλης.
0: Και δρόμοι,
2: όπως είναι, όπως είναι το παιδί του Άρεως. Ναι. Περίπου, νομίζω και λίγο πιο μεγάλο.
0: Πιο μεγάλο.
2: Λίγο πιο μεγάλο. Η δρόμη, εκεί δεν είχε αποχετεύσεις. Δεν είχε φωτισμό. Δεν είχε τίποτε. Δεν είχε πεζοδρόμια. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν εδώ αλλάζει ριζικά μια περιοχή. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
0: Και αν προσεχθεί κιόλας στην πορεία του χρόνου στο αναπτυξιακό της κομμάτι, θα γίνει και μια περιοχή που λες αξίζει να ζεις κιόλας. Ειδικά άμα έχει να κάνει με την κατοικία.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί
2: βεβαίως
0: άλλη τιμή θα έχει η γη τότε και άλλη τιμή έχει τώρα και μην πάμε πιο παλιά που ήταν στα σκουπίδια. Δεν
2: πιο,
0: το παίρνει κανείς.
2: Πιο παλιά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Μόλις ανακοινώθηκε αυτό το project, απογειωθήκαν οι τιμές.
0: Απογειωθήκαν οι τιμές.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ ανθρωπικοί, δεν είναι φτωχοί, όπως είμαστε εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος, που αυτές τις περιοχές πήραν αξία και βοηθήκαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τα χρήματα. Έτσι, για να μπορούσαν να αναπτύξουν την περιουσία τους και να την αξιοποιήσουν.
0: Ναι, τώρα πήραν αξία. Πήρε, η γη τους πήρε αξία μεγάλη και αν είναι έξυπνοι και την αξιοποιήσουν σωστά,
2: ακριβώς.
0: Κάποιοι θα γίνουν εκατομμυριούχοι. Οκ, φεύγουμε από αυτό. Πάμε τώρα να κάνουμε μια κρίση στον νυν δήμαρχο, στον κύριο Δούκα. Τον κύριο Μπαγκογιάννη, τα πάτε.
2: Ναι, ακούστε κάτι. Εγώ θα συμβουλέψω τον κύριο Δούκα μετά από 32 χρόνια στο Δήμο της Αθήνας ότι πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με την πόλη και όχι με την κεντρική πολιτική σκηνή. Η Αθήνα είναι ένα πολύ μεγάλο project και θέλει αφοσίωση, από την εμπειρία μου και μόνο το λέω αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, αφοσίωση 100% στο project αυτό. Εάν λιγάκι παρεκκλίνεις, έχεις χάσει το στόχο σου και δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Άρα λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν, εάν πραγματικά θέλει να είναι πάλι δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας.
0: Ναι, άμα δεν θέλει, αλλάζει. Ναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Είναι δική του σκέψη, δική του απόφαση. Αν θέλει λοιπόν, εγώ αυτό που του λέω και το λέω με αγάπη για την πόλη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι δήμαρχος και από ποιο χώρο προέρχεται. Ναι. Το έχω αποδείξει στην πράξη.
0: Ναι.
2: Εγώ το Χάρη Δούκα θα το στηρίξω στα καλά. Θα είμαι απέναντι όμως στα αρνητικά.
0: Βέβαια, αυτό το δάνειο που πήρε τα 55 εκατομμύρια.
2: Τα
0: 75 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση ΜΑΤ σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι αν αρχίσουν και αυτά τα λεφτά και περνάνε από του χρόνου μέσα από έργα, είποτε έχει προμελέτες, είποτε υπάρχουν κάποιες μελέτες.
2: Υπάρχουν όρημα έργα.
0: Ναι, υπάρχουν όρημα έργα, ναι, για 9 σχολεία. Άμα αρχίσουν αυτά τα λεφτά και πέφτουν στην πόλη από το 27, νομίζω ότι τα σχολεία που πραγματικά το έχουν ανάγκη, ειδικά κάποια πολύ παλιά κτίρια, θα δείξει, θα φανεί.
2: Και τα σχολεία, θέλω να σας θυμίσω, να θυμίσω και στους ακροατές, ήμουνα εντεταλμένος σύμβουλος για τα σχολεία της πόλης το 2007 με τον Νίκητα τον Καγκλαμάνη. Θα σας πω κάτι. Τα σχολεία χρειάζονται τη φροντίδα μας και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Όμως θα μείνω στο γεγονός ότι μέσα στα σχολεία γίνεται, εκτός από την εκπαιδευτική δουλειά που γίνεται από αυτήν την αρμοδία του Υπουργείου Παιδείας, γίνεται και μια δουλειά η οποία είναι πολύ σημαντική, που την είδα τότε και την κατάλαβα τότε, σε σχέση με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Εξαιρετική δουλειά σε όλα τα σχολεία της πόλης, σε επίπεδο πολιτισμού. Θυμάμαι την πρώτη φορά που επισκέφτηκα ένα σχολείο, το πρότυπο, το πειραματικό, πίσω ακριβώς από το γύρο του Παναθηναϊκού στην Τζόχα. Μπήκα μέσα σε ένα αμφιθέατρο, είχε μια θεατρική παράσταση με παιδιά γυμνασίου. Γύρω-γύρω το σχολείο σβηστά τα φώτα, σκοτεινό, και μέσα μια αίθουσα με ψυχή, αγάπη και δύναμη. Εκατοντάδες παιδιά, εκατοντάδες γονείς να χειροκροτάνε. Και τότε θυμάμαι, επειδή πραγματικά διαπίστωσα ότι γίνεται σπουδαία δουλειά στην Αθήνα, στα σχολεία της πόλης, σχέση με τον πολιτισμό, κάναμε ένα πρόγραμμα. Σχολεία Πάμε Αθήνα. Και είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο βγάλαμε προς τα έξω τις δουλειές, την προσπάθεια αυτή που γινόταν σε επίπεδο πολιτισμού για τις δουλειές.
0: Παραδοσιακά, να το πούμε αυτό, το επίπεδο των σχολείων της Αθήνας και γενικά και το μαθησιακό, αλλά και το έτσι, το περιβάλλον το σχολικό, όπως και οι παιδικοί σταθμοί, πάντα ήταν σε καλό επίπεδο. Δεν ήταν ποτέ χαμηλά. Παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι υπήρξαν σχολεία την εποχή του πρώτου μεταναστευτικού κύματος, όπου το μαθησιακό επίπεδο έπεσε, αλλά και πάλι, έτσι, κάστοτε διοικήσεις, βέβαια,
2: οι δημοτικές αρχές δίνουν μια προτεραιότητα.
0: Δίνανε μια προτεραιότητα. Απλώς αυτό το οποίο εγώ δίνω στον κύριο Δούκα είναι ότι πρώτη φορά παίρνετε ένα δάνειο, λαμβάνετε ένα δάνειο το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τα σχολεία. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό και ξέρουμε ότι και ο Καμίνης, ο Γιώργος ο Καμίνης, είχε πάρει ένα δάνειο πολύ μεγάλο, 55 εκατομμύρια
2: για παλωτριώσεις.
0: Ναι, για παλωτριώσεις, εκ των οποίων μου φαίνεται τα 40-45 κάπου εκεί τα πήρε η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη, γιατί ο Καμίνης δεν πρόλαβε να τα
2: αξιοποιήσει.
0: Η Ντόρα η Μπακογιάννη είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο
2: λόγω
0: των Ολυμπιακών Αγώνων. Γίνανε έργα και βέβαια και ο Έμνησος Μητριάδης Εύερτ είχε πάρει ένα δάνειο μεγάλο, τα δάνεια Εύερτ. Αλλά λένε, ξέρω εγώ, ότι ναι, αλλά όταν πήρε ο Μιλιάδης ο Εύερ το δάνειο τότε, έτσι, και ακολούθησαν και άλλοι δήμοι μετά τη συνταγή αυτή, έκανε παιδικούς σταθμούς και καθημερινή αποκομιδή καθαριότητας. Δηλαδή, έλεος, ποιος δεν θέλει να παίρνουν τα σκουπίδια κάθε μέρα από τους δρόμους.
2: Κύριε, έχουν γίνει πολλά στην πόλη. Όμως, δυστυχώς, η πόλη δεν έχει την εικόνα αυτή που θα έπρεπε να έχει. Να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η πόλη να έχει θέματα, ας πούμε, καθαριότητας. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με τα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με το πράσινο. Δεν μπορεί η πόλη να έχει θέματα με τις παιδικές χαρές. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς επειδή οι δήμαρχοι που πέρασαν την πόλη δεν κοίταγαν αποκλειστικά την πόλη, κοίταγαν και την επόμενη μέρα. Ήθελαν την πόλη δηλαδή ως καλοπάτι για να μπορέσουν.
0: Εντάξει, δεν είναι, εντάξει, κάποιοι το είχαν εφαλτήριο, κάποιοι δεν το είχαν εφαλτήριο.
2: Δηλαδή, ποιο δεν το είχε εφαλτήριο.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκατσε δύο θητείες.
2: Μία μισή.
0: Έκατσε.
2: Μάλιστα.
0: Έκατσε. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έκατσε. Ο Γιώργος ο Καμίνης έκατσε δύο θητείες. Έτσι. Συνήθως αυτοί που κάθονται δύο θητείες είναι πιο ολοκληρωμένοι το έργο τους.
2: Το θέμα είναι γιατί έτσι. Να κάτσει μόνο δύο θητείες. Δηλαδή, ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης. Γιατί είναι έξι θητείες.
0: Ναι, εντάξει. Κύριε.
2: Γιατί να μην έχει Αθήνα έναν άνθρωπο ο οποίος να ασχοληθεί και να πει: εγώ εκλέγομαι για την Αθήνα.
0: Θα αντέχει η Αθήνα τώρα, κύριε Τεντώμα, δήμαρχο για έξι θητείες.
2: Όχι, θα αντέχει για τρεις. Και θα έκανε και δουλειά.
0: Ναι.
2: Και θα έκανε και δουλειά.
0: Τρεις το βλέπω κι εγώ. Ναι.
2: Τρεις θα έκανε η δουλειά.
0: Θα έκανε δουλειά.
2: Την πρώτη πενταετία θα έκανε θέματα καθημερινότητας και μετά το όραμα για την Αθήνα σου, για την πόλη σου. Τις επόμενες δύο πενταετίες. 15 χρόνια θέλει η Αθήνα να αλλάξει.
0: Θα το έλεγε και από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, εγώ κατεβαίνω για αυτό, έχω αυτό το όραμα. Μία, δύο, τρεις θητείες.
2: Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο αποφασίσω να είμαι υποψήφιος δήμαρχος, τι θα πω στους Αθηναίους, με εκλέγετε.
0: Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Και μετά πάμε και δελτίο ειδήσεων, μου φαίνεται, έτσι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μανουσακάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Στο δίπλα μας εδώ στο στούντιο έχουμε ζωντανή συνέντευξη με τον Χρήστο Τεντώμα, τον πρόσωπο του Δήμου της Αθήνας της επικαιρότητας, καθώς μόλις πρόσφατα παραιτήθηκε από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ανεξαρτητοποιήθηκε και από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Τώρα, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε σήμερα στους Αθηναίους ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος?
1: Ναι, θέλω να τους πω ότι παραμένω παρόν, ότι η απόφασή μου να αποχωρήσω από την παράταξη και από τη θέση του Αντιπρόεδρου δεν είναι βήμα πίσω. Αντιθέτως, είναι βήμα ευθύνης, κύριε Μανουσακάκη. Θέλω να τους πω ότι θα είμαι δίπλα τους ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως άνθρωπος που γνωρίζει την Αθήνα και ως άνθρωπος που πιστεύει ότι αυτή η πόλη αξίζει περισσότερα. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο και καθημερινή παρουσία. Και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι μπροστά, κύριε Μανουσακάκη.
0: Εσείς δηλαδή ετοιμάζεστε και για το Δημαρχιακό Θόκο, να το διεκδικήσετε?
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω καταρχήν να πω ότι είναι ότι θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε όπως βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στους πολίτες της Αθήνας, να καταγράψουμε τα προβλήματα, να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που χτυπάει δηλαδή η καρδιά της πόλης, και μαζί με τους δημότες της Αθήνας μετά το Σεπτέμβρη, θα έλεγα, να πάρουμε μια απόφαση η οποία έχει να κάνει για το καλό της πόλης.
0: Και αφού σταθμίσετε τις καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πώς βλέπετε το καινούργιο?
1: Θέλω να πω λοιπόν, γιατί το κόψαμε για το θέμα του Δημάρχου, του υποψήφιου Δημάρχου, ναι, που μείναμε για τις τρεις.
0: Για τις τρεις θητείες.
1: Ναι. Αν λοιπόν ερχόμουν μετά από ένα χρονικά και λέγω θέλω να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος, η δέσμευσή μου θα ήταν απόλυτη. Δηλαδή, εάν θέλετε τρεις πενταετίες, όσες θέλετε εσείς. Εγώ θα παραμείνω εδώ. Θα φύγω όποτε θελήσετε εσείς.
0: Ναι.
1: Ή όποτε θελήσει ο Θεός.
0: Ναι. Βέβαια, ο κόσμος δείχνει άμα θέλει να σε κρατήσει ή δεν θέλει να σε κρατήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Την ψήφο του.
1: Αυτό λέω. Αν θέλει, ένας δήμαρχος βγει και πει στην Αθήνα, δεν γίνει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Γενικά δεν γίνεται, αλλά κανείς δεν ξεκινάει και λέει, ξέρεις κάτι, θα κάνω τρεις θητείες.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Το όραμά μου, το σχέδιό μου είναι για τρεις θητείες.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε πραγματικά και δείτε ότι εγώ θέλετε να παραμείνω, γιατί έχετε ικανοποιηθεί από τη δουλειά που γίνεται στην Αθήνα, μπορείτε να με κρατήσετε και άλλη πενταετία. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Με ενδιαφέρει μόνο η Αθήνα και τα προβλήματά της. Τίποτα άλλο. Ρητά και κατηγορηματικά.
0: Τίμιο αυτό.
1: Έτσι. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθεί η πόλη. Και θα σου πω και κάτι, οι Αθηναίοι νομίζω ότι είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή τη λογική.
0: Δηλαδή να θέλουν ένα δήμαρχο-δήμαρχο και έχει ένα δήμαρχο πολιτικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι.
1: Αυτό έχει γίνει στην επαρχία. Και έχει γίνει και στους μικρότερους δήμους στο Λεκανοπέδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, Αντρέας Παχατουρίδης. Ξεκίνησε με όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο Παχατουρίδης. Την πρώτη φορά που κατέβηκε υποψήφιος, εγώ ήμουν τότε το μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δεν το πιστεύανε ότι θα κέρδιζε ένα δεξιός στο Περιστέρι. Έτσι.
1: Και στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Παχατουρίδης αυτή τη στιγμή παίρνει 70-80%. Συγγνώμη, γιατί?
0: Εντάξει, και υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έχουν κάνει. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει 6 θητείες, μου φαίνεται, 5 θητείες, κάπου εκεί.
1: Ακριβώς. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ.
0: Που έχει πει, ναι, εγώ θα μείνω δήμαρχος. Τέλος.
1: Όπως ο Διονύσος Χατζηδάκης, ο Παλιοφάλιρος.
0: Διονύσος Χατζηδάκης.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Βέβαια έγινε πολιτική μετά
1: από 20 χρόνια.
0: Ναι, έκατσε.
1: Έκατσε 20 χρόνια. Αυτό λέμε. Να καθίσει την πόλη. Γιατί αν δεν καθίσει την πόλη, να δει ακριβώς τα προβλήματα, να λύσει τα προβλήματα τη καθημερινότητα την πρώτη πενταετία και να σχεδιάσει την πόλη για τα επόμενα 10 χρόνια. Για το όραμα της πόλης, πώς θέλεις την πόλη σου, να το ανακοινώσεις και να πεις αυτό είναι το σχέδιο για την πόλη για τα επόμενα 15 χρόνια.
0: Και αλήθεια είναι ότι οι δήμαρχοι, δηλαδή το βλέπω και στο Μοσχάτο με τον Ανδρέα τον Ευθυμίου, που κάνει τρίτη θητεία, μου φαίνεται τώρα. Η τρίτη, η τέταρτη, κάτι τέτοιο. Οι δήμαρχοι που κάνουν τη δεύτερη θητεία είναι πιο παραγωγικοί. Έχουν πατήσει το μονοπάτι, ξέρουν πλέον τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα βλέπουν όλα από μέσα, έχουν μια πλήρη εικόνα και ξεκάθαρη και σαφή. Και μπορούν να δρομολογήσουν πιο εύκολα καταστάσεις, σχέδια, να δώσουν λύσεις. Δεν περιμένουν τον Α, τον Β, τον σύμβουλο, τον παρασύμβουλο, το ξέρουν πλέον.
1: Και πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 32 χρόνια
0: ναι.
1: παρουσία στην πόλη. 32
0: και,
1: χρόνια.
0: Και έχει ασκήσει και διοίκηση.
1: Ξέρω, κύριε Μονουσακάκη, αν μου πείτε σημεία της πόλης, δηλαδή μου λέει και ένας φίλος μου ότι στην Κυψέλη υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο. Και λέω του έλεγα δίπλα. Υπάρχει ένα φαρμακείο. Δίπλα υπάρχει ένα ψυλικαστήριο. Και μου λέει ρε Χρήστο, τι μου λες τώρα. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορώ στην Αθήνα τα 32 χρόνια. Δηλαδή, ενώ ασχολούμαι πραγματικά με την Αθήνα, 32 χρόνια που εκλέγω από το 89, έχω εικόνα για την πόλη. Μετά ξέρω τους περισσότερους ανθρώπους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Με το μικρό τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι λείπει από την Αθήνα. Κανείς δεν έχει πει ότι θα κάτσω να κάνω.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιχείρησή του. Αν δεν ξέρει την επιχείρησή του. Όπως και πολύ σημαντικό είναι όταν αναλαμβάνεις κάτι να μπορείς να έχεις εικόνα για αυτό που αναλαμβάνεις. Φέρνω ένα παράδειγμα. Όταν αναλάβα τα σχολεία, 350 περίπου.
0: Εντάξει, και όταν αναλάβατε και μπήκατε στο Δήμο και πήρατε τον πρώτο πόστο, ήσασταν και πολύ μικρός, έτσι. Δηλαδή, ναι. λίγο πολύ και εσείς ψαχνόσασταν.
1: 21. Ναι, ναι. Μα συγγνώμη. Η πρώτη μου ας πούμε, εμπειρία εμένα ήταν, την έλεγα προχθές, στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ήταν όταν ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατέβαινε από το Περιστέρι, έκανε βόλτα στην Αθήνα το πρωί νωρίς και ανέβαινε την Παλαμιδίου. Εγώ πήγαινα νωρίς στο γραφείο. 7-7.30 ώρα. Και την ώρα με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει Χριστό, τότε πρώτη φορά είχα πάρει πρώτο διαμέρισμα τότε.
0: Ναι,
1: και τότε είχα πάρει πρώτη φορά που μπορούσα να κάνω διοίκηση. Λοιπόν, και μου λέει έχει πέσει μια κολόνα δημοτική. Λέω τώρα εγώ από την. Δεν είμαι εμπειρός. Λέω
0: ναι.
1: Πού θα ξαναπεράσει πάλι ο Δημήτρης τώρα, ο Δήμαρχος. Την επόμενη μέρα περνάει. Βλέπει την κολόνα. Με παίρνει. Μου λέει Χριστό.
0: Η κολόνα είναι ακόμα κάτω.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου λοιπόν. Η πρώτη μου δηλαδή επαφή με την διοίκηση. Και είπα ότι πάντα όταν λέω κάτι θα γίνεται. Και αυτός που μου το λέει και εγώ αυτό που θα το λέω. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να διοικείς την πόλη όπως και να διοικείς την επιχείρησή του. Αν δεν ξέρει την πραγματικότητα, δεν ξέρει τα προβλήματα στα σχολεία, ας πούμε, γύρισε όλα τα σχολεία. Θυμάμαι πηγαίνω στον Άγιο Παντελήμωνα. Έχω γυρίσει όλα τα σχολεία. Πάω στον Άγιο Παντελήμωνα και είναι ένας διευθυντής αριστερός. Μπαίνω μέσα και κάνω το σταυρό του. Μου λέει: έχω να δω αντιδήμαρχο. Για τη σχολική μέρημνα, είμαι στο σχολείο εδώ, μου λέει 25 χρόνια. 25 χρόνια, είσαι ο πρώτος που έχει περάσει από εδώ. Γιατί αν δεν το ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορεί να δώσει και λύση.
0: Εγώ θα το πω αυτό και θα καταθέσω μια έτσι προσωπική μαρτυρία. Θεωρώ ότι οι πιο επιτυχημένοι δήμαρχοι περάσαν από την Αθήνα. Μην με ρωτήσεις ποιοι είναι, έχω άποψη.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν υπάρχει λόγος να την κρατάω για τον εαυτό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι γυρίζαν την πόλη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης. Ξέρω ότι τα βράδια έπαιρνε τα πόδια του και γύριζε την Αθήνα. Χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να. Δηλαδή, κρυβότανε, να το πούμε έτσι, στο σκοτάδι. Αλλά γύριζε την Αθήνα πολύ το βράδυ και περπάταγε. Οι δήμαρχοι οι οποίοι γυρίζαν την Αθήνα, την περπατάγανε, ήταν και οι πιο επιτυχημένοι δήμαρχοι.
1: Το έκανα πολύ έντονα τότε όταν ήμουν δήμαρχος Καθαριώτης το 2004, με την Ντόρα Μπακογιάννη δήμαρχο. Εξαιρετική δήμαρχος τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, ας πούμε. Δευτέρα το πρωί, 10 η ώρα, όλοι οι αντιδήμαρχοι στο γραφείο της. Χριστό. Παίζουν τα προβλήματά σου.
0: Βέβαια και τώρα έπρεπε να διαχειριστεί και τους Ολυμπιακούς
1: Αγώνες.
0: Δηλαδή
1: επιτυχία.
0: Εκεί ήταν μπρος γκρεμπρος και πίσω ρέμα.
1: Και με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Έμαθα πολλά εγώ από την τώρα. Πάρα πολλά. Από ένα παράδειγμα. Δηλαδή, κάθε θέλω το πρωί μας είχε όλους στο γραφείο το πρωί. 10 ώρα με τις 12. Προβλήματα. Πες μου, Χριστό, τι προβλήματα έχεις. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και έπεφτε στη φωτιά για το πρόβλημα να το λύσει. Δεν σα βρει ποτέ ακάλυπτο. Ποτέ. Μεγάλη εμπειρία. Τεράστια εμπειρία.
0: Σημαντικό αυτό. Γιατί και αυτή ήταν η καυτή πατάτα. Έτσι, άμα δεν τη βγαίναν οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα, γιατί όλοι θυμούνται πώς ήταν η Αθήνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Και η καθαριότητα κάναμε τότε, θυμάμαι, άλματα.
0: Άλματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πώς βλέπεις τον καινούριο κώδικα.
1: Ακούστε, καταρχήν, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι όλα μαζεύονται σε ένα βιβλίο.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Εντάξει,
0: και κάποια βασικό. Πράγματα που γίνανε, κάποιες ναι, ναι. Είναι θετική κατεύθυνση. Ναι, αυτή η πολυνομία, η πασπρεμία, όλο αυτό που μαζευτήκαν.
1: Αυτό έγινε πολλή δουλειά και συγχαρητήρια στην ομάδα του Υπουργού Εσωτερικών του Τόλου του Λιβάνιου, αλλά και από τη μεριά της ΚΕΔΕ και από τον Λάζαρο, τον Κυρίζολο, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βοήθησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τελικά, ας πούμε, έγινε ένα βιβλίο το οποίο παίρνει στον νόμο τώρα και έχει εικόνα τι γίνεται στους δήμους της χώρας. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Το ανεκλογικό νόμο πώς το βλέπεις τώρα.
1: Κοίτα, ας πούμε.
0: Με το χέρι στην καρδιά όμως θα μου το πεις, γιατί έχεις κάνει
1: εγώ
0: εκλογές και τις ξέρεις εκλογές.
1: Εσωτερικά, στη Νέα Δημοκρατία είχα διαφωνήσει. Είχα διαφωνήσει. Και γιατί είχα διαφωνήσει. Γιατί καταρχήν είναι κάτι ξένο.
0: Ναι.
1: είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, σε θέση ευθύνης, θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα σου πω κάτι, ποια μπορούσε αλλαγή να κάνει στο εκλογικό σύστημα. Γιατί είχες δείξει ένα σύστημα το οποίο ήταν σύστημα το οποίο ήταν. Το είχες δει στην πράξη.
0: Απέδιδε.
1: Έτσι ακριβώς. Τι μπορούσε να κάνει από το 43 να πας 41.
0: Να κατέβεις πιο κάτω.
1: Αυτό.
0: Λες, έτσι.
1: Αν κοιτάξεις το καθαρά τώρα κομμάτι το παραταξιακό. Εντάξει, τώρα.
0: Ναι.
1: Ο νέος εκλογικός νόμος νομίζω ότι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι ανεξάρτητοι.
0: Εντάξει, τώρα εγώ να πω την αλήθεια, έχω μια εμπειρία και εγώ από τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό πρώτη δεύτερη επιλογή, καταρχήν να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάμε τελικά με αυτό το εκλογικό νόμο στις εκλογές. Να το πω.
1: Ναι, θα πάμε, αλλά αν αλλάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μόνο
0: μπορεί
1: αυτό
0: να αλλάξει υπουργός. Δεν το ξέρεις.
1: Αν αλλάξει υπουργός και να αλλάξει και πρωθυπουργός.
0: Όχι, μπορεί να αλλάξει ο υπουργός.
1: Δεν γίνεται. Αυτή είναι κατεύθυνση του πρωθυπουργού. Δεν το κάνει τυχαία ο Λιβάνιος. Δεν σηκώθηκε να πει ο Λιβάνιος και είπε ότι εγώ θέλω να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
0: Όχι. Αλλά εκλογικός νόμος Λιβάνιου θα λέγεται.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Δεν θα λέγεται εκλογικός νόμος Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή όπως καθιέρωσε ο Παυλόπουλος το 42% που κάποιοι λέγανε, αλλά τελικά ήταν πολύ σοφός ο Προκόπης Παυλόπουλος και το 42% πάει και έρχεται. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά όλοι καταλάβανε το 42% ήταν σοφή. Αλλά δεν ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω αν θα τελικά αυτός ο νόμος μάλλον θα εφαρμοστεί. Άξι. Μπορεί να ψηφίστηκε, αλλά θα το δούμε.
1: Θα εφαρμοστεί αν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, θα εφαρμοστεί. Γιατί η πολιτική του πρωθυπουργού αυτή δεν είναι πολιτική.
0: Ναι.
1: Του Λιβάνιου. Τώρα να πούμε τα θετικά. Καταρχήν ότι μαζεύτηκαν όλα σε ένα. Έτσι,
0: ναι.
1: Εγώ μίλησα τώρα για το κομμάτι το εκλογικό καθαρά.
0: Εκλογικός νόμος πρέπει να πάει ξεχωριστά.
1: Εκεί έχω διαφωνήσει εγώ εσωτερικά, αλλά από εκεί πέρα όμως είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μαζεύει όλα σε ένα βιβλίο, πολύ σημαντικό, γιατί εδώ και ήταν χαμός.
0: Όχι, αυτό.
1: Έτσι. Δεν μπορούσε να μαζέψει. Τι να μαζέψει.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μετά, η δεύτερη Κυριακή εξοικονομεί χρήματα. Γύρω στα 70 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Τα κάτι. Οποία έχουν δεσμευτεί, θα έρθουν στους Δήμους.
0: Ναι, κάτσε. Δηλαδή, okay, και χαλάμε 30-40 εκατομμύρια για να κάνουμε δεύτερο. Εντάξει, τα λεφτά αυτά είναι της Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θα χαλάσουμε λεφτά για τη Δημοκρατία.
1: Δεν διαφωνώ. Όμω έχει σύστημα όμω που μπορεί να το αποφύγει.
0: Ωραία, με αυτό το σκεπτικό να σταματήσουμε την κάλπη για να το κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Και να πάμε να ψηφίσουμε από τον υπολογιστή και από το κινητό.
1: Όχι, okay. Το είπαμε αυτό. Για να
0: μην γλιτώσουμε τα πάντα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι έτσι. Όχι, έτσι είπαμε.
0: Μα εκεί, προ τα εκεί πάει. Έτσι. Λοιπόν, να το καταργήσουμε τελείω την κάλπη και να πάμε να ψηφίζουμε.
1: Και μετά το μεγάλο πρόβλημα που ήταν στη σελίδα αυτή ήταν η εποχή.
0: Η εποχή. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολιτικής.
1: Στην Αθήνα έγινε. Καλά, δεν το ζητώ. Και έγινε κέντρονα στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ προβληματικό αυτό, ας πούμε, να ψηφίζει το 40% των ναι. Δημοτών της πόλης. Έτσι, δεν είναι. Εντάξει, τώρα είναι το. Ήταν
0: έντονο γιατί βγήκε και ο Περιφερειάρχης από τον πρώτο γύρο. Αν δεν είχε βγει από τον πρώτο γύρο και πήγαινε στο δεύτερο, θα ήταν. Όχι τόσο μεγάλη η αποχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάλι θα ήταν αποχή.
1: Ναι. Λύνει και αυτό το θέμα. Αυτό ο εκλογικό νόμο. Θέμα τη εποχή, έτσι. Ψηφίζει την πρώτη κυρία και ψηφίζει και για δήμαρχο. Και για να καταλάβουν λίγο οι άνθρωποι που μα ακούνε, οι ακροατέ μα, ότι εδώ μιλάμε για ένα εκλογικό νόμο που πηγαίνει την πρώτη Κυριακή και έχει την επιλογή δημάρχου για δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή παίρνει το ψηφοδέλτιο. Εντάξει, για να μην πω άλλο δημάρχο από ένα δήμαρχο τεντόμα που είμαι εγώ εδώ. Μάλλον ναι. Δήμαρχο και παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Και ψηφίζει δημάρχο, ψηφίζει δημοτικό σύμβουλο, ψηφίζει κοινοτικό σύμβουλο και από κάτω έχει επιλογή ποιον άλλον δήμαρχο θέλει.
0: Και βάζει το Μανουσακάκι.
1: Έτσι ακριβώς. Και βάζει το Μανουσακάκι. Τώρα, αν ο Μανουσακάκης δεν πάρει τελικά 41, είμαστε 42.
0: 42.
1: Αν δεν πάρει κανένα 42%, κανένας, οι δύο πρώτοι προσμετρούνται οι σταυροί όλων των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων. Και αυτός που παίρνει του περισσότερου βγαίνει δήμαρχο.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλη ένσταση το ότι ποιος θα πάρει το 42%, γιατί έχει υποθεί ότι μπορεί να το πάρει και με 30%. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ δηλαδή αυτό τα.
1: Εντάξει, νέο σύστημα είναι, θα το δει στην πράξη.
0: Νέο σύστημα είναι, θα κρυθεί. Θα κρυθεί αυτό, θα κρυθεί.
1: Γι' αυτό είπα ότι το προηγούμενο συστήμα είχε κρυθεί και ήθελε 2-3 βελτιώσει. Γι' αυτό.
0: Εδώ είναι νέο σύστημα. Και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία, βέβαια, γιατί θα περάσει ο κώδικα. Έχει θέματα που θα πάνε κάποια άρθρα, ειδικά που έχει να κάνει με του συμβασιούχου, θα περάσουν από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Θα το δούμε πώ θα. Αλλά πιστεύω ότι θα κρυθεί στην πράξη. Τώρα.
1: Πάντως okay. Γενικότερα, εκτός από το εκλογικό σύστημα, είναι ένας νόμος που βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πολύ θετικός,
1: και άσχετα, αλλάξει. Ναι. Και να πω και σημαντικότερο αυτό, ότι πολλές από τις παρατήσεις που κάναμε ίσως και δεν πέρασαν
0: ναι.
1: Στις αλλαγές.
0: Όχι, όχι. Έχει και καλές αλλαγές και βοηθάει και λίγο τους συμβασιούχους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές με τη μοριοδότηση. Ελπίζουμε στην πορεία του χρόνου λίγο να γίνει πιο διαλλακτικό το κράτος, η πολιτεία απέναντι στους συμβασιούχους, και το λέω αυτό και με τα λόγου γνώσεως, γιατί ρε παιδιά, δεν πρέπει να τους έχουμε ομοιρία 20 και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι, πρέπει, δεν λέω να τακτοποιηθούν όλοι, αλλά τουλάχιστον αυτοί που δικαιώνονται από τα δικαστήρια. Γιατί δεν δικαιώνονται και όλοι από τα, από τα δικαστήρια. Εντάξει, θα το πούμε και αυτό. Αλλά αυτοί που δικαιώνονται, εντάξει, ας δείξουμε να. Θα δούμε λίγο τα πράγματα σωστά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον κόσμο, ας πούμε, σαν. Θα δούμε λίγο τα πράγματα σωστά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον κόσμο, ας πούμε, σαν.

0: Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι παρατάξεις είπαν ότι δεν περιμέναν, μάλλον περιμέναν μια καλύτερη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις σχολικές επιτροπές και τους οργανισμούς, τους οποίους επιμένει να τους καταργήσει. Θα δούμε αν θα καταργηθούν στην πορεία, γιατί μου φαίνεται κρεμούν και κάποια δικαστήρια εκεί. Έτσι. Τα οποία έχουν, μου φαίνεται, δικαιώσει στην πρώτη φάση το Δήμο της Αθήνας και άλλους 3-4 Δήμους, κάτι τέτοιο είναι.
1: Για τον Οπανδά δεν δικαιώθηκε ο Δήμος της Αθήνας. Γυρίζει ο Οπανδά στο Δήμο.
0: Στο Δήμο.
1: Ναι. Εκτέλεσε δική σου αυτό.
0: Μου φαίνεται είναι 4 Δήμοι, κάτι τέτοιο είναι. Που είναι ακόμα στα δικαστήρια. Τα Γιάννενα, η Αθήνα και κάποιο άλλο. Anyway, θα δούμε πώς θα πάει εκεί. Τώρα, να κάνουμε και μια κουβέντα έτσι λίγο πολιτική, να φύγουμε λίγο από το αυτοδιοικητικά. Ναι. Πώς το βλέπετε τώρα εσείς το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει?
1: Εντάξει, το πολιτικό σκηνικό είναι λίγο θολό, γιατί είμαστε σε μια φάση που έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς την προεκλογή.
0: Εντάξει, ένας χρόνος είναι μέχρι τις εκλογές. Λιγότερο από ένας χρόνος. Εντάξει, ξεκίνησε.
1: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό κάνει κακό. Και κάνει κακό και στους Δήμους αυτό, έτσι.
0: Νομίζω ότι τους παγίδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγάλουν πιο νωρίς τα χαρτιά τους. Αφήνοντας να εννοηθεί για πρόωρες εκλογές, αναγκαστήκανε να ξεδιπλωθούν και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού, ενώ το είχαν υπολογίσει για Σεπτέμβριο κάπου εκεί.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε με 15 και έφτασε χθες δημοσκόπηση προς τις 21.
0: Ναι, το λέγανε. Τελικά, δηλαδή, έχει δυναμική.
1: Ναι, τελικά.
0: Έχει δυναμική.
1: Κάνει και καλό. Τελικά. Ότι ξεκινάς από πριν. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Δεν ξέρω πώς το έχει αξιολογήσει ο πρωθυπουργός της χώρας. Έμπειρος είναι, το ξέρει. Συνεργά τις έχει, ανθρώπους έχει. Εντάξει, σίγουρα. Υπάρχει και αυτό που λέτε εσείς, ότι μπορεί να ξεκίνησε νωρίς για να δει, ας πούμε, τι έχει να πλωθεί, ας πούμε, όπως λέμε στο χωριό ή Τροχανάς.
0: Να πλωθεί.
1: Και να δει από εκεί πέρα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την
0: να σκάσουν και τα πυροτεχνήματα και να πέσουν μετά κάτω. Είναι και αυτό, έτσι. Γιατί ο χρόνος πάντα δείχνει. Είναι και ο μεγαλύτερος κριτής.
1: Ο Μητσοτάκης τώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι σε θέματα θεσμικά είναι απόλυτος.
0: Έχει μια στρατηγική, βέβαια. Έτσι, αλλά είναι απόλυτος.
1: Ναι, και επειδή τον ξέρουμε και έχουμε συνεργαστεί και τον γνωρίζουμε χρόνια, θεωρώ ότι οι εκλογές θα πάνε το 17, το 27.
0: Κανονικά, το Μάρτιο, άντε Απρίλιο, το 27.
1: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική του σχέση με αυτό που είπατε, κύριε Μανουσακά, και εγώ τον ξέρω και τον ξέρω ότι πολύ καλά ότι έχει μια συνέπεια στα θεσμικά θέματα. Βέβαια, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει που μπορεί να μην το ξέρουμε εμείς. Θεωρώ ότι θα το πάει μέχρι τέλος.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις, αν αύριο το πρωί ήσουν δήμαρχος της Αθήνας, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανες. Και με αυτό πάμε τραγούδι και κλείνουμε με την απάντηση αυτή.
1: Θα έφτιαχνα
0: ένα πράγμα.
1: Ένα. Όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας.
0: Τα πεζοδρόμια.
1: Όλα. Μεγάλο θέμα. Τεράστιο. Και ας ακούγεται μικρό. Τεράστιο.
0: Όχι, μικρό δεν είναι, γιατί είναι εικόνα της πόλης. Δεν είναι.
1: Δεν είναι μόνο
0: εικόνα. Μετακίνηση, είναι πεζοί, είναι τουρίστες.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι άνθρωποι με αναπηρία. Φοβερό. Έχω κάνει ρεπορτάζ, προσπάθησα να γίνω δημοσιογράφος για να δω το πρόβλημα σε σχέση με τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν μπορείς να φανταστείτε, κύριε Μανουσακάκη, εικόνα της πόλης, δραματική για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Και η Αθήνα, αν δεις τα πεζοδρόμια της, είναι δηλαδή, φαίνεται και η ιστορία της πόλης. Έχει ρήθρα μαρμάρινα, έχει πεζοδρόμια μαρμάρινα που γλιστράνε πια, βέβαια.
1: Να θυμίσω ότι
0: πέφτεις, γλιστράς και πέφτεις.
1: Πριν τον Κώστα δεν είχαν γίνει πεζοδρομία. Τα μόνα πεζοδρομία που είχαμε κάνει το 2004. Τώρα έγινε πεζοδρομία επί Κώστα Μπακογιάννη. Δεν ξαναγίνει.
0: Όχι, έχει κάνει δουλειά, έκανε δουλειά.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ένα πράγμα το οποίο σε κάθε δήμαρχο που αναλαμβάνει, λέω ότι επειδή μου μην ασχολείσαι με μεγάλο θέμα, θα σε βουλιάξει.
0: Βέβαια, όλοι οι δήμαρχοι λένε ότι ένα μεγάλο πρέπει να το κάνω
1: Γιώργο,
0: να φανεί από το αποτύπωμά μου.
1: Όχι,
0: το στίγμα.
1: Είναι λάθος, Γιώργο. Είναι λάθος, πίστεψα με την εμπειρία μου. Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο θέμα για την πόλη? Τα μικρά.
0: Και
1: έχει δείξει ότι κάνεις λάθος.
0: Κάνεις λάθος.
1: Έτσι.
0: Και την πατάς.
1: Το μεγάλο έργο για στην Αθήνα δεν προχωράει. Από την εμπειρία μου και μόνο. Ναι. Δεν θα σου βγει. Όπως βγήκε του Κώστα. Ναι. Δεν σου βγαίνει. Εδώ πας να κάνεις τα μικρά, τα που είναι σημαντικά.
0: Και του Νικήτα του Κακλαμάνη.
1: Δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Πας και κάνεις τα πεζοδρόμια, την καθαριότητα, το πράσινο, τις παιδικές χαρές, τα σχολεία. Λύσε τα αυτά, ρε φίλε. Και μετά πήγαινε στο όραμά σου για την Αθήνα. Λύσε την καθημερινότητά σου, το φωτισμό σου. Λύσε το θέμα της παραβατικότητας.

0: οι άστεγοι σου. Συγγνώμη τώρα, δεν γίνεται. Πήγαινε σε περιοχές δύσκολες, ας πούμε, της Αθήνας να περπατήσεις το βράδυ. Δεν γίνεται.
1: Εγώ πάντως θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια σοφία σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταμερισμό των έργων που πρέπει να γίνονται στην Αθήνα. Έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά στο κέντρο και δεν πέφτουν χρήματα στις περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη, στις δυτικές, ας πούμε, περιοχές της Αθήνας, τα δυτικά πράσινα της
0: Αθήνας. Να σας πω γιατί. Γιατί αλλάζουμε δήμαρχο κάθε.
1: Ναι, η πλατεία Συντάγματος έχει γίνει τρεις φορές. Πόσες φορές θα τη φτιάξουμε την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή.
0: Έτσι. Όχι, δεν έχει γίνει.
1: Έτσι.
0: Μια φορά έγινε μόνο.
1: Όχι, γιατί έγινε μία όταν είχε πρωτογίνει με το μετρό, με τα μάρμαρα από το νεκροταφείο, με τον συγχωρεμένο το δήμαρχο. Μετά ξανά έγινε με το.
0: Μετά την έκανε με τη βοήθεια του. Του Λασκαρίδη και έκλεισε. Δύο αναπράσεις έχουν γίνει. Απλώς έγινε από κάτω η μεριά και νομίζω όλοι ότι έχει κάνει. Αλλά θέλω να μείνω στο θέμα των μεγάλων προβλημάτων. Δεν είπα, ας πούμε, την καθαριότητα. Γιατί την καθαριότητα το ξέρω. Την καθαριότητα την ξέρω. Το έκανα το 4, θα το κάνω εύκολα. Αν γίνω δήμαρχος. Θα την καθαρίσω την Αθήνα. Σε ένα χρόνο μέσα. Λέω όμως κάτι το οποίο.
1: Καλά,
0: το...
1: μην υπόσχεσαι και εσύ πολλά, κύριε Τεντώμα, γιατί και ο Τραμπ είπε ότι σε τρεις μέρες θα έχω τελειώσει την πόλη της Ουκρανίας.
0: Το έχω κάνει όμως. Όχι, εγώ δεν λέω κάτι που δεν έχω κάνει. Το έχω κάνει. Το 4 το έκανα. Καθαρίσει πόλη. Καθάρισε.
1: Ναι, το 4.
0: Συγγνώμη, καθάρισε. Έτσι είναι. Ξέρω πώς θα καθαρίσει πολύ. Έτσι, ξέρω πώς θα καθαρίσει πολύ. Δεν λέω κάτι στον αέρα, λέω κάτι συγκεκριμένο. Το έχω ζήσει και το ξέρω. Ξέρω τι πρέπει να κάνεις ακριβώς. Βήματα. Τα πεζοδρόμια όμως είναι κορυφαίο θέμα και για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία και για τις μανάδες που πάνε τα παιδιά τους με το καροτσάκι, δεν μπορούν να περπατήσουν πάνω στο πεζοδρόμιο να πάνε το καροτσάκι. Και όποιος θέλει να περπατήσει στην Αθήνα. Εγώ σου πω ένα παράδειγμα τη Όλωνος. Πήγαινε περπάτηση τη Όλωνος. Σου λέω ένα κεντρικό κομμάτι. Δεν μιλάω τώρα για την Ακαδημία Πλάτωνος που έγινε αφήκτο πεζοδρόμιο στην Δράκοντος, στην Πλάτωνος, χρόνια. Χρόνια. Επιτρέπετε τώρα.
1: Να μην πούμε για τις ρίζες που σπάνε τα πεζοδρόμια και το
0: δρόμο. Άλλο θέμα που δεν μπορούσα να το λύσει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Άλλο θέμα τεράστιο που δεν έγινε ποτέ το έργο αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άρα λοιπόν θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος να πει ότι εγώ ασχολούμαι τα πρώτα 5 χρόνια μόνο με την καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό λέω σε καθημερινότητα που αναλαμβάνει. Τώρα θα με ακούσει από την εμπειρία μου. Επειδή είμαι περισσότερα χρόνια εδώ πέρα. Καλός ή κακός. Μην ασχολείσαι με ένα μεγάλο έργο.
1: Άστε
0: θα πέσεις μέσα. Θα το κάνεις μετά. Πάμε στα καθημερινά. Λύσε τα καθημερινά σου. Να σταθείς όρθιος. Να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ ασχολείσαι με την πόλη. Δουλεύεις για την πόλη. Κάνεις έργο για την Αθήνα. Να σου δώσει και τη δεύτερη ευκαιρία και μετά κάνει το όραμά σου. Πράξη. Έχει.
1: Καθημερινότητα λοιπόν.
0: Έτσι, βασικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τα πολλά και τα λίγα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τον Μπάνο Αργύρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο τον Κάπο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και βέβαια την Γλυκίτα την Μπέπη Παραγωπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, σας χαιρετώ και μάλλον θα τα πούμε ξανά την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Με ένα χαμόγελο το καινούριο πρωινό, λίγο μετά τις 6, Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα. Από τον Γκάζι καλημέρα στη δική σας γειτονιά, στην Κεσαριανή και στο Βύρονα, στο Χαϊδάρι και στο Χαλάντρι. Στην παραλιακή επιστροφή από τη βραδινή διασκέδαση, στο μετρό οι πρωινοί διαβάτες και επιβάτες, άλλοι με βαλίτσες για κάποιο προορισμό, αεροδρόμιο ή λιμάνι, και άλλοι για το μεροκάματο του Σαββατοκυριακού. Καινούργια μέρα με ένα καφεδάκι, αγραντεύω το παραθύρι πως είναι ο καιρός, με ανέμους και με θερμοκρασίες υψηλές. Ελληνικό καλοκαίρι, καλημέρα σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Αν κάνετε κλικ στο ραδιοφωνάκι σας, λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις, ειδήσεις και η έννοια της συντροφιάς μέσα από τα RGNA. Ο Πάνος Αργύρης είναι αυτό πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς και εσείς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας, είναι η μέρα Σάββατο, ο Ιούνιος έχει κιόλας 27. Αγίου Πιερίου Πρεσβυτερού Μάρτυρος, Λεωτεροτολόγιον, Σαμψών του Ξενοδόχου, εύχεσαι όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας με τις δικές της δυνατότητες, ευκαιρίες, εμπόδια, προοπτικές ή αναζήτηση ενός θετικού προτύπου. Τι θετικό πρότυπο μπορεί να βάλει, πρόσημο μπορεί να βάλει κανείς στη δική του πορεία κάθε μέρα, ένα μικρό λιθαράκι για ένα οικοδόμημα. 2-13-09-09-104, την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και ανταποδίδουμε φαρδιά πλατιά. Και το 6-9-48-984-984 ή στο Viber για τα μηνύματά σας. Βιβλία της ημέρας ως προϊόντα πολιτισμού, χειμώνα, καλοκαίρι, σύντροφοι στις διακοπές και σύντροφοι και στη βεραντούλα, καλοκαιράκι, στην παραλία ή στο σπίτι. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Μουντιάλα, Γκάρι Λίνεκερ, ο περίφημος θρυλικός ποδοσφαιριστής, 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο και γεγονότα όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και ιστορικά. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ολόφρεσκον εν μέσω του Μουντιάλ. Με την Ισπανία να κερδίζει την Ουρουάη, ισοπαλία το πράσινο ακροτήριο, 4 έβαλε η Γαλλία, 5 η Σενεγάλη στο Ιράκ, 4 η Γαλλία και προχωρούμε.

Από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της ημέρας, το ξανασυζητήσαμε, μας δίνει η ιστορία μαθήματα ερωτηματικών Edgar Morin, που η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ ένα αντικείμενο αναστοχασμού και βεβαίως πως κανείς μαθαίνει από το παρελθόν και προσπαθεί να χαρτογραφήσει και να προβλέψει με ένα θετικό πρόσημο το μέλλον. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία από την τεχνητή νοημοσύνη και την έκρηξη της τεχνολογίας μέχρι βέβαιως τις εκρήξεις που στερούν ανθρώπινες ζωές στο Λίβανο, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στο Ιράν, στην μικρή μας γη. 6 και 8 πρώτα λεπτά, Τζουλιέτα Βενέγκας, μη πριν σύπιο.

Ωραίες μελωδίες να ξεκινήσει η καινούργια μέρα με την καλημέρα μας. Ελληνικό καλοκαίρι, βουτιές στις ακτογραμμές της Αττικής, στη Βούλα και στη Βάρκιζα, στη Γλυφάδα και στην Κινέτα, προς το Σούνιο ή προς την Ραφίνα. Καλά μπανά και το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Θα υπάρχουν φόροι άνεμοι, 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, από 22 έως 30, 4 βαθμούς στη θερμοκρασία αναμένεται σήμερα στην μικρή μας πόλη. Αθηναϊκό καλοκαίρι, μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, στην πλατεία τα παιδιά παίζουν. Οι διακοπές ξεκινούν για όσους συμπορούν και δίνονται και η ζωή στην πόλη σε θερινά σινεμά από το Γέρακα και την Αγία Παρασκευή, από το Μαρούσι στο Μίμης Φωτόπουλος. Πολλά δημοτικά σινεμά υπάρχουν και έχει σημασία αυτό. Στην Αγία Βαρβάρα και στην Ηλιούπολη, στο Περιστέρι, το Πέραν, στην Πετρούπολη. Η νοσταλγία στο Ηράκλειο, τα θερινά σινεμά, ένα αντίβαρο στην επέκταση της αστικοποίησης και της τσιμεντοποίησης στη μικρή μας πόλη. Στο εξοχικό, οι δυνατόν, σε φίλους και συγγενείς, οι δυνατόν και η ζωή στην πόλη με τις επικίνδυνες αποστολές καθημερινά στις διαδρομές, μέσα στους διαδρόμους, των σούπερ μάρκετ, με τις τιμές να ανεβαίνουν κάθε μέρα και πάντα το λογαριασμός να είναι μια έκπληξη. Μα τι πήραμε, 5 πράγματα πήραμε, πώς φύγαν 30-40 ευρώ. Στην ατζέντα, διεθνής προβολή στη Βενεζουέλα, η τραγωδία των ανθρώπων και βεβαίως η αναζήτηση των αγνοωμένων, πώς είναι μέσα σε ερείπια και πώς θα χαρτογραφηθεί και πότε η κατάσταση. Μια ακατάνια ανθρωπιστική κρίση σε πλήρη εξέλιξη. Και οι φίλοι της εκπομπής που ασχολούνται με την ιατρική καταστροφών έχουν σημειώσει στο παρελθόν τι παρεμβάσεις μπορεί να κάνει αυτές τις πρώτες ώρες ένα ιατρικό επιτελείο, μια ιατρική μονάδα, και πώς να διαλέξει, πώς να βρει ανθρώπους μέρες μετά στα ερείπια. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πέρα από τους καύσονες και το συναγερμό, ετοιμάζονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες στην Άγκυρα. Και το Ισραήλ φέρεται ότι υπέγραψε με το Λίβανο συμφωνία εκεχηρίας. Τώρα βεβαίως αυτό είναι πολύ συζητήσιμο, κατά πόσο θα μπορέσει να τηρηθεί αυτό το πλαίσιο και το σταγονόμετρο στα στενά του Ορμούς. Μια ανοίγουν, μια θα κλείσουν, μια περνάει το πετρέλαιο, πόσα πλοία θα φύγουν. Η εγχώρια ειδησιογραφία με τις συλλήψεις, την ταυτοποίηση 17 άτομα, 7 συνελήφθησαν, η φωνική συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων νεαρών στην Καλλιθέα, ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο και άλλα παιδιά και οι γονείς των ανηλίκων να κατηγορούνται για σωρία πραγμάτων. Είδου στην ειδησιογραφία και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης καινούριος, που με λίγα λόγια ψήφισε το κυβερνών κόμμα, η Δημοκρατία μόνο το υπερψήφισε, καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις εκλογές τις δημοτικές και προβλέπει μια συμπληρωματική ψήφο. Εκεί θέλει ειδική ανάλυση, θα βάζει δύο σταυρούς, ποιον θες για δήμαρχο και ποιον θες για δεύτερον, αν και εφόσον δεν πάρει ποσοστό. Και βεβαίως και πολλά άλλα πράγματα που έχει ο κώδικας αυτοδιοίκησης για τις αρμοδιότητες κτλ. Η ειδησιογραφία και η ζωή στην πόλη με τον Δήμα Αθηναίων Πανεπιστήμιο. Η έκταση της αστεγίας περπατά κανείς σε γειτονιές της πολιτείας και εδώ στον Κεραμικό. Πώς οι άνθρωποι ξημερώνονται εκεί κάθε πρωί με την αναζήτηση μιας πιο φωτεινής μέρας. Με τα παπόρια της γραμμής να ξεκινούν από τον Πειραιά για τα νησιάκια του Αιγαίου. Και συγχρόνως σε επιφυλακή εθελοντές, δασοπυροσβέστες, πυροσβεστική, δασοκομάντος και όλοι, με τους υψηλούς ανέμους και ο συναγερμός για πολλές περιοχές της χώρας, υψηλή άνεμη, απαγόρευση κάθε είδους χρήσης εργασιών με φωτιά και με σπίθες. 6 και 4, καλημέρα σας, καλό δρόμο και αρατσιβέλο, ωραίες μελωδίες.

0: 1984, μια μέρα στην Αθήνα, ελληνικό καλοκαίρι, τα θερινά σινεμά με τις ταινίες που μας ταξιδεύουν αγιόκλημα και για σεμί σε γειτονιές της πολιτείας, η κεντρική δισιογραφία, η βροχή τροπολογιών, οι κόντρες στη Βουλή, η προεκλογική περίοδος που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη, η προσοχή διεθνής, μια στην Ουκρανία, μια στο Ορμούς, μια στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δάνεια και η σφραγίδα του κράτους για να εναρμονιστούν οι σέρβισες και οι τράπεζες στις επιταγές της δικαιοσύνης σε ελληνικό καλοκαίρι με την τρέχουσα δισιογραφία και τη ζωή σε γειτονιές της πολιτείας. Θα πάμε σε ένα όμορφο Κυκλαδονήσι και θα καλημερίσουμε θερμά μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα σύνδεσμο εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό που κάνουν ως φίλοι του νησιού και της θάλασσας είναι να συνδράμουν. Να συνδράμουν με ποικίλους τρόπους μέσα από την παιδεία, μέσα από δράσεις, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη μουσική. Νήσος Ύφνος για άλλη μια φορά το περίφημο Μουσιφάντο. Και η κυρία Έφη Μητσοπούλου, η πρόεδρος του Συνδέσμου. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα δίπλα μας σε αυτό το σημαντικό έργο που προσπαθούμε να κάθε χρόνο να ολοκληρώνουμε.
0: Θα συνηγορήσει, κυρία Μητσοπούλου, ως συγκάτοικος στον τόπο τούτο, με την δεδομένη γκρίζα ειδησιογραφία, με όσα παραβλέπει κανείς κάνοντας scroll στο κινητό του, ότι υπάρχουν και θετικά πράγματα, πολλά θετικά πράγματα. Τα νησιά του Αιγαίου και στη Μακεδονία, κάπου στην Κρήτη, στο Ιόνιο, σε γειτονιές της Αθήνας, πόσοι συμπολίτες με το δικό τους τρόπο προσπαθούν να βάλουν ένα λιθαράκι, έστω και αν οι προβολείς τρέχουν αλλού.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ο σύνδεσμός μας δεν είναι πολύ γνωστός. Προσπαθούμε να διευρύνουμε λίγο το κοινό μας και να γίνουμε πιο γνωστοί, και γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Αλλά είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια, το οποίο κάτι δείχνει. Δείχνει μια συνέπεια και δείχνει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για τη δημιουργία μουσικών εργαστηρίων στα νησιά. Αυτό ήταν το όραμα της ιδρύτριάς μας Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου Καρόρη το 1992, που δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος με το πρώτο μουσικό εργαστήριο στη Σύφνο, που ήταν και το νησί της. Και φέτος το μουσικό εργαστήριο της Σύφνου, που φέρει και το όνομά της, γιορτάζει τα 30 χρόνια μιας δημιουργικής πορείας με μια επαιτειακή συναυλία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδος, μια διαφορετική συναυλία σε διαφορετικά μέρη από αυτά τα πανέμορφα που έχει η Σύφνος, στο μοναστήρι Φυρόγια, στην Παναγιά του Βουνό. Και ξεκινάμε με το πλοίο κάθε ένα της Magic Sea Fairies, που είχε την καλοσύνη να μας υποδεχτεί με μια χοροδία εν πλώ με το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος υπό τη διεύθυνση της Έφης Μινακούλη. Και θα φτάσουμε, όποιος έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μαζί μας, θα φτάσουμε στη Σύφνο τραγουδώντας. Φεστιβάλ θα κλείσει με τις συναυλίες των παιδιών, γιατί κατά τη διάρκεια της εβδομάδος γίνονται σεμινάρια από επιλεγμένους σπουδαστές από τα μουσικά εργαστήρια. Και σε αυτά τα σεμινάρια διδάσκουν διακεκριμένη μουσική, είτε Έλληνες είτε από το εξωτερικό. Επίσης, να σημειώσω, κύριε Αποστολίδη, ότι με την χορηγία ενός ανώνυμου δωρητή θα έρθουν 8 μαθητές από την Κάσο με όλα τους τα έξοδα πληρωμένα να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το μουσικό εργαστήρι της Σύφνου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και χαρούμενοι με όλο αυτό που θα ζήσουμε όσοι έχουμε στη δυνατότητα να είμαστε εκεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Αν ξεκινήσουμε από την αρχή της κουβέντας σας, κυρία Μητσοπούλου, ναι, για τα μουσικά εργαστήρια, η ιδέα ήταν να φτιάχνονται κάποια σημεία αναφοράς, να μαθαίνουν τα παιδιά σε διάφορα νησιά μουσική εκεί που δεν μπορούν, δεν δίνονται, και να καλύπτουν τα έξοδα των δασκάλων που θα πηγαίνουν στο νησί για να κάνουν μαθήματα στα παιδιά.
1: Ναι, η ιδέα ήταν η δημιουργία κυψελών πολιτισμού, ας πούμε, με τη δημιουργία μουσικών εργαστηρίων στα νησιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όχι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δηλαδή, δύο φορές το μήνα, Σαββατοκύριακα, δάσκαλοι επιλογής δικής μας ταξιδεύουν είτε από την Αθήνα είτε για την Κάσο από το Ηράκλειο της Κρήτης για να διδάξουν μουσική στα παιδιά των νησιών. Οι διδασκαλίες αυτές ολοκληρώνονται με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς τέλος Ιουνίου, που γίνεται και μία συναυλία για να παρουσιάσουν το έργο της χρονιάς. Και κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου έχουμε το Μουσιφάντο, το οποίο γίνεται πάντα στη Σύφνο. Είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. πολύ υψηλού επίπεδου και το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα τα πρωινά να παίρνουν μέρος σε αυτά τα master classes που λέμε τα σεμινάρια και να τους διδάξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είχαν ούτε καν ονειρευτεί ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, να μάθουν ή να έχουν ένα ιδιαίτερο μάθημα πιάνο από τον Uwe Matt, ο οποίος είναι ένας περίφημος μουσικός. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα χωρίς να θέλω να υποβιβάσω τους υπόλοιπους.
0: Σε πόσα νησιά, σε ποια νησιά, κύριε Μητσοπούλου, έχουν γίνει εργαστήρια?
1: Εκτός από τη Σύφνο, είναι στη Σέριφο, στη Τζιά, στη Λίμνο, στην Ικαρία και το τελευταίο μας στην Κάσο που έγινε το 2023.
0: Σέριφο, Τζιά, Λίμνο, Ικαρία, Κάσος και Σύφνος σε έξι νησιά. Και βεβαίως μιλάμε για δεκάδες παιδιά που έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα παράθυρο στη μουσική.
1: Ακριβώς, και αυτό που προσπαθεί ο Σύνδεσμος δεν είναι μόνο τα μαθήματα που γίνονται στα νησιά αυτά τοπικά, είναι να τους ανοίξουμε ένα παράθυρο και να μπορέσουν είτε να έρθουν στην Αθήνα να παρακολουθήσουν στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία, είτε να ταξιδέψουν σε άλλα νησιά. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά από την Κάσο θα φτάσουν στον Πειραιά και από τον Πειραιά θα πάνε στη Σύφνο, και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν δει ποτέ τη Σύφνο. Δηλαδή είναι γέφυρες, η μουσική κάνει γέφυρες που προσπαθούμε να ενώσουμε τα νησιά, δημιουργούνται φιλίες μεταξύ των παιδιών. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μουσικό εργαστήριο αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε.
0: Είναι
1: και βεβαίως υπάρχει και ένας παράγοντας που συμβάλλει στην τοπική κοινωνία. Η δημιουργία ενός μουσικού εργαστηρίου έχει έναν αντίκτυπο και στην κάθε τοπική κοινωνία. Δηλαδή, όπως στην Κάσο υπάρχει, ας πούμε, το Λύκειο Ελληνίδων εκτός από το μουσικό εργαστήρι. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για ένα νησί το οποίο το χειμώνα είναι απομονωμένο.
0: Κυρία Μητσοπούλου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, σας ευχαριστούμε για το θετικό αποτύπωμα, σας καλημερίζουμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζουμε να σας δούμε όσο περισσότερους γίνεται στη Σύφνα. Είναι μια μεγάλη γιορτή της μουσικής.
0: Πράγματα που γίνονται γύρω μας, παράλληλα τη μεγάλη δισιογραφία. Πολύ καλημέρα στη συντροφιά μας, τον κύριο Παπαδημητράτο, στον κύριο Τζίμα, στην κυρία Βρότση, στον κύριο Ζαχαρίτσα, στην κυρία Αντωνάτου. Καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Τζάκη, στον κύριο Τσίρο, στην κυρία Ιωαννίδου, σε παλαιούς και νέους φίλους, 213-09-09-104 και στο Viber 6948-984-984. Βιβλία της ημέρας, εκδόση μετέχνιο, Γκάρι Λίνεκερ, 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, και σήμερα ένα βιβλίο που συνδέεται με την ιστορία, μας δίνει ιστορία μαθήματα, του Εντγκάρ Μονέ. Προϊόντα πολιτισμού, βιβλία και μελωδίες.

0: Παθαίνω νέο 84, μια μέρα στην Αθήνα και η τρέχουσα δημοσιογραφία είναι αυτή που είναι. Οι τροπολογίες στη Βουλή, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, η κινητοποίηση για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το στεγαστικό ζήτημα που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και στην καθημερινότητα, το πόσο κάνει και η ακρίβεια δεδομένη στην καθημερινότητα, αν κανείς αποτολμά να πάει να ψωνίσει. Το όνειρο των διακοπών, η πραγματικότητα σε γειτονία της πολιτείας, η δημοσιογραφία που δεν έχει τέλος εγχωρίωση διεθνώς. Και βέβαια κανείς αξίζει να στρέφει τις προβολές και γειτονίες όπου δεν είναι τα πράγματα παράλληλα με το Παγκράτη, το Κουκάκι, την Κυψέλη και το Εγάλεο. Θα πάμε όλοι μαζί βόλτα, δούμε πώς είναι η ζωή στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης, εκεί όπου ο τοπικός δήμος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια και λέει: όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να ζήσει κοντά μας, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να ζήσει μαζί μας και να μοιραστεί τη δική μας πραγματικότητα, θα έχει μια οικονομική ενίσχυση, θα έχει μια γενικότερη ενίσχυση, διότι το δημογραφικό αποτελεί ένα καθοριστικό πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα γενικώς, αλλά ιδιαίτερα για περιοχές που βιώνουν την εγκατάλειψη και την ερημοποίηση. Μια καλημέρα, Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Τα πράγματα είναι έτσι. Δυστυχώς εσείς εκεί στην Αθήνα είστε μια χωάνη απορρόφησης των νέων ανθρώπων από την επαρχία που είμαστε εμείς. Οπότε εμείς επιζητάμε πλέον να γίνει και ελαφρώς το αντίστοιχο. Και αν δεν δώσεις κίνητρα και αν δεν προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις πόρους οι οποίοι ήταν χαμένοι για το Δήμο, δεν αντιστρέψεις αυτή τη ροή των ανθρώπων από τα χωριά της πόλης, νομίζω ότι δεν έχεις κάνει τίποτα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα να παίρνει 10.000 ευρώ και κάθε νέο ζευγάρι που έχει εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ να μπορεί να πάρει ένα επίδομα μέχρι και 5.000 ευρώ για να ξεκινήσει να κάνει μια αρχή με μια βοήθεια, μικρή βοήθεια από το Δήμο.
0: Έχουν έρθει οι ζευγάρια.
1: Το θέμα είναι να έρθουν τα παιδιά μας. Εγώ είμαι δάσκαλος καθηγητής, στα χέρια μου έχουν περάσει πάνω από 3.500 παιδιά. Από αυτούς, ας πούμε, 60 γιατροί. Αν εμένα καταφέρναμε να φέρουμε κάποιους από αυτούς πίσω, βασικά τα παιδιά μας, που έχουν και σπίτια, που έχουν και περιουσίες, να τα αξιοποιήσουν, θα ήταν ευθύς έργο. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 8 τέτοια επιδόματα και ένα παιδάκι στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι είναι ένα χωριό που έχει να ακούσει παιδικό γέλιο κάποιες δεκαετίες. Αυτό για μας είναι μια πρόκληση, αλλά αυτό θέλουμε να γίνει φάρος ή αν θέλετε πυλώνας μετάδοσης συστημάτων στην κεντρική εξουσία. Γιατί όσο η κεντρική εξουσία βλέπει ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, εμείς θα παρακμάζουμε και εμείς θα μείνουμε, εμείς και οι παππούδες μας. Τα παιδιά μας δυστυχώς θα ταλαιπωρούνται μισθοσυντήρητα στην Αθήνα.
0: Μιλάτε ειδικά για την Ελλάδα, κύριε Ελευθερία.
1: Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον ενιαίο Δήμο. Η Ελλάδα, απλά η γέννηση ενός παιδιού οδηγεί στο επίδομα των 10.000 ευρώ, ενώ κάθε νέο ζευγάρι που εισοδηματικά δεν είναι αρκετά ευκατάστατο, θα έλεγα, να μπορεί να πάρει αυτή την ενίσχυση για να γίνει μια αρχή. Ένα χωράφι να αγοράσει, 5-7 στρέμματα μπορεί να τα πάρει και να αξιοποιήσει. Στην περιοχή μας υπάρχουν δουλειές, αλλά είναι οι δύσκολες δουλειές. Δεν είναι δουλειές υπαλλήλου, είναι δουλειές κτηνοτρόφου, είναι δουλειές δεσεργάτη, είναι δουλειές αγρότη, εκεί που υπάρχει πραγματικά έλλειψη εργατικών χεριών.
0: Και βλέπουμε μια αντίστοιχη προσπάθεια στις διάφορες γειτονιές, στα Φιλιατάκη ή στο Ψουφλί, σε γειτονιές της Πατρίδας που αντιμετωπίζουν ανάλογα δημογραφικά ζητήματα. Και από την άλλη, κύριε Ελευθερή, σκέπτεται κανείς ότι το κράτος αναποσύρεται από όλες τις γειτονιές της Πατρίδας. Πού, πόσα χιλιόμετρα να βρεις βενζινάδικο, να πας σε φαρμακείο, να πας σε γιατρών, αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ, ακόμα και στα Σέρβια, αν δεν απατώμε το μέγιστο ζήτημα εκεί είναι, ήταν τουλάχιστον να μην κλείσει η Εθνική Τράπεζα, όπως και σε άλλες περιοχές, ή να μην φύγουν τα λεπτά. Τελικά.
1: Έφυγαν και οι τράπεζες, έφυγαν και τα λεπτά, γιατί οι ιδιώτες αυτοί το μόνο που σκέφτονται είναι το προσωπικό τους ή αν θέλετε το εταιρικό τους κέρδος. Δεν σκέφτονται την εξυπηρέτηση, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή την άποψη. Εμείς δημιουργούμε δομές, δημιουργούμε δωρεάν βρεφικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, πληρώνουμε δημοτικό γιατρό, ο οποίος γυρνάει στα χωριά μας, από το υστέρημά μας όλα αυτά για να καλύψουμε πράγματα που έπρεπε και έχει την ευθύνη το κράτος. Δυστυχώς όμως το κράτος το που θέλει να απομυζήσει και τους τελευταίους νέους, γιατί αυτή είναι η αναπνοή. Αυτό είναι που δίνει ζωντάνια στον τόπο, είναι οι άνθρωποι. Αν εξαφανιστούν και αυτοί οι νέοι και πάνε όλοι στην Αθήνα, τότε για το κράτος λιγότερα προβλήματα. Η υπερσυγκέντρωση βοηθάει το κράτος, έχει λιγότερα προβλήματα. Αλλά φυσικά δημιουργούνται προβλήματα πολύ πολύ μεγαλύτερα και φαίνονται μετά από κάποια χρόνια.
0: Και φαίνονται μετά από κάποια χρόνια, πολύ σωστά το λέτε κύριε Ελευθερή, όταν μια τράπεζα κλείνει στα Σέρβια που έχει πόσους χιλιάδες κατοίκους στα Σέρβια.
1: 9.200
0: μόνοι κάτοικοι και πρέπει η πιο κοντινή τράπεζα είναι στην Κοζάνη. 25 χιλιόμετρα.
1: Είναι 25 χιλιόμετρα. Φανταστείτε όμως ότι η Ελλάδα που λέμε πριν είναι 50 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Άρα λοιπόν ο Δήμος είναι τεράστιος, έχει έναν άγλυφο από πολύ μεγάλα υψόμετρα σε πολύ χαμηλά. Χιονίζει συχνά, αντιλαμβάνεστε τι έξοδα έχουμε σε αποχιονισμούς, σε τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν το κράτος δεν το ενδιαφέρει να κρατάει λίγους, τους θέλει όλους στην πόλη για να έχετε λιγότερα έξοδα.
0: Κύριε Ελευθερή, μια καλημέρα από την Αθήνα, στην Ελλάδα και στα Σέρβια. Θα τα ξαναπούμε. Το καλοκαίρι έχετε καθόλου κόσμο για επισκέπτες?
1: Προσπαθούμε να πτυχθούμε. Είμαστε παρθένοι τουριστικά, αλλά φανταστείτε ότι τα Σέρβια είναι βυζαντινός ιστορικός. Ήταν η πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Το κάστρο της Οριάς υπήρχε εδώ. Ήμασταν η πρωτεύουσα από την Οχρίδα μέχρι τη Λάρισα και από την Άρτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αλλά δυστυχώς ήμασταν και μαρτυρική πόλη, κάει και δύο φορές. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ιστορία χρόνων καταραίει σιγά σιγά. Γιατί? Όχι γιατί δεν υπάρχει φυσικός πλούτος, όχι γιατί δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, γιατί αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.

Όλα θα αφήσουν ξανά, λέει το τραγουδάκι, είναι 7 παρά 20. Πολύ καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Ταχιτζή, στον κύριο Κοντή, στο μήνυμά του. Κάνει μία για τα χωριά της Γορτινία, στην Ηλία που ερημώνουν και οι υδροκέφαλοι. Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Μοσχόπουλο, στην κυρία Παπαδοπούλου, στην Άουσα. Καλημέρα στην Κώστο, φίλο μας, στον κύριο Στρατηγέλη και στο Ρέθινο. Η κεντρική ισιογραφία και η ζωή στην πόλη, γιορτή Σαρδέλα στη Νέα Πεντέλη σήμερα, με μουσικές και πανηγύρια, ιππιώτικο πανηγύρι στο Περιστέρι, πανηγύρια σε γουδί και μάντρα και νησιώτικο πανηγύρι Σεριάνη στην Ανάβησο αύριο Κυριακή. Εκδηλώσει η γειτονιά της πολιτείας, κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Τάρβος Νιάρχος, το φεστιβάλ Νόστος με πολλές ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και συζητήσεις, και έχει και το καφενείο του Γιάννη που έχουν φτιάξει, και έχει εκδηλώσεις και ομιλίες. Μπορεί να βρεις κάπου εκεί τον Μαρκ Μαζάουερ να μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αφήσει εδώ και από την δεκαετία του 90, έχει αφήσει την εξουσία, την στρατική ικανότητα, τη χάραξη πολιτική στην αγορά, στις περίφημες χρηματοπιστωτικές αγορές. Εκδηλώσεις πλατεία Σάντα Ρόζα, Δήμος Αθηναίων, εκείνη και εκείνη, Βιολέτα Ίκαρη, Παυλίνα Βουλγαράκη, αύριο, Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού, ένα ταξίδι στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Πράγματα που γίνονται στην πόλη, στην καρδιά της Αθήνας, στο Μουσείο του Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, μια έκθεση με ιαπωνική κουλτούρα και πνεύμα και πολιτισμό. Γιατί και Λαϊδά το πουλί στο κλουβί, πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, την μεθαύριο 30 του μηνός. Έχει εγγένεια, πολλοί καλλιτέχνες υπό τη σκέπη του Οπαντά παρουσιάζουν τη δουλειά τους και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Γενάδιος Βιβλιοθήκη, 30 Ιουνίου, ποιητική διάλογη στο φως της Ελλήνης, σε Φέρεις και Ελίτης έρχεται εκεί Πανσέλινος. Και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την Πανσέλινο, Under the Moonlight, την 3η 30 του μηνός, ένα πάρτι με μουσική και περίγει στην έκθεση με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη. Πράγματα που γίνονται γύρω μας στην καρδιά της Αθήνας, ενίοτε χωρίς κόστος και με ένα χαμόγελο αντίβαρο στην τρέχουσα δισιογραφία. Είναι 7 παρά 20, Αθήνα 9, 84. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, αν είστε εν κινήσει. Happy together.

0: Ωραίες μελωδίες είναι το παρατέταρτο. Καλημέρα, καλημέρα, ελληνικό καλοκαίρι, κεντρική δισιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, η αναζήτηση ενός θετικού αποτυπώματος. Ελληνικό καλοκαίρι, είτε στις διακοπές, είτε στην βεράντα, στο μπαλκονάκι, στο πάρκο της γειτονιάς. Πολλές φορές ένα βιβλίο είναι μοναδική συντροφιά μας, ταξιδεύει. Ένα μαγικό χαλί σε διάφορους ατραπούς των ιδεών ή της γνώσης. Και βέβαια, έχει ενδιαφέρον να μαθαίνει κανείς για ένα θετικό αποτύπωμα. Υπάρχει ένας σύλλογος. Σύλλογος που προσπαθεί να διαδίδει και να υποστηρίζει τα ωφέλιμα βιβλία. Τι ωραία φράση είναι αυτή των ωφέλιμων βιβλίων, ο σύλλογος που μετράει, έχει ξεκινήσει τώρα, έχει διασχίσει πορεία σε τρεις διαφορετικούς αιώνες. Κάνει μαθητικούς διαγωνισμούς, προσκαλεί παιδιά να γράψουν, να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να εκφραστούν και τα βραβεύει. Φίλος της εκπομπής μας κάνει για άλλη μια φορά τη χαρά και την τιμή πρωί-πρωί ακαδημαϊκός καθηγητής έδρα γλωσσολογίας Ακαδημία Αθηνών, ο κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Τιμή και χαρά μου να μιλώ μαζί σας, όπως συμβαίνει πάντα στην υπέροχη ποιοτικά άψογη εκπομπή σας. Και σε ευχαριστώ γιατί ξέρετε, πολλοί ακούν σύλλογος προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων και δεν ξέρουν απολύτως τίποτε, γιατί οι ιστορικοί σύλλογοι λειτουργούν σεμνά και αθόρυβα, αλλά το παρακάνουμε ίσως, γιατί το εκδοτικό έργο του συλλόγου αλλά και η ιστορία του είναι εντυπωσιακή από κάθε άποψη.
0: Από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, από την εποχή που ο Βικέλας δημιούργησε αυτό το σύλλογο, κύριε Χαραλαμπάκη, εξακολουθεί, περνούν οι αιώνες, πόλεμοι, κρίσεις, κατοχές, μεταπολιτεύσεις, χούντες, κρίσεις. Ο σύλλογος υπάρχει να υποστηρίζει και να ανοίγει ένα παράθυρο για τα ωφέλιμα βιβλία. Αυτή η λέξη ωφέλιμα, πόσα πράγματα κρύβει, ε?
1: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ξέρετε, όλα τα βιβλία που έχει εκδώσει ο σύλλογος είναι ποιοτικά και έχουν μεγάλη σημασία με την έννοια ότι αποτυπώνουν πλευρές της ιστορίας, του πολιτισμού, του πνευματικού βίου της νεότερης Ελλάδας με εντυπωσιακό τρόπο. Ήθελα πρώτα να πω ότι ο Δημήτρης Βικέλας, ο ιδρυτής του Συλλόγου, και ο Γιώργος Δροσίνης, ο γραμματέας του Συλλόγου, είναι προσωπικότητες απίστευτες. Πολλοί δεν ξέρουν ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων οφείλεται όχι μόνο στον Βαρόνο Κουπερτέν, αλλά στο Δημήτρο Βικέλα, ο οποίος πραγματικά είχε αυτή τη λαμπρή ιδέα, αλλά πολλοί δεν το ξέρουν. Ευκαιρία λοιπόν για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας να ανοίξουν ένα βιβλίο ή να πληκτρολογήσουν στη μηχανή αναζήτησης Google Δημήτρος Βικέλας, Γεώργιος Δροσίνης, Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος, για να δουν με τι μεγάλα ονόματα συνδέεται ο σύλλογος. Δεν, για παράδειγμα, πολλοί δεν ξέρουν ότι πέρα από τις εκδόσεις ο σύλλογος αυτός με την περίφημη Σεβαστοπούλιο σχολή είναι ο πρώτος σύλλογος ο οποίος έδωσε πνοή στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Χιλιάδες νέα παιδιά στις αρχές του προπερασμένου αιώνα έμαθαν πράγματα τα οποία ήταν απολύτως

0: απαραίτητα για να σταθεί όρθια η Ελλάδα. Σε ό,τι δε αφορά το συγγραφικό έργο αλλά και το εκδοτικό, αρκεί να σας πω μόνο το εξής, μόνο για τις επαιτειακές εκδόσεις. Για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό έγραψαν, έχουν εκδοθεί 10 ογκωδέστατοι τόμοι. Για το 1921 τη Μικρασία, βγήκε ένας τόμος, θα σας τον προσφέρουμε κύριε Αποστολίδη, εντυπωσιακός, κυκλοφόρησε το 2022, μέρες πολέμου, ώρας ανάποδας, Μικρασία 1921, που είναι
1: Ηλίας Βουτιέρης.
0: Έτσι, του Ηλία Βουτιέριδη. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχονται πρώτη φορά στην επιφάνεια συγκλονιές μαρτυρίες για την τραγωδία αυτή του νεότερου ελληνισμού.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, παράλληλα με τις σημαντικές εκδόσεις, βλέπει κανείς να υπογράφουν Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Καρκαβίτσας και πάει λέγοντας. Πέρα από τις εκδόσεις, το ευρύτερο έργο που προωθεί σήμερα 2026 ο Σύλλογος, ποιο είναι?
0: Το είπατε ήδη, η εκπαίδευση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας τώρα, ο κύριος Σωτήριος Κλαβάς, που σεμνά εργάζεται αυτός ο άνθρωπος, πολλοί δεν ξέρουν ότι υπήρξε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του παλιού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επί 30-40 χρόνια προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στον χώρο της εκπαίδευσης και με δική του πρωτοβουλία γίνονται τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις βράβευσης μαθητών από διάφορα μέρη της Ελλάδας σε διαγωνισμούς που αναφέρονται στην ποιότητα του ελληνικού λόγου. Και ήθελα ακόμα να πω ότι στο σύλλογό μας είναι πολύ γνωστή καθηγητός, ο ακαδημαϊκός Στέφανος Σύμλος, υπήρξε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τώρα παρά την ηλικία των 92 χρόνων προσφέρει υπηρεσίες ακόμα και τώρα.
1: Στον διαγωνισμό αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χαραλαμπάκη, στον διαγωνισμό αυτό έγινε σε σχολεία με ένα συγκεκριμένο θέμα. Έλαβαμε ως πολλά παιδιά της Ελλάδος και έχει σημασία αυτό να δείτε ένα παράθυρο επικοινωνίας, μια γέφυρα με τον πολιτισμό και με την ανάγνωση.
0: Τα δύο τελευταία χρόνια η συμμετοχή είναι απίστευτη. Φέτος, για παράδειγμα, έλαβαν μέρος 420 μαθητές γυμνασίων και λυκείων, αλλά και δημοτικό σχολείο φέτος για πρώτη φορά από όλη την Ελλάδα, και το ευχάριστο είναι ότι τιμήθηκαν, τα γραπτά είναι σφραγισμένα, η κριτική επιτροπή δεν ξέρει τι διορθώνει, πολλά παιδιά από την παραγνωρισμένη λεγόμενη επαρχία. Και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα, δεν προβλήθηκε ούτε η τελετή, αλλά χάρηκα μικρά παιδιά, αλλά και παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου να παραλαμβάνουν τα βραβεία και να αστράφτει το πρόσωπό τους, διότι ένας ιστορικός σύλλογος επιτέλους λαμβάνει υπόψη την προσπάθεια των παιδιών.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, δύο σημεία ακόμα θα ήθελα παρακαλώ από εσάς. Το ένα είναι για την ανάγνωση. Ένα βιβλιαράκι παρέα, στη βαλίτσα μαζί, στη βεράντα, στο σπίτι ή στις διακοπές, όπου και αν βρεθούμε. Στην εποχή που κάνουμε όλοι scroll down, γυρίζουμε στο κινητό να δούμε τη μία ειδήση μετά την άλλη ως καταναλωτέ ειδήσεων. Πόσο σημασία έχει για τον τρόπο σκέψης, για τον τρόπο νόησης και αντίληψης των πραγμάτων να επικεντρώνεται κανείς, να συγκεντρώνεται και να καταδύεται σε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το βιβλίο, ξέρετε, προέρχεται από τη λέξη βίβλος, και βίβλος με ύψιλον στα αρχαία ελληνικά ήταν ο πάπυρος. Δηλαδή πάπυρος σημαίνει το βιβλίο, διότι αυτό το φυτό του Νείλου που το επεξεργάστηκαν τα στελέχη του, δηλαδή, και φτιάχτηκε το πρώτο είδος χαρτιού, ήταν επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν το βιβλίο παραπέμπτει, το οποίο σκέφτονται πολλοί, στον πάπυρο και στην Αίγυπτο. Μετά το χαρτί ήρθε τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, αλλά φανταστείτε ότι στην Ευρώπη διαδόθηκε το χαρτί, κινέζικη ανακάλυψη, μόλις το 12ο αιώνα. Το βιβλίο παραπέμπει στην ιστορία του πολιτισμού και, ξέρετε, ξεφυλίζοντάς το κανείς, βλέποντάς το, η ύλη που έχει μπροστά του, είναι κάτι απτό. Ας μην το παραγνωρίζουμε, γιατί σταδιακά το ηλεκτρονικό βιβλίο επικρατεί και η ψηφιακή λογοτεχνία Αλλά ξέρετε, αν πάρετε στα χέρια σε ένα μικρό βιβλιαράκι Byron 2024, το οποίο είναι πάφτινο, εμείς το δίνουμε και δωρεάν να φανταστείτε, και εκεί διαβάζετε ποιος ήταν ο Λόδος Βίωνας, με στοιχεία και μαρτυρίες συγκλονιστικές, και μετά για τους φιλέλληνες. Αν θα δείτε, βγάλαμε το λεξικό της Μικηναϊκής διαλέκτου. Λοιπόν, η Μικηναϊκή Ελληνική, μια γραφή η οποία έφερε επανάσταση και μετακίνησε 7 αιώνες προς τα πίσω την ιστορία της ελληνικής γλώσσας.
1: Ένας κόσμος ολόκληρος, κύριε Χαραλαμπάκη. Αλλά πριν σας ευχαριστήσουμε, μια δική σας σκέψη. Βλέπουμε την ιδιογραφία που είναι αυτή που είναι, και παράλληλα βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται, καλή ώρα και από εσάς, αλλά από πάρα πολλούς φορείς. Μιλάμε τακτικά στην εκπομπή με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μέσα από κάποια διαδρομή βάζουν ένα θετικό αποτύπωμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, και να το βλέπουμε και να το γνωρίζουμε και να το απολαμβάνουμε. Πολλοίς κόσμος βάζει ένα θετικό αποτύπωμα μέσα στην κρυζάδα των καιρών.
0: Ακριβώς. Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να σας πω, σας ευχαριστώ ειλικρινά, διότι δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα να μας πάρουν από, ούτε από έντυπα, ούτε ηλεκτρονικά μέσα, ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε από τηλεόραση. Είστε ο πρώτος που συγκινηθήκατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας προσφέρουμε ειλικρινά σε εσάς ό,τι εκδόσεις θέλετε δωρεάν, αλλά ακούστε και το άλλο. Το λέμε και το διαφημίζουμε, αλλά έχουν ήδη ευτυχώς ανταποκριθεί πάρα πολλά σχόλια. Προσφέρουμε δωρεάν όλες τις εκδόσεις μας σε όποιο σχολείο, ίδρυμα, φορέα τα ζητήσει δωρεάν, γιατί εμείς δεν πηγαίνουμε για το κέρδος, αλλά για την προσφορά τη γενικότερη. Δωρεάν προσφέρουμε όλες τις εκδόσεις μας σε όποιον μας, μας τη ζητήσει.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε, για τον τρόπο με τον οποίο διαφημίζετε μέσα εισαγωγικά ένα ιστορικό σύλλογο που δείχνει και τη δική σας ποιότητα.
1: Σας ευχαριστώ
0: και τον αγώνα και την αγωνία σας για τα γράμματα, την παιδεία και τον πολιτισμό. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Χαλαμπέκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς. Είμαι στο παρατέσσερα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 18. 2 και 17. Έφτασε. Εκδόσεις Μετέχνιο, ο κύριος Ζαχαρίτσας, Υποκράτους 118 στο Μετέχνιο. Κύριε Ζαχαρίτσα, 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Ο Γκάρι Λίνεκερ, και τον κόσμο όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και ιστορικά. Καλοδιάβαστον. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, ο κύριος Νικολάου, Ακαδημίας 65, έχει το Ράλι Ακρόπολης, καλή επιστροφή στην Αργολίδα, συνεχίζεται. Κύριε Νικολάου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη, μας δίνει ιστορία μαθήματα του φιλόσοφου του Εντγκάρ Μορέν. Πολλά μας δίνει, αλλά εμείς πώς τα φιλτράρουμε. Φτάσαμε στο παρατέσσερα, ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίτης. Η εκπομπή θα κάνει χρήση, είναι μέρος της ετησίας αδείας της προσεχής εβδομάδας. Συνεπώς, προς το τέλος του μηνός, αρχές Αυγούστου, θα δούμε τώρα πότε, αναλόγως της ανάγκης του προγράμματος, θα είμαστε παρέα κατά πάσα πιθανότητα στο ημερήσιο πρόγραμμα της ώρας. Δεν τις ξέρουμε, θα τις αναζητήσετε. Θα βρεθούμε μέσα στα GNA, μέσα στο καλοκαίρι. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατηγού οχημεταγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμένα Δάμαντα στην Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού με ασφάλεια. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο απόπλους απαγορεύθηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν και συγκεκριμένα αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ με αφορμή την επίθεση σε Χεράνη σε ένα εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ώρες νωρίτερα οι Ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα όρια στα στενά. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance και συμπλήρωσε ότι το Ιράν έχει υπογράψει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και τόνισε ότι οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τη ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους βάσει της νέας συμφωνίας. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Στην Λα Γουέιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν έκκληση για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείς περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγής ζώνη, προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν 2 πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράριος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι ισχυροί και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας στη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
7: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: 84.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 84, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγή νούμερο 16 από τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Σοπέν. Βλαντιμίρα Σκινάζη στο πιάνο.

Έντουαρντ Έλγκαρ για τη συνέχεια, Μίνα, αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γραμμένο για τη σκυλίτσα του Έλγκαρ με το όνομα Μίνα. Northern Symphonia, Richard Hycox στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, A Present Rev, σε διασκευή για ορχήστρα και τσέλο, Gauthier Capuçon, με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σαρλ Κοκλέν, Sous le flot lointain, φιλαρμονική ορχήστρα του Παλατινάτου της Ρινανίας. Λέιφ Σέντζερσταμ στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν και συγκεκριμένα αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτηρων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ώρες νωρίτερα οι Ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα όρια στα στενά. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, και συμπλήρωσε. Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα και απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στους 920 έφτασαν νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν 2 πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνέγερμός σήμερα τα ξημερώματα στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε έβαθη υδαταπλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Ο απόπλους απογορεύθηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ο παδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλυθέα. Για τη δολοφονία του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων 7 στην ελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας. Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αθήνα 1984, λένε σήμερα στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Πάμε μαζί ψηλά.
3: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά Ανατολή Ηλίου. Είχαμε στις 6.03, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Να ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του νέου του Αθήνα 984. Το τελευταίο αντίο στην δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, πολύ αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αθήνα 984, λένε σήμερα στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε σήμερα μία πολύ καλή συνάδελφο, μία πολύ καλή φίλη. Είχα την ευκαιρία 20 χρόνια να συνεργαστώ με την Πανδώρα Παφίλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μία άνηση πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η Πανδώρα συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του Αθήνα 984 και υπηρέτησε το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης με συνέπεια, αφοσίωση, επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια για δεκαετίες. Να πούμε ότι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σταθμού μέχρι και την τελευταία περίοδο της παρουσίας της υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μας οικογένειας, με το ήθος, τη μαχητικότητα και την αγάπη της για τη δημοσιογραφία άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στους συναδέλφους της, στους ακροατές και στην πορεία του σταθμού. Σήμερα λοιπόν στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, θα πούμε το τελευταίο αντίο στην Πανδώρα Παφίλη.

Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν και συγκεκριμένα αποθήκης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, στη συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Στη Βενεζουέλα, στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη. Προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στην περιοχή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, blackout δηλαδή. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται, παραμένουν στη Δυτική Ευρώπη. Είναι στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Για πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας. Πρώτα να πούμε το εξής. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Έχουμε ισχυρούς ανέμους με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία μάλιστα κινδύνου 4. Για σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια ορεινά μπορεί να έχουμε και βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πλένουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλένουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρροτικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 και στην επιρροτική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 28,8 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 39%. Στην Αττική σήμερα ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε και το πώς έχει η κίνηση στους δρόμους. Σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι και η ώρα που αναχωρούν αρκετά πλοία. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής δεν έχουμε ζητήματα προς το παρόν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Βασικές αιτίες για τις, πολύρες καθυστερήσεις της πτήσης. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, σε όλα σχεδόν τα αεροδρόμια της χώρας. Έχει να κάνει με την αύξηση αεροπορικής κίνησης λόγω της ερημής περίοδου. Αλλά να πούμε ότι πλέον η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης, ενώ το αεροδρόμιο της Αθήνας δέχεται μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη πίεση. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Τέλος στα δημοτικά τελεία από τους λογαριασμούς ρεύματος. Θα τα εισπράττουν απευθείας οι Δήμοι. Ο εκτελεστής του Στρέφη ήρθε από την Τουρκία. Οι έρευνες των αρχών. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Η κλιματική αλλαγή και την Ευρώπη. Επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζι, κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οικονομία, πολιτικό ρίσκο βλέπουν ξανά οι διεθνείς οίκοι. Άλλα θέματα, η συνεργασία εκπαίδευσης και τεχνητής νοημοσύνης στην έκθεση του Κολούμπια και μείωση 100.000 θέσεων εργασίας εξετάζει η Volkswagen. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, τι αποκαλύπτει Γκάλουπ την GPO για την εφημερίδα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Περιοδίες γαλάζιο απ για βουλευτές και για στελέχη. Νίκος και Αδάς, η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα. Επίσης, πανελλαδικές αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Και αποκλειστικά στην εφημερίδα το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και η φοροεκτόση στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κλειστά σπίτια, μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Αυτά από τα παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Διχασμένη ιεραρχία, γιατί ξέσπασε εμφύλιος που οδηγεί η σύγκρουση για την αύξηση έως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας Ασφάλειας, ιδρυτικό μέρος η Ελλάδα. Ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ. Προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη Καρέν στην Άγκυρα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παρασκήνιο το γαλάζιο ρήγμα που μεγαλώνει. Φάκελος 4 Ιουλίου, ποια είναι σήμερα η Αμερική, και Τζον Κέρι στα νέα, οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται ειρηνικά. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μιλά στην εφημερίδα. Αυτά από την, και στη συνάδελφο Μαρία Βασιλείου, αυτά από την εφημερίδα τα νέα.

Πάμε στην απογευματινή τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Ένας χρήσιμος και πλήρης οδηγός για τους υποψηφίους. Η ιδιαιτερότητα των γνωστών σχολών που εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση και παραδείγματα. Επίσης, μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη. Άλλα θέματα στην πρώτη, και αναφέρεται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες στη Νέα Σμύρνη. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. ΔΕΗ, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λίγνη των ρηχείων. Τέλος, πράσινο φως στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή στον ελεύθερο τύπο. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη, νέος τρόπος υπολογισμού το 27, νέος τρόπος πληρωμής το 28. Επίσης, τα λεφτόδεντρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρελί η τιμή του πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Το AI διαβάζει παπύρους 2.000 ετών του Φιλόδημου. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, την εφημερίδα των συνταχτών. Έως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Εγγυημένα ωφέλη για τις τράπεζες και σέρβισης, βραχνάς για δανειολήπτες και δημόσιο. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, υγεία σε μόνιμη κρίση, τα 4 ψέματα Γεωργιάδη για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, απολύσεις ερευνητών προσλήψης γαλάζιων μετακλητών. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην Δημοκρατία. Ζει το μύθο του στο διάστημα, ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία, ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρας στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Να σας πω, το κοίταζα νωρίτερα, ότι σαν σήμερα το 2015, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με ρώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Σήμερα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα, δηλώνει ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 αποσιάζουν. Αυτά για την ιστορία. Λοιπόν, επίσης στην πρώτη σελίδα, η θερμοκρασία ανεβαίνει, το ΑΕΠ πέφτει, πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την παραγωγικότητα. Και νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες θα άλλαζαν δουλειά για να έχουν μαζί το κατοικίδιό τους. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ομόλογα χρυσού άνευ αντικρίσματος, σαν αντιστοιχεία το τίντο που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Επίσης, έμπορος όπλων, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αυτά από την Εστία. Πάμε στο λόγο. Εκτός λογαριασμών τα δημοτικά τέλη ικανοποιείται να πάγει ο αίτημα των προμηθευτών ρεύματων. Τι προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών? Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδικές χαρές αντί για οθόνες. Οι πλατφόρμες κερδίζουν εις βάρος των παιδιών. Νίκος Ανδρουλάκης, κλειστό κύκλωμα εξουσίας στο επιτελικό κράτος. Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται και τάζει γέφυρα και τάζει γεφύρια και ποτάμια. Πάμε στην εφημερίδα Καρφί. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς. Πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Ο Εφιάλτης ξαναγύρισε, νέος κύκλος, παλιά μυαλά, απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και στη Βραδινή, νέα κίνητα στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο? Αγορά ενίκεια για μεγάλους παίκτες στους εμπορικούς δρόμους. ΝΑΤΟ. Πιθανή μια άτυπη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν. Πόσο άλλαξε η γειτονιά από την εποχή Σιμίτη? Βάσεις, πτώσεις στο πρώτο πεδίο, άνοδο στο δεύτερο και στο τρίτο, αυξομοιώσεις στο τέταρτο. Επίσης, νόμος Κατσέλη, ανάσα με αναδρομικότητα για 100.000 δανειολήπτες. ΣΥΡΙΖΑ, ολοταχώς προς νέα διάσπαση. Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός βγαίνει στις γειτονιές. Και Βενεζουέλα, φόβοι ακόμη και για 100.000 νεκρούς. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Είναι αυτεμπορική ηλεκτρονική επανάσταση από την εφορία με AI, όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες. Τι θα εφαρμοστεί και πού είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τριμερή συμφωνία με το Λίβανο και προς νέο οδικό χάρτη για τα στενά του Ορμούζ. Αυτά από την εφημερίδα αυτεμπορική. Στην εφημερίδα Αξία, νέα κεφάλαια στις τράπεζες φέρνει επιστροφή στις αγορές, ισχυρή οργανική ανάπτυξη, γενναία μερίσματα και αλλαγή επενδυτικής ταυτότητας δημιουργούν νέες υπεραξίες. Σενάρια τρόμου στο Μαξίμου, κυβέρνηση τιμένων ειδικού σκοπού και ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Ψυχρολουσία στις περιοδίες, έπεσε άγριο κράξιμο στην Πελοπόννησο, έρχεται η Θεσσαλία. Αυτά από την εφημερίδα Αξία. Και στην εφημερίδα Κεφάλαιο, πλήρης κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Το μέτρο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων θα περιληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, το χρονοδιάγραμμα και το όφελος για τα νομικά πρόσωπα. Euronext Athens, οι δυνάμεις του οδηγούν υψηλότερα το χρηματιστήριο. Πολυκαταστήματα μετά την παρακμή ολική επαναφορά. Ουκρανία, τα μεγάλα διλήμματα του Πούτιν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και σεισμολόγο βεβαίως, τον κύριο Αθανάσιο Γκανά. Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε κρατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι από όλα όσα βλέπουμε στις οθόνες μας να διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα και ειδικά στο Καράκας μετά τους πολύ ισχυρούς σεισμούς. Κύριε Γκανά, γιατί είχαμε αυτά τα αποτελέσματα πρώτα απ' όλα?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η Βενεζουέλα είναι σε μια σεισμογενή περιοχή, ειδικά η βόρεια Βενεζουέλα, είναι γνωστό. Υπάρχουν από ιστορικά δεδομένα, τουλάχιστον το 15ο αιώνα, από ό,τι έχω συλλέξει τώρα δεδομένα, υπάρχουν αναφορές για πολύ μεγάλους σεισμούς. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι κάτοικοι εκεί και πολιτεία για τέτοιους μεγάλους σεισμούς.
0: Η περιοχή δίνει σεισμούς τέτοιου μεγέθους?
1: Ναι, μεγάλους σεισμούς. Μιλάμε για πολύ. Αυτή η σεισμή είναι μεγάλη σεισμή. Δεν είναι μεσαίο μεγέθος κοντά στο 6 που είμαστε συνηθισμένοι στα περισσότερα μέρη του κόσμου που υπάρχει σεισμική δραστηριότητα. Μιλάμε για μεγάλους σεισμούς. Και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε στο όριο πλάκας. Υπάρχει δηλαδή βόρεια της Βενεζουέλας η πλάκα της Καραϊβικής και νότια, ακριβώς εκεί που ξεκινάει η Βενεζουέλα, η ακτή δηλαδή, είναι η πλάκα της Νοτιού Αμερικής. Έχουμε λοιπόν δύο ατμοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται φαρτουμενικά, μία στην άλλη, δηλαδή η πλάκα της Καραϊβικής κινείται προς Ανατολάς και η Νότια Αμερική προς Δυτικός. Αυτή η κίνηση λοιπόν συγκεντρώνεται σε αυτή την οροσειρά της βόρειου περίου Βενεζουέλας, παράκτεια δηλαδή, η οποία ονομάζεται η Άνδη της Βενεζουέλας και συνεχίζουν βέβαια και δυτικά προς Κολομβία. Mm-hmm. Και εκεί γίνονται οι σεισμοί. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι είχαμε ένα γεγονός με επανάληψη περίπου 150 ετών, 7,5, και είναι προφανές ότι οι κατασκευές οι οποίες είχαν σχεδιαστεί και χτιστεί στο ενδιάμεσο διάστημα, στον 20ο αιώνα δηλαδή, και δεν είχαν την εμπειρία των προηγουμένων μεγάλων δονήσεων, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πολλές από αυτές.
0: Υπάρχουν στην περιοχή άλλα ρήγματα που μπορούν να ενεργοποιηθούν από τόσο μεγάλο σεισμό?
1: Υπάρχουν αρκετά ρήγματα δυστυχώς.
0: Μπορούν να ενεργοποιηθούν?
1: Υποθαλάσσια και δυτικά. Η ενέργεια οποία εκλήθηκε από τους δύο αυτούς μεγάλους σεισμούς είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά μεγάλη για να δυνητικά να μπορέσει να ενεργοποιήσει και άλλα ρήγματα. Δεν ξέρουμε όμως το δυναμικό. Θέλω να πω ότι η σεισμική ιστορία είναι αρκετά πτωχή εκεί. Δεν έχουμε αρκετά καλά δεδομένα για να δούμε ποιο είναι το ιστορικό των σεισμών σε αυτά, όλα τα ρήγματα που συζητάμε τώρα. Οπότε υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για το τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό και υπάρχει μια επιφυλακή γενικώς στην επιστημονική κοινότητα ότι πρέπει να προσέχουν και όσοι επιχειρούν εκεί συνεργεία και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες πώς θα γίνει αποκατάσταση.
0: Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, δηλαδή έχουμε σεισμούς που υποδηλώνουν ότι είχαμε το κύριο γεγονός και έχουμε εκτόνωση του φαινομενού?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε δεδομένα αρκετά για να πούμε ότι άνοιξε το ομαλά ή όχι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μετά από ένα τόσο μεγάλο σεισμό, τον 7,5, η ενέργεια που υπήρχε πάνω στο μεγάλο το παράκτιο ρήγμα από την πόλη Μωρών μέχρι και πριν το Καράκας έχει εκτονωθεί πλήρως. Άρα από εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για περαιτέρω μεγάλους σεισμούς από την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Θα υπάρχουν μετασεισμοί, αυτό είναι βέβαιο, και περιμένουμε μετασεισμούς της τάξης του 6, οι οποίοι δεν έχουν γίνει ακόμα όμως. Ακόμα έχουμε μετασεισμούς κοντά στο 5. Απουσιάζουν δηλαδή οι μετασεισμοί κοντά στο 6.
0: Σεισμός 6 είναι πολύ ισχυρός επίσης. Και σε κτίρια και περιοχές που έχουν καταπονηθεί έτσι από τα προηγούμενα γεγονότα.
1: Ναι, δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Αυτό έχουμε καταγράψει δηλαδή από το απόγευμα της Τετάρτης 6 ώρα τοπική που έγιναν οι δύο σεισμοί, οι μεγάλοι. Λοιπόν, μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουν γίνει σεισμοί κοντά στο 5, μετασεισμοί μάλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Ναι. Αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο για να είμαστε
0: επιφυλακή. Πάμε στη χώρα μας και να ρωτήσω αν υπάρχουν περιοχές που μπορούν να δώσουν σεισμούς τέτοιου μεγέθους. Αν δεν κάνω λάθος, το 1953 είχαμε το σεισμό ανάμεσα στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, έτσι, στο ρήγμα της Κεφαλονιάς.
1: Να, ναι.
0: Ήταν αυτού του μεγέθους.
1: Κοντά στο 7,3 υπολογίζεται ο σεισμός.
0: Τότε ισοπεδώθηκε η Ζάκηθος, για παράδειγμα.
1: Ναι, είχαμε καταστροφές μεγάλες και στο νησί της Κεφαλνίας.
0: Και στην Κεφαλνία.
1: Και στη Ζάκηθο, ναι. 7,3, 12 Αυγούστου.
0: Αυτή η περιοχή δίνει από τότε, έχει ξαναδώσει τόσο μεγάλους σεισμούς?
1: Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Έχουμε ο τελευταίος σεισμός, ο μεγάλος, ο οποίος έγινε, ήταν το 2015, 17 Νοεμβρίου, με μέγεθος 6,5 στην Νότια Λευκάδα. Από τότε μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει κάτι μεγαλύτερο. Στην Νότια Κεφαλνία είχαμε ένα σεισμό 6,8, ο οποίος έγινε 17 Ιανουαρίου του 1981. Εδώ και 40 χρόνια, 45 χρόνια περίπου. Το 7 φαίνεται ότι αυτός ο σεισμός έχει μια περίοδο επανάληψης πάλι της τάξης των μερικών εκατοντάδων ετών για την περιοχή του Ιωνίου.
0: Ναι. Άλλα σημεία της χώρας που να δίνουν σεισμούς τέτοιου μεγέθους έχουμε, κύριε Γκανά?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε ρήγματα μεγάλων νότια της Κρήτης. Έχουμε 3 μεγάλα ρήγματα τα οποία βρίσκονται στην κατηγορία αυτή. Το δυναμικό τους είναι μεγάλο, δηλαδή είναι η τάφρος του Πτολεμαίου, τάφρος του Πλίνιου. Η τάφρος του Πτολεμαίου είναι νότια από τα Αυσταρούσια όρη, στο Λιβικό Πέλαγος. Μετά είναι ο Πλίνιος, ο οποίος έχει μήκος 214 χιλιόμετρα και βρίσκεται αρκετά νοτιότερα από τις ακτές του Λασιθίου. Και τελικά, και τέλος πολύ πιο νότια, είναι η τάφρος του Στράβωνα, που έχει συνολικό μήκος 300 χιλιόμετρα. Αυτά όλα τα ρήγματα έχουν δυναμικό για σεισμούς πάνω από 7.
0: Ως πολιτεία είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα? Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα είναι ξεκάθαρο, πως ως πολιτεία είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα είναι

0: δεν είχαμε λάβες σημαντικές, ούτε και άλλες επιπτώσεις. Για σεισμούς μεγαλύτερους, νομίζω ότι θα χρειαστούμε σίγουρα κάποια βοήθεια για να το επεξέλθουμε. Ενώ πάνω από 7,5 που είναι αυτός.
1: Οι κατασκευές μας, κύριε Γκανάκη, δεν αναφέρομαι μόνο σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα το Ιόνιο, όπου υπάρχουν αντισεισμικοί κανονισμοί, ακολουθούν ένα άλλο πρωτόκολλο. Και ειδικά και μετά το σεισμό στην Αθήνα, αντέχουν τέτοιου είδους γεγονότα, μπορούν να αντέξουν. Και δεν μιλάμε το να πάθουν μεγάλες ζημιές. Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν είναι μέσα στο. Είναι το πιθανότερο. Αντέχουν να μην καταρρεύσουν, να το πω έτσι.
0: Κοιτάξτε, τα παλιά κτίρια σίγουρα θα έχουμε καταρρεύσει. Αυτό είναι βέβαιο. Και τα κτίρια, ενώ τα παλιά κτίρια, ενώ αυτά τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1959.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο είναι χτισμένα μεταξύ του 59 και του 84, επίσης θα έχουμε και εκεί βλάβες. Το 84 έγινε μια σημαντική αναβάθμιση του κανονισμού. Τα τελευταία 40 χρόνια οι κατασκευές μας είναι ανθεκτικές. Όλες αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές.
1: Φυσικά.
0: Ήδη βρίσκεται υπό σε εξέλιξη ομάδα σύνταξης του νέου κανονισμού της χώρας, ποιος θα επικαιροποιηθεί και ποιος θα αποτελέσει με ΦΕΚ το νέο κανονισμό. Πιστεύω ότι τελειώνει τώρα οι εργασίες. Μες στο 26, το 27 κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλες οι εργασίες και από μηχανικούς και από εμάς. Και θα μπορέσουμε να εκδώσουμε το νέο κανονισμό.
1: Θα πάμε σε αυστηροποίηση.
0: Ορίστε.
1: Θα πάμε σε αυστηροποίηση.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο. Τα σεισμικά γεγονότα στη Βενεζουέλα μπορούν να πυροδοτήσουν γεγονότα σε άλλες γωνίες του πλανήτη. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό.
0: Ναι, δεν υπάρχει το δυναμικό για να επηρεάσουν άλλα ρήγματα σε μεγάλες αποστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ότι μπορεί να συμβεί, θα συμβεί και στην πλάκα της Καραϊβικής, που σας είπα, η οποία είναι ατόξο, αντίστοιχο με το δικό μας. Δηλαδή είχε ένα μήκος γύρω στα 1500 χιλιόμετρα, όλη η περιοχή αυτή που συζητάμε. Και μιλάμε για μια περιοχή τώρα η οποία είναι, φανταστείτε, από τον Παναμά, Κολομβία, Βενεζουέλα, φτάνει μέχρι Τρινιντάτ και τον Πάγκο και μετά στρίβει το τόξο και πηγαίνει στις Αντίλες, τις νήσους Αντίλες, όπου εκεί υπάρχει και φυστιότητα, και μετά γυρίζει πάλι προς Αϊτή, Κούβα, να φτάσει πάλι μέχρι το Νότιο Μεξικό. Όλη αυτή η πλάκα λοιπόν, σίγουρα εκεί θα έχουμε σεισμικότητα, η οποία θα προκληθεί από τους δύο σεισμούς που γίνανε την δεσμένη τάδη.
1: Κύριε Γκανά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ να είστε
1: καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Καλή σας ημέρα. Συζητούσα με τον σεισμολόγο, διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Γκανά.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στο χάρτη κοινής κυκλοφορίας έχουμε ήδη τα πρώτα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Στο ύψος του Σκαραμαγκά, μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια κατά διαστήματα, μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα και παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο ρεύμα της Αθηνών Λαμίας προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρά θέματα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, 29,1 για την ακρίβεια, η υγρασία αγγίζει το 40%, και να πω επίσης ότι πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Έχουμε συστάσεις από την, μάλιστα είναι κατηγορία 4, έχουμε συστάσεις από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος Χίος, Περιφέρεια Στερεάς της Ελλάδας, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και των Κυθήρων, Περιφέρεια Πελοποννούσου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα Ηλία δηλαδή. Είναι στο κόκκινο λόγω των αυξημένων ανέμων. Μεγάλη προσοχή από όλους μας.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, για την ακρίβεια είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε σήμερα έως τις 11 το πρωί. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 27 Ιουνίου 1905. Κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου ξεσπά ανταρσία στο ρωσικό θωρικτό Ποτέμκιν, ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της επαναστατικής αναταραχής στη Ρωσία. Η εξέγερση των ναυτών προκαλείται από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την κακομεταχείριση από τους αξιωματικούς με αφορμή την παροχή χαλασμένου φαγητού. Οι ναύτες επαναστατούν, δολοφονούν ορισμένους από τους αξιωματικούς και παίρνουν τον έλεγχο του πλοίου, υψώνοντας τη σημαία της εξέγερσης. Το Ποτέμκιν κατευθύνεται προς την Οδυσσό, όπου η ανταρσία συνδέεται με ευρύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις. Μετά από περιπλάνηση στη Μαύρη Θάλασσα και αποτυχημένες προσπάθειες να βρουν προμήθειες, οι ναύτες παρέδωσαν το πλοίο στις ρουμανικές αρχές στην Κωνσταντζα, λαμβάνοντας πολιτικό άσυλο. Αν και απέτυχε στρατιωτικά, η ανταρσία αποτέλεσε ένα πρώιμο ισχυρό πλήγμα κατά του τσαρικού καθεστώτος. Υπήρξε κομβικό γεγονός της Ρωσικής Επανάστασης του 1905 και θεωρείται μία από τις πρώτες μεγάλες εξεγέρσεις εντός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που προανήγγυλαν την Επανάσταση του 1917. Αργότερα η ιστορία της ανταρσίας έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την ταινία «Θωρικτό Ποτέμκιν» του Σεργέη Άιζενστάιν, ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες πυράβλων και ντρόουν καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και συμπλήρωσε. Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τόνισε ότι οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τη ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους βάσει της νέας συμφωνίας. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Στη Λαγουάιρα πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λίμανιου Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλλιθέα. Για τη δολοφονία του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας. Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αθήνα 984, λένε σήμερα στις 10 παρατέταρτο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά,
3: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.
10: Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να δούμε τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επαναλαμβάνω. Έχουμε αυστηρές συστάσεις από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή από όλους μας σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους στο κόκκινο περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρροτικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 και στην υπηρετική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία συμπρωτεύουσα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 29,2 βαθμούς, η υγρασία αγγίζει το 40%. Και να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί, έτσι μετά το Χαϊδάρι, μέχρι και τα δηληστήρια. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Στην Αθηνών Λαμίας, μικροπροβλήματα στο ύψος της ουσιαστικά δεν έχουμε. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε προβλήματα αυτήν την ώρα. Τα δύο σημαντικότερα είναι στον Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου.

0: Λοιπόν, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τη συνομιλώ μαζί της. Στην πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλή. Μαρία, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Δική μου χαρά να μιλάμε.
0: Μαρία, η ιστορία επαναλαμβάνεται, έτσι, Μητσοτάκη Τσίπρας.
1: Θυμίζω ως φάρσα όταν η ιστορία παραλαμβάνεται. Τουλάχιστον αυτά λέγαμε κατά τα προεκλογικά.
0: Τώρα τι θα γίνει, θα δείξει το έργο. Αλλά εκεί πάμε, στην αντιπαράθεση πλέον των δύο.
1: Ναι, αυτό ήταν ο στόχος όμως και των δύο. Γιατί
0: συμφωνώ.
1: Αν δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο, θα δημιουργηθούν καινούργιες συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Και τι εννοώ με αυτό. Είναι πιο εύκολο σε ένα σύστημα, σε ένα πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα τώρα που είναι και πάρα πολύ ρευστό, να υπάρχει ένα δίπολο. Γιατί είμαστε, είσαι με εμάς ή με τους άλλους. Είσαι υπέρ ή κατά, που έλεγε και ο ποιητής. Αυτό ήταν μια επιδίωξη κυρίως του κ. Τσίπρα, για να μπορέσει να ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε το 2023, όταν πάρει τέτοια από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται τώρα να επαναλαμβάνουμε την ιστορία. Έτσι λοιπόν ο κ. Τσίπρας ήρθε και λέει: εγώ είμαι εδώ να καλύψω το κενό το οποίο δεν μπόρεσε να καλύψει το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα τρία χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι τη φυσική αντίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αυτό βοηθάει και το Μητσοτάκη.
1: Το βοηθάει από την άποψη ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα, θυμούνται το κυβερνητικό παρελθόν, έχουν διαφορετικά αντανακλαστικά, οπότε συσπυρώνονται στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ όμως θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να μην υποπέσει στο ίδιο σφάλμα και διονό. Το 2019 κάναμε εκλογές λέγοντας να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώντας να φύγει ο Τσίπρας. Το 2023 οι εκλογές έγιναν περίπου με παρόμοιο δίλημα παραφρασμένο. Τι θα γίνει αν ξανάρθει ο Τσίπρας? Τώρα το να το ξαναπείς αυτό είναι κάτι το οποίο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι πολύ ισχυρό στους πολίτες. Υπάρχουν πολλοί που θυμούνται τα έργα και τις μέρες του κ. Τσίπρα, αλλά υπάρχουν επίσης πολλοί οι οποίοι δεν συσπυρώνονται απέναντι σε αυτό, γιατί θυμούνται και βλέπουν και τις επιδόσεις της κυβερνητικής του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι. Θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, αφού μείνω για λίγο στην κυβέρνηση και να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν κάποιους στη Νέα Δημοκρατία να σκεφτούν και δεύτερη φορά και τρίτη για το αν θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα? Και αναφέρομαι στο Σαμαρά. Δηλαδή, ενώ τα μηνύματα που εκπέμπονται από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά είναι ότι ανά πάσα και ώρα και στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει την κίνησή του, δεν την έχει κάνει ακόμη. Έτσι. Οδηγούν, αν θέλεις, μπορεί να τους οδηγήσουν στο δρόμο του να το ξανασκεφτούν, πρώτον. Και δεύτερον, με τον Καραμαλή τι γίνεται? Αυτό που μαθαίνω εγώ, και μου έλεγε ένας πολύ στενός του συνεργάτης, από τους ανθρώπους που μπορεί να συνομιλούν καθημερινά μαζί του, είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πρόκειται, αυτή ήταν η ατάκα και ήταν συγκεκριμένη, να πληγώσει την παράταξη. Δεν το έχει κάνει στο παρελθόν ποτέ, δεν θα το κάνει και τώρα, με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Στο τελευταίο θα συμφωνήσω, χωρίς βέβαια να έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Απλώς ο κ. Καραμαλής, ο οποίος έχει διατελήσει και πρωθυπουργός της Δημοκρατίας, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά μπορεί να μην ήταν γιος του ιδρυτή, αλλά ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις της ελληνικής οικογένειας. Οπότε
0: έτσι
1: είναι πρακτικά η οικογένειά του η Νέα Δημοκρατία, για να το θέσουμε έτσι όπως πραγματικά είναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Το ότι δεν θα πληγώσει την παράταξη, δεν θα είναι εντυπωθεί στο κόμμα κτλ., δεν σημαίνει ότι θα
0: δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις.
1: Να θυμίσω ότι ο κ. Καραμαλής δεν ήταν ούτε το 23 υποψήφιος βουλευτής, παρά το γεγονός ότι ως πρώην πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια θέλει, και αν το κόμμα βγάζει βουλευτή, να βγαίνει χωρίς σταυρό, γιατί αυτό ισχύει για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Μπορεί και η σιωπή να είναι μια πολιτική στάση επίσης. Τώρα, προς τον κ. Σαμαρά. Ξέρετε, για τη Νέα Δημοκρατία το να κάνει ένα κόμμα κ. Σαμαρά σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να είναι και μια θετική συνθήκη. Και τι εννοώ με αυτό? Επειδή είναι πολύ μεγάλη η δυσαρέσκεια των πολιτών και επειδή κατά βάση η απόλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι προς τα δεξιά της, δεν είναι ούτε προς το ΠΑΣΟΚ ούτε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι προς τα μακρότερα δεξιά κόμματα που υπάρχουν στις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας. ένα τέτοιο κόμμα Σαμαρά θα συγκρατούσε τέτοιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δυσαρεστημένοι από την υπάρχουσα κατάσταση, είτε δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν, είτε θα ψήφιζαν μικρότερα δεξιά κόμματα. Υπό αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, πηγαίνοντας σε ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επίσης από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι πολιτεύεται το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έφυγε, αλλά ξαναγύρισε. Πρωθυπουργός όμως με τη Νέα Δημοκρατία έγινε. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν ψηφοφόροι που θα μπορούσαν να πάνε σε αυτό το κόμμα και την επόμενη μέρα, δεν ξέρω πώς θα δημορφωθούν ακριβώς τα εκλογικά αποτελέσματα, γιατί όχι να επανέλθουν με μία άλλη μορφή συνεργασίας. Τώρα, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει ακόμα το κόμμα του. Σας λέω ότι ο κ. Σαμαράς είναι κάτι διαφορετικό και από την κυρία Καριστιανού και από τον κ. Τσίπρα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική.
0: Πρώτα απ' όλα είναι το εξής: το μηχανισμό τον έχει.
1: Ακριβώς.
0: Ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Χρόνια. Οπότε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν χτυπήσει το ακουστικό του που λέμε πολλές φορές. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο του και να κάνει ψηφοδέλτιο με 400 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν δεν έχει λόγο να βιαστεί. Μπορεί να έρθει την κρίσιμη στιγμή που θα έχει δει και πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Μάλιστα. Πάμε στο Πασόκ. Τώρα, εδώ ή το Πασόκ ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουν στο Πασόκ. Με όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν φαίνεται με τίποτα να καταφέρνει να πείσει. Γιατί?
1: Γιατί το Πασόκ έχει το σύνδρομο του μικρομεγαλισμού. Δηλαδή, το Πασόκ ήταν ένα πολύ μεγάλο κόμμα και δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο φέρεται τα τελευταία χρόνια είναι σαν να είναι το κόμμα του 40%, ενώ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι διψήφιο και προσπαθεί να κρατιέται στο διψήφιο νούμερό του και σιγά σιγά να χτίζει. Δεν φαίνεται να συγκινεί. Γιατί? Το Πασόκ έγινε μεγάλο όταν υπήρχαν κοινωνικές ομάδες οι οποίες ταυτίστηκαν με τον Ανδρέα Παπαδρέου και την πολιτική της εποχής. Σήμερα δεν υπάρχει ένα κοινωνικό πολιτικό γεγονός το οποίο να σκεφτεί ο πολίτης ότι μπορεί να συμπορευτεί με το Πασόκ και να υπάρχει μια τέτοια αφορμή. Όσο λοιπόν το Πασόκ φέρεται, γιατί αν δείτε ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη του μεταξύ τους σχολιάζουν το ένα το άλλο, δεν το κάνουν δουλεύοντας μέσα στο κόμμα και τοποθετούμενοι στους θεσμούς, γιατί εντάξει, υπάρχει το Πολιτικό Σύμβουλο, υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή, υπάρχουν τα όργανα που λέμε στα κόμματα που μπορεί κάποιος να εκφράσει τη διαφωνία του. Αυτό πάνε και το κάνουν στα κανάλια, δηλαδή το κάνουν εν δήμο και όχι εν οίκο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει ένα κόμμα που κατά βάση αντί να έχει στρατιώτες για να βγουν στην κοινωνία και να προσπαθήσουν να πείσουν και άλλους πολίτες να πάνε μαζί του, έχει στρατηγούς οι οποίοι με όρους βεντετισμού, θυμίζοντας βεντέτα της δεκαετίας του 50 στο σινεμά, αλληλοσχολιάζονται και κατά τη γνώμη μου αλληλοεξοντώνονται.
0: Μαρία, υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Τσίπρα?
1: Πίεση θα δεχθεί και δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση, νομίζω ότι θα τη δεχθεί σταδιακά από τον κύριο Τσίπρα. Θυμίζω ότι χθες ο κύριο Τσίπρας που έκανε μια συνάντηση με τους υπευθύνους των τομέων, αν κατάλαβα καλά, γιατί
0: ναι,
1: δεν έχει κάνει ναι συνέδριο για να έχει όργανα κτλ. Είπε ότι ο κύριο Μητσοτάκης έχει κλείσει τον κύκλο του και προχθές σε μία, τον πολιτικό του κύκλο, και προχθές σε μία άλλη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριο Τσίπρας, είπε ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή θα είναι η ρητορική του κύριου Τσίπρα, ότι κοιτάξτε, το Πασόκ έχει κλείσει τον κύκλο του, εγώ έρχομαι εδώ τώρα με αυτό το φρέσκο, κατά τη γνώμη του, μένει να δούμε αν και ο κόσμος θα πιστέψει ότι είναι κάτι τέτοιο κόμμα, και με αυτούς τους νέους ενώ εμφανιζόμενους ανθρώπους έρχομαι να πάω μπροστά για την κεντροαριστερή παράταξη. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, άρα αν πιστεύετε ότι ψηφίζοντας Πασόκ θα μπορούσα να συνεργαστώ με το Πασόκ, αυτή η ψήφος δεν είναι ψήφος η οποία θα μετρήσει έτσι, οπότε θα συμπιέσει έτσι περαιτέρω το Πασόκ.
0: Μες, για το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε να πούμε κάτι ή εκεί τα κλειδιά έχουν παραδοθεί?
1: Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και τα κλειδιά έχουν παραδοθεί. Εκεί φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί οποίοι.
0: Σε ποιον δεν ξέρω ακόμα.
1: Εκεί θα ήθελα πολύ να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά από ό,τι φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας είπε δεν υπάρχουν, λέει, ρεζέρβα θέση για κανένα. Ναι. Εγώ αυτό θα το μετέφραζα ότι κοιτάξτε, στο κόμμα το συγκεκριμένο υπάρχει σκληρή πόρτα που λέγανε παλιά,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: νυχτερινά,
0: ναι,
1: κλαμπ, δεν ξέρω αν το θυμάστε πριν καμιά 30 χρόνια. Όσοι μείνουν όμως στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο παίρνει και κρατική επιδότηση γιατί έχει κάνει εκλογές. Αν πάρει πάνω από 1,5% στις επόμενες εκλογές θα συνεχιστεί η επιδότησή του. Όμως, να μην υποτιμούμε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτός ένα brand name. Είναι και αυτός μια ταμπέλα, είναι και αυτός μια φανέλα, αν μιλήσουμε με όρους αθλητικούς. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ γιατί νιώθουν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέμε για τα κόμματα. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ΠΑΣΟΚ, νιώθουν Νέα Δημοκρατία, νιώθουν ΚΚΕ. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ενδεχομένως αυτό να είναι παρκές. Ποια είναι εννοώ παρκές? Να είναι παρκές να φτάσει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στη Βουλή.
0: Έστω και οριακά.
1: Ναι, αλλά να μην υποτιμήσουμε τη δύναμη της φανέλας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το μεγάλο μπάμα από το 2012 και μετά. Και που δεν είναι λίγοι και συνεχίζουν να ψηφίζουν. Αυτή μπορεί να είναι και 3%.
0: Ναι. Εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο, έτσι όπως πάμε. Υπό νορμάλ συνθήκες, λέω.
1: Νομίζω όμως ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση και ότι εγώ δεν αποκλείω και το σενάριο του φθινοπόρου, δηλαδή μετά τη ΔΕΘΑ. Νομίζω θα εξαρτηθεί και από το πώς θα πάει το καλοκαίρι. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι το καλοκαίρι, τουλάχιστον τουριστικά με όρους οικονομικούς, δεν θα έχει πρόβλημα που λέγανε ότι θα είχε πρόβλημα τότε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κτλ. Τουλάχιστον από ό,τι ακούω και από τους ηθήνοντες του τουρισμού είναι ότι και φέτος η χρονιά είναι καλή. Αν και από πλευράς φυσικών καταστροφών είναι καλή, ενώ δεν έχουμε πολλές φωτιές κτλ. Νομίζω ότι και ο Σεπτέμβρης θα είναι και ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης το φθινόπωρο παραμένουν πιθανές ημερομηνίες εκλογών.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Εγώ,
0: καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Επίσης, ζούσαμε με την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλιούμη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 84.

0: Κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα στην Αθηνών Κορίνθου είναι πολύ σοβαρά, από το Χαϊδάρι μέχρι στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια στο ρεύμα εξόδου κατά διαστήματα και για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ σοβαρό και βεβαίως πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλώς ορίζουμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε καθηγητά, είχαμε για μία ακόμη φορά, και ενώ βρισκόμαστε υποτίθεται σε εκεχηρία, πολεμικές συγκρούσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και τοποθεσίες, μάλιστα ραντάρ, με αφορμή την επίθεση στη Τεχεράνη σε ένα εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Πόσο επικίνδυνο είναι να τυναχθεί όποια συμφωνία στον αέρα μέσα σε αυτό το κλίμα?
1: Εντάξει, επικίνδυνο είναι, το ξέρουμε ότι είναι εύστατα τα πράγματα. Όντως υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 61 ημερών, όπου δεδομένου είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ότι θα υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μικρές, δεν είναι πολεμική σύραξη μεγάλης εμβέλειας, είναι αντίπεινα. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στο Ιράν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορών κέντρων εξουσίας, δυσπιστή από τη μία πλευρά, άλλοι περισσότεροι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αλλά το πράσινο φως έχει δοθεί για τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι αυτό συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στο μέτωπο Λιβάνου-Ισραήλ με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες, ότι 14 σημείων για πώς σταδιακά θα γίνει αφοπλισμός μη κρατικών δρόντων στο Λίβανο, δηλαδή ουσιαστικά η Χεσμολά θα πρέπει να αποκλειστεί, και η σταδιακή απόσυρση του Ισραηλινού στρατού υπό αμερικανική διαβούλευση, που αυτό όντως φέρνει αντιδράσεις και στη Χεσμολά και στο Ιράν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι συνεχίζουν οι συνομιλίες, και νομίζω αυτή είναι η ουσία, ότι είναι διατεθειμένοι σε δύο πλευρές στη παρούσα φάση να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με βάση το πλαίσιο, το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει, είναι το σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πόλεμο πάλι. Υπάρχουν και πιέσεις έτσι κι αλλιώς στον Αμερικανό Πρόεδρο σε πολλά μέτωπα, είτε είναι οικονομικές, είτε έχει να κάνει με το γεγονός το Κογκρέσο έχει αρχίσει και αντιδρά και του προσπαθεί να τον περιορίσει. Και απλώς είναι δεδομένο ότι έτσι κατά καιρούς θα έχουμε αντίπεινα σε χτυπήματα της άλλης πλευράς, και πρέπει να είμαστε, να κρατήσουμε λίγο την ηρεμία μας και να ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται μια πρόοδος της διαπραγματεύσης.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είχαμε χθες και τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, κάτι όμως που δεν δέχεται Χεσμολάχ, έτσι. Αυτό πόσο θα βοηθήσει στο να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση στην περιοχή?
1: Ναι, θα το δούμε, γιατί η Χεσμολά έχει άλλη σχέση με το καθεστώς στο Ιράν από ό,τι ξέρω εγώ είχε Χαμάς. Η Χαμάς δεν είναι καν σιτική οργάνωση. Η Χεσμολά είναι σιτική, υπάρχει μια διασύνδεση τρομερή μεταξύ των δύο, Χεσμολάς και του καθεστώτος στο Ιράν, και δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη η Χεσμολά από το γεγονός ότι υπήρχε πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ούτε πολύ σκληροπυρηνική του καθεστώτος του Ιράν. Αλλά θα δούμε τώρα, επειδή διαβάζω και τα σημεία, τι εγγυήσεις, γιατί όλα αυτά γίνονται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, πόσο διατεθειμένη θα είναι και η Αμερική να ασκήσει πιέσεις. Αλλά αν χαλάσει όλη η συμφωνία, θεωρώ ότι εκεί είναι το ζουμί, στο Λίβανο. Έχουμε μια δύναμη κυβέρνηση που προσπαθεί, θέλει να επιβληθεί σε κυριαρχία της. Mm-hmm. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες. Προσπαθεί. Εν μέρει τη βρωμοδουλειά την κάνει το Ισραήλ για την κυβέρνηση του Λιβάνου, παραδόξως, δηλαδή προσπαθώντας το πόλεμο που κάνει κατά Χεσμολά, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να το προσέχουμε. Από την άλλη, το γεγονός ότι είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση του Λιβάνου, και βλέπουμε ότι και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, μόλις έκανε και μια μεγάλη περιοδία στις χώρες του κόλπου γενικότερα στην περιοχή, για να μπορεί να τους καθησυχάσει, να τους εξηγήσει ποιο είναι το πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν, οι διαπραγματεύσεις, αλλά όσον αφορά το μέτωπο στο Λίβανο, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου και το Ιράν προσπαθεί να δει ποιοι είναι οι εταίροι της, ποιοι θα την στηρίξουν, ποιοι θα την στηρίξουν. Και προς το παρόν βλέπουμε ότι οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες κρατάνε στάση αναμονής. Θα το δούμε. Αλλά εκεί πέρα είναι το επικίνδυνο, γιατί η Χεσμπολά σιγά σιγά αν αφοπλιστεί και δεν μπορέσει να μετατραπεί απλώς σε μια αμυγός πολιτική οργάνωση και να έχει εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο και πολιτική να εκφράζεται πολιτικά και μόνο, σιγά σιγά θα φανιστεί. Και αυτό νομίζω είναι το δίλημα τώρα της Χεσμπολά.
0: Ναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται πάμε και σε μια συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο, με τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Ενισχύεται ο ρόλος της Τουρκίας, θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν το ρόλο της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε,
0: στην περιοχή.
1: Ναι, ναι. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή αυτό που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μην υπάρχουν διαμάχες μεταξύ εταίρων και συμμάχων στην περιοχή. Στηρίζει το Ισραήλ, στηρίζει και την Τουρκία που είναι από εκεί χώρα και γεωγραφικά είναι σημαντική. Και το γεγονός, και νομίζω υπάρχει μια αναγνώριση γι' αυτό, όπως στηρίζει και την Ελλάδα. Και, και ο ρόλος της Ελλάδας ενισχύεται και στον ενεργειακό τομέα και στο στρατιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι αυτό που επιθυμεί η Αμερική είναι να στηρίξει όλες τις χώρες που θεωρεί ότι είναι συμμαχικές, εξαρτάται πόσο κοντά είναι στην Αμερική και πόση εμπιστοσύνη έχει η Αμερική σε αυτές. Και ενδεχομένως, επειδή μιλάμε για το ΝΑΤΟ, που όχι μόνο οικοδεσπότης συνόδου η Τουρκία, αλλά είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει δείξει ότι στηρίζει, τουλάχιστον με το δικό της τρόπο, την Δύση, τα δυτικά συμφέροντα, θέλει λίγο να την ενισχύσει. Αλλά και πάλι θα το δούμε σε βάθος χρόνου, μπορεί και σύντομα, πόσο μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί όντως τώρα όλοι συζητάμε εδώ στην Ελλάδα για την ανακοίνωση, η διαδικασία που ξεκίνησε και επισήμως πια για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
0: Ή τα F-35.
1: Και τα F-35, αλλά τα F-35 δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι συζητάνε να βρουν τρόπους για να μπορούν να προχωρήσουν στην πώληση των F-35. Ο νόμος είναι πάρα πολύ ισχυρός και υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και νομίζω αν πάμε πίσω για τις και μερικούς μήνες, δηλαδή στους πόσους μήνες, 18 μήνες, 16 μήνες που υπάρχει δίκηση Τραμπ, πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό και έχουν αποτύχει. Και δεν θεωρώ ότι εκεί πέρα απλώς δήλωσε ο αντιπρόεδρος ότι προσπαθούν να βρουν τρόπους. Σας λέω, τέτοιες δηλώσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, άμα βρουν μια παράκαμψη του νόμου για τους κινητήρες, θα είναι ένας τρόπος να ενισχύσουν λίγο τις σχέσεις, να ομαλοποιήσουν λίγο τις σχέσεις η Αμερική με την Τουρκία. Αλλά τα F-35 το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι και στην συνάντηση στο Λευκό Οίκο πριν προημερών, όπου φιλοξενούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κ. Ρούτε, και εκεί πέρα έκανε τις δηλώσεις και πρώτη φορά επισήμως επιβεβαίωσε το άρθρο, νομίζω το Reuters, που το έχει για τους κινητήρες.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, από τη μία έλεγε ότι ωραία, ναι, θα του κάνουμε δώρο, θα παίρνουμε δώρα στην Τουρκία. Από την άλλη, ουσιαστικά έλεγε ότι με παρακάλεσε ο Ερντογάν και είναι ο μόνος λόγος που πάω. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αρέσει ιδιαίτερα στους Τούρκους. Και από την άλλη, επίσης, άμα διαβάσει κανείς καλά τις δηλώσεις του, τι είπε. Δηλαδή, είπε ότι του ζήτησα του Ερντογάν και της Τουρκίας να μην παίξει ρόλο στο πόλεμά μας κατά του Ιράν, γιατί φοβάμαι ότι θα στήριζαν το Ιράν, και το ίδιο λέει έκαναν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Δηλαδή τους βάζει σε μια κατηγορία, τους Τούρκους, και αυτό είναι το παράδοξο, με τους Κινέζους και τους Ρώσους, που είναι στρατηγικοί αντίπαλοι της Αμερικής. Γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι ένα μικρό επικοινωνιακό παιχνίδι. Θα τους δώσουμε κάτι, αν τα καταφέρουν, γιατί μπορεί το Κογκρέσο να αντιδράσει. Ήδη έχουμε την αντίδραση των ομογειακών βουλευτών εκπροσώπων του Κογκρέσου στην Αμερική. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούν να, και είναι και οι Ρεπουμπλικανοί αυτοί που αντιδρούν, αν μπορούν να μπλοκάρουν την πώληση των κινητήρων. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, στην παρούσα φάση, όπου θα τα δώσουν όλα στους Τούρκους. Δηλαδή υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ζητήματα. Αν σκεφτούμε καλά και τα συνδέσουμε όλα, όχι μόνο με τις διαπραγματεύσεις στους Τούρκους, δηλαδή υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ζητήματα. Αν σκεφτούμε καλά και τα συνδέσουμε όλα, όχι μόνο με τις διαπραγματεύσεις

0: προμήθεια ρωσικών ορυκτών καυσίμων, όπως είναι τα S-400, αυτά δεν έχουν ηθεί από το τραπέζι. Και έτσι προσπαθούν να κάνουν μικρά βήματα ομαλοποίησης, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρει και άλλο κυλαιοτουρκικός τύπος που θα αναβολογεί, και το γεγονός και μόνο ότι θα πάει ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ, που μερικούς μήνες πριν υπήρχε μια αμφισβήτηση αν θα πήγαινε στη Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά νομίζω ότι από την άλλη ξέρουμε στην ιστορία και των τουρκικών σχέσεων ότι είναι ένας συνεχής αγώνας, έτσι, ένας αγώνας δρόμου. Υπάρχει ένας αγώνας από όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις αμερικάνικες διαχρονικά, εξισορρόπησης μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και άλλων γειτονικών χωρών. Και το ξέρουμε, έχω την αίσθηση ότι πάντα το ξέραμε, και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ενίσχυση της άμυνας Ελλάδος, της αεροπορίας, της ναυτικού, της κ.ο.κ. και η Αμερική παίζει ρόλο τουλάχιστον όσον αφορά την προμήθεια αεροσκαφών, ότι μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια ελεγχόμενη φάση προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλλο.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:52 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, λένε το τελευταίο αντίο στη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, ένα πολύ αγαπητό μέλος οικογένειας του Αθήνα 984, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, με πραγματικά βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε σήμερα τη συνάδελφό μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μία άνηση μάχη με τον καρκίνο. Για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε για πολλά χρόνια μαζί της, θα παραμείνει στη μνήμη μας ως μία αγωνίστρια της καθημερινότητας, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια το λειτουργήμά της και στάθηκε πάντα με συναδελφικότητα δίπλα σε όλους μας.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας και σήμερα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το χάρτη που έχει εκδοθεί, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα, Ηλία. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 30 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 36%. Τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα διυλιστήρια παραμένουν κατά διαστήματα. Έχουμε μάλιστα και μποτιλιάρισμα. Πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πολύ αυξημένη κίνηση σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι ως τον Ασπρόπυργο. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτικό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πλήγησες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Στη Μήλο, για έλεγχο, παραμένει το πλοίο Κίσαμος, το οποίο εκδηλώθηκε blackout με αποτέλεσμα να προσαράξει τα ξημερώματα στα βαθύ του λιμανιού Αδάμαντα του νησιού. Το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αθηναίου 84, λένε αυτή την ώρα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σημερινά αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.
7: Δέκα και πέντε πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριος καιρός, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνίγουν από βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7. Και στο Αιγαίο 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα φτάσει τις Κυκλάδες και στην Κρήτη 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα 33 και στην Ηπειρωτική χώρα 33 με 35, τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό, ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 34 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία παραμένει στο 35%. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

0: Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Ο τίτλος είναι «Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού έξυπνα τρίκα από ειδικούς για τη σωστή συμπλήρωση». Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή φυσικής, εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Χατζητέγανη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν. Τους βαθμούς τους έχουμε στα χέρια μας. Και κάνουμε ταμείο. Το ζήτημα είναι ότι διάβαζα νωρίτερα, μάλιστα, πριν βγούμε στον αέρα, διάφορες εκτιμήσεις και αναλύσεις συναδέλφων, ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα λογικό είναι. Έχουμε ένα σύνολο 450 και πλέον τμήματων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάγνωση του τίτλου δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει κανένας να δει και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Και ασφαλώς το από εδώ και πέρα σημαίνει ότι δεν πρέπει κανένας να ασχοληθεί ούτε με τις εκτιμήσεις των βάσεων,
0: ναι,
1: που υπάρχουν δηλαδή. Αλλά
0: αυτό
1: δεν
0: θα ήταν το
1: κάτι.
0: Επόμενο ερώτημα για το που θα κινηθούν, γιατί με βάση αυτό λογικά θα πρέπει να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό, έτσι δεν είναι? Ανάλογα βέβαια με το τι θέλουν.
1: Θα έλεγα το τι θέλουν να κυριαρχήσει, δηλαδή να κυριαρχήσει όχι η φθήνουσα σειρά των βάσεων των προηγούμενων ετών, mm-hmm, αλλά η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας των υποψηφίων στη βάση αυτού που είπατε. Να μπω και να δω τα προγράμματα σπουδών, γιατί εδώ τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Το επάγγελμα είναι κάτι εν πολύς άγνωστο. Διαμορφώνεται.
0: Και κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στην πορεία της ζωής, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έγινε μια καταμέτρηση τις προηγούμενες μέρες των μεταπτυχιακών που υπάρχουν στα δημόσια μόνο πανεπιστήμια και βρέθηκαν πάνω από 1200. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά αποτελούν με έναν τρόπο και επαγγελματικές συνιστώσεις των σπουδών που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί κανένας με τίποτα περισσότερο παρά μόνο με το περιεχόμενο των σπουδών, γιατί πρέπει αυτές να είναι συναρπαστικές για τα παιδιά να τις ακολουθήσουν. Και υπάρχει από εκεί και πέρα μια τεράστια οριζόντια κινητικότητα που μπορεί να πάει κανένας προς επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά σε δεύτερο χρόνο.
0: Ερώτηση. Μία πρώτη εκτίμηση για το που θα κινηθούν οι βάσεις έχουμε?
1: Υπάρχει η εκτίμηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών θα υπάρχει μια μικρή αλλά σαφής πτώση της τάξεως των 150 μορίων μεσοσταθμικά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνιακών σπουδών εδώ έχουμε, mm-hmm, ένα παράδοξο. Έχουμε τις περισσότερες κενές θέσεις, γιατί το σύστημά μας τα τελευταία 6 χρόνια λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής παράγει κενές θέσεις. Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων και ταυτόχρονα και τις περισσότερες κενές θέσεις.
0: Οι οποίες είναι στην περιφέρεια?
1: Οι οποίες είναι τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: και σε κεντρικά πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο σε περιφερειακά τμήματα, πολλά από τα οποία έχουν και μονοψήφιο αριθμό επιτυχόντων,
0: mm-hmm,
1: είναι ένα πρόβλημα παράγωγο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η οποία θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί αυτά τα χρόνια με την εμπειρία των πρώτων εφαρμογών της. Δεν έχει γίνει κάτι σχετικό και έτσι για 6η συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε πάνω από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και κυρίως σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο των πολυτεχνιακών και φυσικομαθηματικών σπουδών.
0: Στο τρίτο?
1: Στο τρίτο πεδίο υπάρχει άνοδος, η οποία έρχεται κυρίως από τις επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της φυσικής,
0: mm-hmm,
1: γιατί εκεί οι αριστούχοι στο μάθημα της φυσικής στην κλίμακα από 18 έως 20 τριπλασιάστηκαν και εκεί θα υπάρξει μια σαφής άνοδος και στις ιατρικές σχολές της τάξεως των 200-250 μορίων για να είναι κανένας μετριοπαθής, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Θέλει άρα ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για όλους, είτε έχουν πολλά μόρια είτε έχουν ακόμα περισσότερα λίγα μόρια και είναι κοντά στο βαθμολογικό όριο. Εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή να αποτυπωθούν τα θέλω, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν και όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχουν τα παιδιά.
0: Και στο τελευταίο,
1: στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο υπάρχει πτώση, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα χαμηλότερων επιδόσεων στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας, της οικονομικής θεωρίας. Εκεί θα είναι η πτώση της τάξης των 250 μορίων και θα παρατηρηθεί γενικώς σε όλη την κλίμακα. Βέβαια εδώ έχουμε και το μεγαλύτερο επιστημονικό πεδίο, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μετανάστευση υποψηφίων προς αυτό το επιστημονικό πεδίο, γιατί έχει το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο από όλα. Θα είναι 8,25 ως μέση βαθμολογία των τεσσάρων μαθημάτων για φέτος.
0: Κύριε Χατζηδέκα, έγραψαν καλά φέτος τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, σε ορισμένα μαθήματα γράψαν καλύτερα, που τα θέματα ήταν ευκολότερα, αλλά εδώ ουσιαστικά έχουμε έναν διαγωνισμό κατάταξης. Αυτό είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Υπ' αυτή την έννοια, το καλύτερα ή το χειρότερα είναι συνάρτηση της δυσκολίας των θεμάτων. Δεν είναι δηλαδή κάποια θέματα όπως έχουμε στις προαγωγικές ή τις απολυτήριες εξετάσεις, που είναι σταθερό το επίπεδο των θεμάτων. Εδώ πέρα άλλοτε έχουμε δύσκολα, άλλοτε έχουμε ευκολότερα θέματα, και υπ' αυτή την έννοια έτσι άλλοτε έχουμε καλύτερες επιδόσεις, υψηλότερες βαθμολογίες και άλλοτε χαμηλότερες. Αλλά το κάτω από τη βάση δεν πρέπει να ισχύει σε έναν διαγωνισμό κατάταξη των υποψηφίων όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Να πούμε το εξής, ότι και θα επιμείνω σε αυτό, το είπατε εσείς νωρίτερα, ότι στη συνέχεια, μετά δηλαδή τον πρώτο κύκλο σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν ουσιαστικά σου δείχνουν το δρόμο για την επαγγελματική, αν θέλετε, πορεία. Που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, αλλά εκεί φαίνεται το που καταλήγει το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θα πρέπει να δει κανένας είναι το περιεχόμενο των σπουδών.
0: Ναι.
1: Να είναι ελκυστικές για το παιδί, να είναι συναρπαστικές, να μελετήσει τα επόμενα 4 χρόνια ή και 5, γιατί έχουμε πολλές σχολές, οι πολυτεχνιακές είναι 5 ετής και απαιτητικές σπουδές, να δει το περιεχόμενο, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο προς την επαγγελματική επιτυχία και ευτυχία.
0: Έτσι είναι. Κύριε Χατζηδέκα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Μέρα, άρα μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Ναι, κάθε χρόνο το λέμε, είναι σημαντικό αυτό, αλλά γιατί βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται η συμπλήρωση με προχειρότητα και να μην μεγιστοποιεί κανένας την πιθανότητα της επιτυχίας.
0: Σωστό, σωστό. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Κύριε.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: με τα έχω βρει, τον εαυτό μου.
1: Πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Διάβαζα νωρίτερα την είδηση που είχε στείλει και εσύ χθες το βράδυ για την συμπλοκή και τη δολοφονία που είχαμε, έτσι, του 15χρονου, που από ό,τι φαίνεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι βρίσκεται οπαδικό υποβαθρό.
2: Ναι, Γιάννη, καλημέρα. Σύμφωνα με όσα ανάφερε στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, υπάρχει στην Καλλιθέα, ναι, υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, με τα κίνητρα να είναι ένας συνδυασμός αντιπαλότητας οπαδικές, αλλά και προσωπικές διαφορές και επικυριαρχίας, έτσι, ομάδων νεαρών, αντίπαλων ομάδων νεαρών, για το ποιος θα έχει, να το πούμε έτσι, την κυριαρχία του πάνω χέρι στην περιοχή και της Αγίας Ελώσσας στην Καλλιθέα. Και αυτό το λέμε διότι μάλιστα αυτό που αναφέρει και η αστυνομία είναι ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν τελικά τρεις διαφορετικές ομάδες νεαρών, σχεδόν όλοι είναι ανήλικοι. Αυτό που λέει από η πλευρά του δράστη, του 17χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει, το περούμενο δράστη που ομολόγησε, είναι ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν στην πλατεία και της Αγίας Ελεούσας ήταν μία παρέα από την Καλλιθέα, που ήταν διαφορετικές ομάδες, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και ΑΕΚ, περισσότερο Ολυμπιακή, και απέναντι ήταν μια μικρή παρέα τριών ατόμων από το Πάλιρο Ολυμπιακή. Όταν εμφανίστηκε ένας 16χρονος οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ, πολύ γνωστός και στην αστυνομία για συμμετοχή σε διάφορα επεισόδια, ο συγκεκριμένος πριν 3-4 μέρες είχε προκαλέσει πάλι επεισόδιο και στην περιοχή που δεν είχε καταγγελθεί στην αστυνομία και είχε τραυματίσει έναν φίλο του Ολυμπιακού στο πόδι. Τον είδαν οι απέναντι και κάλεσαν σε ενισχύσεις ότι να, αυτός είναι που μας είχε επιτεθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ήρθαν ενισχύσεις εκεί με το αυτοκίνητο μεταξύ αυτών και το 15χρονο θύμα, και έτσι ξεκίνησε η συμπλοκή. Η πλευρά τώρα των άλλων παιδιών λέει ότι μας επιτέθηκαν η ομάδα της Καλλιθέας και μας έλεγαν δεν είστε από εδώ, φύγετε, εδώ είναι η δικιά μας περιοχή. Οπότε η αστυνομία, Γιάννη, τα κίνητρα τα έχει και τα δύο, και οπαδικό κίνητρο και αυτό που λέμε ότι υπάρχει αυτή και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας με τους νεαρούς για το ποιος θα κυριαρχήσει μια συγκεκριμένη περιοχή.
1: Αν είναι τώρα ποτέ δυνατό να έχουμε δολοφονία.
2: Ναι, τώρα μιλάμε για σήμαντες αφορμές, Γιάννη, που χάθηκε μια ζωή 15 ετών. Να πούμε ότι η αστυνομία λέει ότι στο επεισόδιο συμμετείχαν 17 άτομα. Οι 7 έχουν συλληφθεί, μεταξύ αυτών και ο φορόμενος δράστης. Αναζητούνται άλλοι 10 που έχουν ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, χθες υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι, τουλάχιστον ένας, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο που έφτασε και στην περιοχή, εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αρχές, στις γαλλικές αρχές, είχε παρέλθει το αυτόφορο και θα ακολουθήσει η διαδικασία, δηλαδή θα σχηματιστεί η δικογραφία και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας τι θα γίνει περαιτέρω. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι και άλλοι έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία και ρωτούσαν τι πρέπει να κάνουν για να εμφανιστούν στις αρχές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς ανηλίκων που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Έχουν γίνει χτες οι 7 πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα, τους ασκήθηκαν πολύ βαριές κατηγορίες με τις επιβαρυντικές διατάξεις που σχετίζονται με την αθλητική βία. Οι κατηγορίες είναι για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή όπου προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και χρήση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Έγιναν δεκάδες έρευνες και σε σπίτια και στο σημείο της συμπλοκής. Βρέθηκαν κατσαβίδια, σιδηροδοτίες, ρόπαλο, μαχαίρι. Η αστυνομία περιμένει τα εγκληματολογικά εργαστήρια να δει αν το μαχαίρι που βρέθηκε είναι το φωνικό όπλο. Ο δράστης τώρα ισχυρίζεται, είπε στην αστυνομία ότι έγινε αυτή η συμπλοκή, ότι το θύμα, ο 15χρονος, κρατούσε το μαχαίρι πάνω στη συμπλοκή του, έπεσε και το πήρε αυτός για να αμυνθεί, και όπως έκανε μια κίνηση λέει ότι τον χτύπησε στο σύνθος χωρίς να θέλει να τον σκοτώσει. Ο δικαστής έδειξε ότι το θύμα είχε μια και μόνο μαχαιριά λίγο κάτω από την καρδιά που ήταν θανατηφόρα. Δεν διέκρινε σημάδια πάλι ή κάτι άλλο, ξυλοδαρμού ή αμυντικά χτυπήματα. Αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα. Και να πούμε, Γιάννη, ότι χθες η οικογένεια του θύματος μέσω των δικηγόρων τους εξέδωσε μια ανακοίνωση που λέει ότι θα καταθέσει υποστήριξη της κατηγορίας. Ζητάει σεβασμό στο πένθος. Και επειδή υπάρχουν και πολλά σχόλια για την οικογένεια και για το παιδί, λέει να σεβαστούν το πένθος όλοι, και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει συκοφαντίες βάρος του παιδιού θα κινηθούν και νομικά. Έχει ενδιαφέρον, για να πούμε, ότι δικηγόροι είναι ο κύριος Σοφιανός, το γραφείο του κύριου Σοφιανού, και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο γνωστός, διότι το γιος του ήταν πολύ κολλητός φίλος με το θύμα των 15χρονων. Και είχαν ελεγχθεί και σε μια περίπτωση από την αστυνομία, όπως ο 15χρονος είχε βρεθεί και ένα μαχαίρι το προηγούμενο διάστημα. Τι είναι αυτό τώρα που, Γιάννη, λέμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε, λέμε συνέχεια πότε θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο, συνεχίζεται να χάνονται έτσι νεαρά παιδιά. Γιατί είδαμε και την εικόνα στο δικαστήριο χθες στην Ευελπίδων με τους 7 συλληφθέντες. Μιλάμε για μικρά παιδιά. Η εικόνα μικρά δηλαδή ήταν ανατριχιαστική, να βλέπεις αυτά τα μικρά παιδιά να κατηγορούνται για τόσο σοβαρά αδικήματα.
1: Έτσι είναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 30,7 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 34%. Παραμένουν τα προβλήματα. Ξαναλέω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλωσορίζω στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όποτε συνομιλώ μαζί του, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Πανούση και πρώην υπουργό. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για μία ακόμη φορά, από ό,τι φαίνεται, έχουμε οπαδική βία που μας οδηγεί στο θάνατο, στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Τι έχουμε κάνει, τι κάνουμε λάθος ως κοινωνία, κύριε καθηγητά?
4: Κοιτάξτε, πρώτον, εγώ δεν πιστεύω στην οπαδική βία ως αμυγές φαινόμενο. Δηλαδή, να είμαστε στη δεκαετία του 60 και κάτι πιτσιρικάδες να δέρνονται στην πλατεία γιατί η ομάδα κέρδισε με λάθος μπέναλτι. Πίσω από τη λεγόμενη οπαδική βία σήμερα κρύβεται οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, κρύβονται ναρκωτικά, κρύβονται διάφορα σκοτεινές δραστηριότητες και μιλάμε για την νεανική πλευρά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ενήλικες. Άρα τι είναι? Είναι το να μοιράσουμε την εγκληματική πίτα σε μια πλατεία, σε μια περιοχή, σε ένα λιμάνι. Άρα πώς θα το κάνουμε αυτό? Να δείξουμε ότι βρίσκουμε ένα κοινό παρανομαστή. Ο κοινός παρανομαστής είναι ότι είμαστε τάδε γειτονιά εναντίον της άλλης γειτονιάς, είμαστε τάδε ομάδα εναντίον της τάδε ομάδας, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το παντικό, το αξιακό, το η φανέλα, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό να το καταλάβουμε. Και είναι με νέους. Άρα είναι ομαδοποιήσεις με στόχο την κατανομή της εγκληματικής πίτας, είτε μεταξύ νέων, είτε μεταξύ νέων και ενηλίκων. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Έχουμε αποτύχει όμως ως κοινωνία με βάση αυτά τα δεδομένα και ως οικογένειες έχουμε αποτύχει. Αποτύχει σε πολλά. Είναι ξεκάθαρο όταν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
4: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική, ας πούμε, απόφαση, αλλά πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πού είναι τα όρια και οι κανόνες μιας κοινωνίας και μιας δημοκρατίας. Γιατί μετά τη μεταπολίτευση δυστυχώς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινωνία, δημοκρατία, οικογένεια, σχολείο, ό,τι θέλετε, χωρίς όρια και κανόνες. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
3: Κάνει ό,τι γουστάρει.
4: Ό,τι γουστάρει. Και μετά το συμψηφίζει ή το συγχωρεί ή ξεχνιέται με τον πλαϊνό. Το έχει κάνει και αυτός. Έτσι λοιπόν, ποιος αυσημεί, για να πάμε για τους νέους, γιατί αυτό συζητάμε, ποιος αυσημεί έχει αναλάβει την κοινωνικοποίηση των νέων? Ο κανένας.
3: Τα social media.
4: Θα έρθουμε στα social media, γιατί τα social media, ξέρετε, επιβαρύνουν κάτι, δεν το γεννάνε.
3: Σωστό.
4: Δεν το επιβαρύνουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να δούμε ότι ένα παιδί γεννιέται. Ωραία, γεννιέται σε ένα κοινωνικό, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Αν η οικογένεια δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης, διότι είναι διαλυμένη, διότι είναι πολυπολιτισμική, πολιτισκευτική, βία μέσα στην οικογένεια κλπ. Το αναλαμβάνει ποιος? Το σχολείο δεν μπορεί. Ο δάσκαλος φοβάται το μαθητή, φοβάται μη του κάψουν τα μάξι, άρα το αναλαμβάνει ο δρόμος. Αυτή δηλαδή η κοινωνικοποίηση των νέων στην πλειοψηφία τους, είτε αυτοί είναι πλούσιες, από πλούσιες οικογένειες, είτε από φτωχές οικογένειες, έχει αναλάβει ο δρόμος. Δηλαδή οι άλλοι κανόνες που διαμορφώνονται στην κυριαρχία πάνω στη γειτονιά, στην πλατεία, στη μαγκιά, σε ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν έχουν απεκδηθεί τις ευθύνες η οικογένεια και το σχολείο. Και πάμε τώρα σε ό,τι επιβαρύνονται από τα social media, επιβαρύνονται από τα media. επιβαρύνονται από διάφορα πράγματα, αλλά το αξιακό σύστημα πάνω στο οποίο κινείται ο νέος, δηλαδή οι μη κανόνες, τα μη όρια, η δικαιωματοκρατία, η αξία της περιπέτειας και του χρήματος, δεν το βρήκανε πουθενά στα 10 τους χρόνια. Κάποιος τους το έχει μεταφέρει. Και είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο που είναι της κοινωνίας μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
3: Σε άλλες κοινωνίες, κύριε καθηγητά, αυτό συνέβαινε χρόνια πριν. Δηλαδή ναι. Έχει έρθει σε εμάς με καθυστέρηση, να το πω έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και είναι χειρότερα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω τώρα σαβατιάτικα να μαυρίσω την ψυχή των ακροατών, αλλά έχουμε πολύ χαμηλή νεανική εγκληματικότητα. Θα αυξηθεί. Και αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι οι νέοι βγάλανε μαχαίρι και το χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν και χωρίς να ξέρουν ότι να χτυπήσουν, διότι ένας επαγγελματίας-εγκληματίας ξέρει να χτυπήσει στα πλευρά και να μην χτυπήσει την καρδιά ή σε αρτηρία. Γιατί δεν θέλει να τον σκοτώσει τον άλλον, θέλει να τον εκβιάζει, να τον απειλήσει, να δείξει ότι αυτός είναι ο αρχηγός. Ένας νέος δεν ξέρει, χτυπάει την καρδιά και σκοτώνει. Και στα 16-17 σου έχει σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα, έχουμε 6-7% η νεανική, ενώ στην Ευρώπη είναι 12-15% και στην Αμερική είναι 25%. Και να είστε βέβαιοι ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει αμαχαίρι, θα υπάρχει πιστόλι και καλάσνικο. Και μιλάω για τους νέους. Διότι έχει αυτή τη στιγμή στρατολογηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της νέας γενιάς των δικαιωματιστών, των αρνητών, των ανυπάκων, των απίθαρχων από το οργανωμένο έγκλημα. Διότι δεν μπορεί ένα 40 να μπει στο σχολείο να μοιράσει τα ναρκωτικά. Βρίσκει ένα 15, του δίνει μια μοτοσυκλέτα κάποια λεφτά και κάνει τη δουλειά αυτός. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει να προλάβουμε και πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
3: Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης?
4: Κοιτάξτε, μαγική,
3: το νομικό πλαίσιο, τι θέλω να πω, μια αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου θα βοηθούσε ή είναι μια τρύπα στο νερό?
4: Δεν πιστεύω σε αυτά. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή τιμωρείται κάποιος και προφανώς τιμωρείται, αλλά μην τον κάνουμε και χειρότερο, διότι για να τον τιμωρήσει ένα νέο, το βάζει στις φυλακές ελληνικές και βγαίνει επαγγελματίας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι για να μπορούμε να περιορίσουμε, όχι να εξαφανίσουμε το φαινόμενο της εγκληματικότητας. Θέλει μια συνέργεια. Θέλει δηλαδή να συζητήσουμε σοβαρά ως κοινωνία, όπως είμαι ως οικογένεια, ως σχολείο, ως Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην Βουλή των Ελλήνων η βία. Πήγε πριν 20 χρόνια να συζητηθεί και σταματήσανε την πρώτη συνεδρίαση γιατί τον ακόμα έβριζε τ' άλλο. Ποιος φταίει δηλαδή? Εδώ δεν είναι ποιος φταίει. Εδώ να δούμε πώς να το χειριστούμε την νεανική βία. Και όχι αν θα βάλουμε 10 χρόνια παραπάνω κλπ. Πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Άρα λοιπόν θέλει υπευθυνότητα, θέλει συναρμοδιότητα, θέλει συνευθύνη, θέλει να βγάλουμε τις ενοχές μας, να φτιάξουμε κανόνες, να τους τηρούμε εμείς. Αν δεν τηρεί ο πατέρας και η μάνα τους κανόνες, γιατί πιστεύει ότι θα τηρήσει το παιδί, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει.
3: Είναι εικόνα της κοινωνίας μας, κύριε καθηγητά.
4: Προφανώς, πάντοτε. Κάθε κοινωνία, αυτό είναι πολύ παλιό. Έχει τους εγκληματίες που τις αξίζει. Έτσι. Αν λοιπόν αυτή η κοινωνία είναι άδικη, άνηση, άναρχη, όλα αυτά, θα έχει τέτοιους εγκληματίες. Αλλά πρέπει λίγο να οριοθετήσουμε την νεανική, διότι αν μιλήσουμε για τις μαφίες, είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι μαφίες είναι το παγκοσμιοποιημένο έγκλημα. Κινείται ελεύθερα μέσα στην Ευρώπη, μέσα στον κόσμο, διακινεί γυναίκες, ναρκωτικά, όπλα, ανθρώπους, μετανάστες, ό,τι θέλετε. Αλλά είναι άλλο αυτό. Και άλλο να αφήσουμε ένα πιτσιρικά 13 χρονών να μαχαιρώνει, να λείπει δύο μέρες και από το σπίτι και να μην το καταλαβαίνει κανένας ότι λείπει από το σπίτι. Να μην πηγαίνει σχολείο και να μην μπορεί ο δάσκαλος να πει ότι ξέρει, δεν ήρθε μια εβδομάδα σχολείο το παιδί. Δηλαδή να έχουμε δεκάδες τέτοια ζητήματα που θα μπορούμε με πρόληψη και αποτροπή να τα περιορίσουμε και να τα αφήνουμε στο όνομα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, το παιδί να είναι απελευθερωμένο, ξέρω εγώ κλπ. Τα αποτελέσματα είναι αυτά, δεν είναι άλλα.
3: Και εκεί οδηγούμαστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως.
4: Ναι, αλλά δεν βρίσκομαι ποτέ αίτιο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχουμε την εύκολη λύση για όλο αυτό το κράτος. Δηλαδή, ωραία, προφανώς η πολιτεία πρέπει να βάλει και αυτή τους θεσμούς, τους κανόνες της κοινωνικής πρόληψης, κοινωτικής αλληλεγγύης κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι, κάθε λεπτό, για να δει τι κάνει ο καθένας εκεί πέρα και πώς ακριβώς γεννιέται η βία και πώς δοξολογείται η βία.
3: Κύριε καθηγητά, μου έλεγε δάσκαλος σε γυμνάσιο Λύκειο στο κέντρο των Αθηνών ότι δεν τολμά να μιλήσει.
4: Έτσι, μα σας είπα.
3: Δεν τολμάω, μου λέει, να μιλήσω, γιατί ξέρω ότι θα βρω το αυτοκίνητο χαρακωμένο και τα λάστιχα σκισμένα.
4: Τα είπα τώρα. Ο γονιός είναι ο όμηρος του παιδιού, που το παιδί 12 χρόνια θα πει: εγώ θα φύγω και θα ξανάρθω. Και ο δάσκαλος είναι ο όμηρος του μαθητή, γιατί θα του κάψει τα μάξη. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, ποιος θα το κοινωνικοποιήσει το παιδί, όταν οι δύο βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης σηκώνουν τα χέρια ψηλά? Εγώ δεν χρεώνω και λέω ότι κακοί γονείς, κακοί δάσκαλοι, τίποτα δεν λέω. Λέω ποιος θα το κάνει. Εάν δεν το κάνει κανένας, γιατί φωνάζουμε μετά με τα αποτελέσματα αυτά.
3: Τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από τα social media, μέσα από αυτήν την ιστορία, καλλιεργούν περισσότερο αυτή την τάση.
4: Κοιτάξτε, ναι, αλλά επειδή.
3: Γιατί προβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα.
4: Επειδή έχω είδωλα προβάλλουν, όχι πρότυπα. Θέλω να πω ότι επειδή έχω ασχοληθεί με τη βία στην τηλεόραση, τη βία στα video games κλπ. Αυτά επιβαρύνουν ήδη ευάλωτες προσωπικότητες. Δηλαδή, αν κάτσει ένα παιδί και δει 10 ώρες φόνους, και μετά πάει να διαβάσει, να πάει με την κοπέλα του Πόλτα, να πάει να φάει, δεν τον επηρεάζει. Ότι είναι καλό, αλλά δεν τον επηρεάζει. Αυτό που θα επηρεαστεί από την τηλεοπτική βία, τη βία κλπ. Κλπ. Ή τον ρατσιστικό λόγο, είναι αυτός που ήδη μέσα του έχει κλονιστεί. Άρα πώς έχει κλονιστεί ένα παιδί 12 χρόνων, που βρήκε δηλαδή τις παραστάσεις, τις απόψεις, τα πιστεύω, ξέρω και εγώ, πού τα βρήκε. Κάποιος του τα δίνει, κάπου τα βλέπει, κάπου τα... Και λέγεται ότι η εγκληματικότητα ιδανική συνήθως γεννιέται μέσα στο σπίτι από τις πράξεις, όχι από τα λόγια. Δηλαδή βλέπει τη βία μέσα στο σπίτι και τη βγάζει έξω. Δεν είναι ότι είδε στην τηλεόραση μια κλοπή και πάει και κλέβει.
3: Το γεγονότος ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετές γυναικοκτονίες είναι κάτι που το βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας, κύριε καθηγητά, ή συνέβαινε και στο παρελθόν, απλώς δεν του δίναμε σημασία?
4: Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Δηλαδή και συνέβαινε. Δηλαδή είχε βγάλει ο κύριος Σόμπορος ένα βιβλίο εγκλήματα φιλικού γένους, εκατοντάδες περιπτώσεις που οι γυναίκες σκότωνε τον άντρα, σκότωνε τον αδερφό ή σκότωνε τον πατέρα και τη μάνα. Τι συνέβη τώρα?
3: Το ρωτώ γιατί και εκεί η βία είναι μέσα στο σπίτι. Αυτό βλέπει το παιδί.
4: Η ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία έχει διάφορες μορφές. Εμείς έχουμε ασχολούμαστε με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες. Δεν θα μπω τώρα στην ανάλυση, γιατί έχω ένα άρθρο σήμερα που εξηγώ τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αν δούμε την κακοποίηση των παιδιών, και ενώ και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μέσα στην οικογένεια, από τον παππού, από τον εραστή, από τον, ξέρω και εγώ, τον τάδε, την ερωμένη, δεν ξέρω τι, από τους δυο γονείς, θα δείτε τι γίνεται ακριβώς. Αν δούμε την κακοποίηση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας, τον παππού και τη γιαγιά μέσα στο σπίτι, εκεί να δείτε τι γίνεται, που έχει σκοτεινό αριθμό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα, τι ακριβώς είναι το σπίτι, η οικογένεια, τι ακριβώς είναι σήμερα. Κανείς δεν το συζητάει αυτό. Έχουμε μια αγιοποιημένη οικογένεια ότι αυτή θα λύσει τα προβλήματα, ενώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε μια λεγόμενη πατριαρχική οικογένεια που φταίει για όλα. Ό,τι συμβαίνει, φταίει η πατριαρχική οικογένεια. Το λες και είμαστε το 1950. Άρα, με δύο λόγια, η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει στον καθρέφτη το πρόσωπο για να δώσει και συγκεκριμένη λύση. Ζει με στερεότυπα. Με αντιστερεότυπα. Ο πατέρας να δίνει διαταγές παντού, ο πατέρας να μην δίνει πουθενά διαταγή, η μάνα να κάνει τόνα, η μάνα να μην κάνει. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι σε ισορροπίες τρόμου ή σε δικαιωματισμούς. Αν θέλουμε να έχουμε οικογένεια, πρέπει να δούμε και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα.
3: Κύριε καθηγητά, η ελληνική οικογένεια βάζει όρια στα παιδιά? Φέτο, τώρα πια.
4: Έχουμε οικογένεια, πρέπει να δούμε και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα.
3: Κύριε καθηγητά, η ελληνική οικογένεια βάζει όρια στα παιδιά? Φέτο, τώρα πια.

0: Οι ίδιοι ανήλικοι λέγανε ότι αν μας βάζαν όρια, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ένα παιδί στην κοινωνία έχοντας την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Διότι μπορεί να κάνει τα πάντα στο σπίτι σου και να του έχει έτσι τρομοκρατήσει. Όμως έξω δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάποιος δυνατότερος, κάποιος πιο, ξέρω εγώ, πιο καλά διαπλεκόμενος. Είναι η αστυνομία. Σε πιάσουν, να σε κάνουν. Τι θα λες, έχω δικαίωμα. Άρα βγάζουμε στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην αντικοινωνία. Βγάζουμε παιδιά τα οποία δεν είναι έτοιμα να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις, γιατί πιστεύουν ότι όλα επιτρέπονται. Αν δεν επιτρέπονται.
1: Άρα το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Οι αρχές έχουν τη γνώση να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή οι αστυνομικές αρχές έχουν. Έχουν την εκπαίδευση, έχουν τη γνώση.
0: Τώρα μην πούμε όχι αστυνόμος, αλλά η αστυνομία ως θεσμός έχει ειδικά τμήματα. Δυστυχώς έχουμε και ειδικές φυλακές. Εγώ είμαι εναντίον των φυλακών ανηλίκων. Εγώ υπέρ του να είναι μονάδες μέρημνας νέων, να μην έχουμε φυλακές. Να έχουμε άλλο τρόπο διαχείρισης αυτών που περάσαν τη γραμμή, έτσι. Όχι, έχουμε επιδικούς επιστήμονες, τα πάντα έχουμε. Αλλά πρέπει ως κοινωνία να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, ο νεαρός που έκανε το έγκλημα προχθές είχε συλληφθεί 2-3 φορές, δεν ξέρω τι που είχε συμμετάσχει. Εάν είχε μπει φυλακή, όλη η κοινωνία και τα μίντια θα ήταν υπέρ του νεαρού που τον βάλατε φυλακή επειδή είχε ένα μαχαίρι και τώρα που σκότωσε, όλοι αρχίζουν να λένε τα ανάποδα. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσουμε ως κοινωνία. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει αστυνομία ή δεν θέλουμε να υπάρχει? Θέλουμε να υπάρχουμε τώρα ή δεν θέλουμε να υπάρχει? Θέλουμε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει? Τι λέμε στα παιδιά μας δηλαδή? Ότι μπορεί να έχει κουκούλα, να έχει μαχαίρι, να κάνεις λίγο ναρκωτικά, να δεν πειράζει, όλα έτσι. Αυτό λέμε, τι λέμε ακριβώς?
1: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι
0: καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Συζητούσαμε τον μόνιμο καθηγητή εγκληματολογίας στο ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Πανώση.

0: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, για την ακρίβεια είναι 10 και 53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Μια τελευταία ματιά στον καιρό. 30,6 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Η υγρασία αγγίζει το 34%. Στην Αττική σήμερα ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μεγάλη προσοχή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να σας πω επίσης ότι παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Είναι κάπως... Όχι, σοβαρά προβλήματα έχουμε και στον Πειραιά και έχουμε και προβλήματα σιγά σιγά και στην Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, στο ύψος των κάτω πατησίων. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνη πάντα στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
2: Είσαι σαν τη φωτιά.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Αθήνα το Φελέκισο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 1984.
1: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα. Να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 1984.
0: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φώτια σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Στυλίδα, στη θέση παραλία Πελαζιές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπορο τμήμα και από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύνδρομοι παρέχουν και υδροφόρες των Δήμων. Την ίδια ώρα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων το πλοίο Κίσαμος, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο ταξιδεύει με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο προχώρησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αργά τη Δευτέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Σύμφωνα με τη στασία από αύριο και για τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σημερινά αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Πάμε μαζί ψηλά.
3: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.

καλημέρα. Ένα ακόμα σαββατιάτικο ζωντανό Αθήνα το Φελέξου ξεκινάει στον Αθήνα 984 με πλούσια ύλη, γιατί η πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή μας τροφοδοτεί με πάρα πολλές ιδέες που καλώς ερχόνται των πραγμάτων θα μας κάνουν όλο το καλοκαίρι σχεδόν, με εξαίρεση ίσως το Σάββατο το 15 Αύγουστου, να συζητάμε για βιβλία ποικίλων θεματικών που βγήκαν πρόσφατα, είτε πιο επικαιρικά, είτε πιο επιστημονικά, είτε και πιο λογοτεχνικά. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η ζώνη του χρόνου που παίρνει τελευταίες παραλλαγές και μέσα στη ζέστη καταφέρνεις να συγκεντρωθείς, να διαβάσεις και από μικρότερους εκδοτικούς οίκους αλλά και από μεγαλύτερους ποικίλα εγχειρήματα, προβεβλημένα και μη. Και σήμερα επίσης είναι, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, και η τελευταία εκπομπή που κάνουμε με το Ηρώδιο Ανοιχτό. Ολοκληρώνεται μεθαύριο με πανηγυρικό και μεγαλεπίβολο τρόπο η φετινή του μικρή λειτουργία, αυτό το αποχαιρετιστήριο κομμάτι του Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούνιο, με την περίφημη 8η, όχι την καλύτερη αλλά σίγουρα την πιο εντυπωσιακή συμφωνία, τη λεγόμενη των Χιλίων του Μάλερ, από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτό είναι για μια μικρή γκρίνια μουσικόφιλου, μια και έχουν αρχίσει και τα γράφουν και πιο δόκιμοι γνώστες του θέματος από μένα. Τα επόμενα χρόνια θα είναι χαρά της Πειραιός και του θεατρόφιλου κοινού και της Επιδαύρου. Αλλιώς εμάς που δεν έχουμε πλέον κάποιο σχετικό ρεπερτόριο, εικάζω ότι αν δεν χρησιμοποιηθεί κάποια κλειστή αίθουσα για τουλάχιστον 3-4 καλοκαίρια, τα κατάλοιπα της συμφωνικής και της σύγχρονης μουσικής, έξω και ο Χατζηδάκης στην εισαγωγή, ήταν πολύ καλοδεχούμενο το φετινό διπλό αφιέρωμα. Θα τα αναζητούμε με το σταγονόμετρο ή στα ηχεία μας κάθε καλοκαίρι. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε μόνο νοσταλγοί. Καταλαβαίνω το ρεύμα προς θέατρο. Απλώς είναι εντυπωσιακό ότι η Βασίλισσα των Τεχνών στην Αθήνα, και μιλάω για την, ας πούμε, λόγια παράδοσή της, κάπως έχει υποβιβαστεί είτε σε τουριστική ατραξιόν, είτε σε κάτι απλό συμβατικό που μια-δυο φορές το χρόνο μετακαλείται κάποιο σολίστα ή κάποια ορχήστρα, και αυτό είναι όλο. Ας ελπίσουμε να υπάρχει κάποια ενδιάμεση λύση. Θα μας λείψει, είναι η αλήθεια, το αρχαίο θέατρο, αλλά από την άλλη η ανακαίνισή του είναι λιουφαϊνότερο, ότι ήταν κάτι που εκκρεμούσε χρόνια, οπότε αδειμονούμε να το ξαναέχουμε ως μια πολύ λυτρωτική διαθέσιμη βόλτα στην όλο και πιο δύσκολη καλοκαιρινή Αθήνα. Και ωφέλει με πάντα. Σήμερα θα συζητήσουμε κάτι που εκκρεμεί από την προηγούμενη φορά, αλλά κυρίως στο πρώτο μισό της εκπομπής θα εστιάσουμε σε ένα από τα πιο συζητημένα και τα πιο καρπερά βιβλία, αλλά και τα πιο κατάλληλα για καλοκαιρινά αναγνώσματα που βγήκαν πρόσφατα. Και μιλάω για την πατριδογνωσία του γνωστού σε όλους και όλες Τάσου Τέλογλου. Ένα συνδυασμός αυτοβιογραφικής μικρής αφήγησης μαζί με πορτρέτα ανθρώπων που του μίλησαν, ιστορίες πολλών, ρεπορτάζ, σκηνικά μιας εποχής, συνδυασμός της έρευνας στα πιο απρόοπτα σημεία με την ιστορική αναδρομή και τις διεθνείς διασυνδέσεις, και μια σοκαριστική φυσικά παράλληλα ταυτόχρονη ιστορία, κωμικοτραγική, της διαφθοράς και της τυχαιότητας που βασανίζει σε πάρα πολλά κομμάτια αυτή τη χώρα. Αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο διαφορετικά στοιχεία θυμόμαστε ή πρωτοδιαβάζουμε. Τα περισσότερα κείμενα από το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχνικη, ήδη έχει συζητηθεί πολύ, δεν έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες με τις οποίες συνεργάστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος. Είναι προφανές ότι σε ένα βιβλίο με τόσο μικρά κείμενα είναι πολύ δύσκολο μέσα στο στενό ραδιοφωνικό μας χρόνο να πιάσουμε μία-μία τις υποθέσεις που μας ενδιαφέρουν ή να το καλύψουμε πλήρως. Γι' αυτό το συνιστώ ανεπιφύλακτα και για ανάγνωσμα καλοκαιρινού τύπου, γιατί ακριβώς μπορεί να διαβαστεί είτε επιλεκτικά, είτε επειδή είναι πολύ μικρά και πολύ ζουμερά, όπως φαντάζεστε, κάποια κομμάτια μας θυμίζουν και πάρα πολλά στοιχεία των παλαιότερων της σύγχρονης ιστορίας και το πόσο διαφορετική είναι η διαδρομή της διαφθοράς, του εγκλήματος και της διαπλοκής από το 80, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Είναι από τα βιβλία που προτείνω για τερπνή και ωφέλιμη, όπως λέω πάντα, για διδακτική αλλά και απολαυστική ανάγνωση μέσα στο καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε μαζί μας από τυχείο που βρίσκεται, για να προσεγγίσουμε λίγα στοιχεία από τις αιμονικές ιστορίες, τις ιστορίες για την ακρίβεια ενός αιμονικού που μας εκθέτει ο Τάσος Τέλογλου στην πατριδογνωσία.

0: Δεν θα ήταν πολύ εύκολο να ακούσουμε κάτι από την 8η ή από κάποιες από τις μεγάλες επίβολες συμφωνίες του Μάλερ, αλλά το Adagietto από την 5η. Και όχι μόνο για την κινηματογραφική του πορεία είναι πάντα καλοδεχούμενο στον αέρα αυτής της εκπομπής, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε, νομίζω, πρώτη φορά στον αέρα μας. Εξάλλου, αυτό το βιβλίο εκκολπώνει κείμενα γραμμένα σε πολλές εφημερίδες, για πολλές εποχές και για πολλά θέματα, τον γνωστό δημοσιογράφο Τάσο Τελόγλου. Οι ιστορίες ενός αρμονικού είναι από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία που πιάσαμε στα χέρια μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε στον αέρα μας και τον χαιρετούμε και τον συγχαίρουμε πως μάζεψε με τόσο συστηματικό και μαζί πάρα πολύ εύληπτο αλλά και πάρα πολύ στοχευμένο τρόπο τα κείμενα τόσων υποθέσεων, τόσων δεκαετιών και τόσων περιπτώσεων.
1: Καταρχήν θα σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κάποια από αυτά τα κείμενα με διαφορετικό τρόπο είχαν δει το φως της δημοσιότητας το χρόνο που δημοσιεύτηκαν. Αυτά είναι 34 ιστορίες με κύριο όχημα κάθε ιστορίας έναν ή περισσότερους χαρακτήρες που μου κάνανε εκείνη την περίοδο εντύπωση να τις έγραφα. Όμως αυτούς τους χαρακτήρες εγώ συνέχισα να τους βρίσκω και μετά τη δημοσίευση των ιστοριών αυτών. Πολλοί από αυτούς μου χρησιμεύσαν ως πηγές σε θέματα που έκανα στη συνέχεια, τους ήξερα 20 και 30 χρόνια. Και κάποια στιγμή άρχισα να γράφω πορτρέτα αυτών των πηγών, πώς να το ξέρουν οι ίδιες πηγές, για δική μου χρήση, να αξιολογώ την αξιοπιστία τους, να αξιολογώ τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτά μάλιστα τα πορτρέτα τα χρησιμοποίησα συστηματικά στα μαθήματα που έκανα σε νέους ρεπόρτερ. Έτσι λοιπόν το υλικό αυτό το είχα κατά κάποιο τρόπο έτοιμο και όταν αποφάσισα να γράψω επικοινώνησα με αρκετούς από αυτούς, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή και ζήτησα την άδειά τους τουλάχιστον για αυτούς που τους κατονομάζω ώστε να τους παρουσιάσω στο βιβλίο. Για κάποιους που δεν πήραν την άδειά τους δεν τους κατονομάζω, είναι πρόσωπα που είναι αναγνωρίσιμα αλλά δεν κατονομάζονται γιατί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και πολλοί με ρώτησαν γιατί άλλους κατονομάζει και άλλους όχι. Ήταν τεχνικός ο λόγος και έτσι προέκυψαν αυτές οι ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες, ο σκοπός αυτού του βιβλίου ήταν να δείξω την ιστορία της χώρας μέσα από την ιστορία των ανθρώπων που μου έδειξαν τα χωράφια τους, μέσα από τις πηγές μου. Οι πηγές μας για μας και για όλους τους δημοσιογράφους είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε. Όμως αυτό το περιουσιακό στοιχείο κτίζεται με την εμπιστοσύνη, δηλαδή κτίζεται όπως κτίζονται όλες οι ανθρώπινες σχέσεις μακροχρόνιες, όπου η διάρκεια επιβεβαιώνει και το πόσο στέρεη είναι μια σχέση.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι πηγές είναι κάθε είδους, μπορεί να φανταστεί κανείς. Απλοί άνθρωποι, αξιωματούχοι, πρώην πράκτορες της Στάζη ή πράκτορες της Στάζη για την ακρίβεια, τυχαίες συναντήσεις, άνθρωποι που βάζουν τα χέρια τους στη φωτιά ή ρισκάρουν πάρα πολύ περισσότερα πράγματα για να σας πούν κάτι, άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί χωρίς λόγο.
1: Και άλλοι που έχουν κατηγορηθεί με λόγο.
0: Ναι, επίσης, ναι, πολύ κεντρικά αυτό.
1: Τεχνικά λέω πάντα στους μαθητές μου ότι ο πρωθυπουργός της χώρας και ένας δολοφόνος είναι πηγές. Δεν τις αξιολογούμε ηθικά. Τις προσεγγίζουμε για να πάρουμε την πληροφορία και αρχίζουμε και κάνουμε την αξιολόγηση του ανθρώπου την ώρα της εναλλαγής, σε εισαγωγικά. Την ώρα που εκείνος μας λέει κάτι για να, ή εκείνη μας λέει κάτι για να επιβάλλει την ατζέντα της και εμείς θέλουμε να αποσπάσουμε την πληροφορία για να επιβάλλουμε τη δικιά μας ατζέντα, δηλαδή που δεν είναι άλλη από την ιστορία που ψάχνουμε. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνουμε τι είναι ο άλλος άνθρωπος. Και πίσω από τη δικογραφία που μπορεί να έχει καθένας κατ' όπτη μασχάλη του και να τρέχει δεξιά-αριστερά παριστάνοντας τον ερευνητή δημοσιογράφο, υπάρχει πάντα μία σχέση ανθρώπων και υπάρχει πολλές φορές πίσω από αυτή τη δικογραφία η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εξεταζόμενου και εκείνου που εξετάζει, γιατί η δικογραφία είναι αυτό που συμφωνείται να γραφτεί. Δεν είναι πάντα η αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να έχει σχέση με καταναγκασμούς που οδήγησαν στο να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ένα έγγραφο. Ναι. Αλλά εκείνοι που περιορίζουν την ερευνητική δημοσιογραφία σε έγγραφα κάνουν μάλλον λάθος.
0: Λέγοντας το βέβαια απ' την άλλη και σε μένα αυτό, με την έννοια ότι μαζί με τις προσωπογραφίες αυτές είναι, όπως είπατε, μια ιστορία παράλληλη της χώρας σχεδόν 50 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα είναι, δεν θα πω η δικιά σας αυτοβιογράφηση, αλλά και το χρέος ενός ρεπόρτερ και τα ρίσκα του και τα απρόοπτα μιας διαδρομής. Στέκομαι ενδεικτικά, δεν θέλω να κάνω spoilers που λένε σε ακροάτριες και ακροατές για σημεία του βιβλίου, μιλώντας για δικογραφίες όταν τις περιγράφεται, όπως για παράδειγμα στην περίφημη ιστορία του Κοσκοτά. Αντιλαμβανόμαστε, είναι πρόσφατη και η ιστορία με το inside story, τις υποκλοπές και τα λοιπά, έχετε γράψει και γι' αυτό άλλο, πόσες εκατοντάδες ώρες, δεκάδες τουλάχιστον ώρες, σας παίρνει και είναι in extremis συνθήκες να ανασυνθέσετε υλικό, να το προλάβετε και να βγάλετε από όλο αυτό το τεράστιο όγκο είτε κάτι συγκεκριμένο είτε θέματα για ξετύλιγμα για την αμέσως επόμενη φάση.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η ερευνητική δημοσιογραφία διαφέρει, ας το πούμε έτσι, από την καθημερινή, γιατί και εγώ ακόμα κάνω καθημερινή δημοσιογραφία και την ερευνητική την κάνω σε εκείνα τα θέματα που θεωρώ ότι είναι λίγο πιο σημαντικά και πρέπει να του αφιερώσω περισσότερο χρόνο. Στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ το περιθώριο να σε πληρώνει κάποιο να ασχολείσαι κάθε 6 μήνες με ένα θέμα, όπως γίνεται, ας πούμε, στις αγγλοσαξονικές γλώσσες. Αυτή λοιπόν η ερευνητική δημοσιογραφία είναι διαφορετική από την καθημερινή σε ό,τι αφορά τη χρήση του χρόνου. Ο χρόνος είναι που σου δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες, δηλαδή η δυνατότητα που έχεις να κάνεις ένα βήμα πίσω και αυτό το υλικό να το συνθέσεις με ένα διαφορετικό τρόπο ή να αναζητήσεις τρόπους για να το συνθέσεις. Γιατί πάντα οι τρόποι δεν είναι μπροστά σου. Δεν θα κάνω spoiler αν πω για παράδειγμα στους ακροατές μας τώρα ότι όταν προσπαθούσαμε να πάρουμε τη συνέντευξη από τον Κοσκοτά στο Σάλεμ το 1989, όταν είχε συλληφθεί με το Λάμπη Τσιριγωτάκη, το συγχωρεμένο, είχε προλάβει πριν από εμάς ο Δημήτρης Ρίζος να κάνει την ίδια συνέντευξη μέσα στο κελί του Σάλεμ, αλλά δεν είχε μαγνητόφωνο μαζί του, με αποτέλεσμα η συνέντευξη να καταγραφεί από τον Όντα Λαγουνάκη, ένα στέλεχος τότε της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε πάει μαζί με τον Ρίζο στη συνέντευξη με μαγνητοφωνάκι στην τσέπη του, ώστε να καταγράψει τη συνέντευξη και να υπάρχει απόδειξη συνομιλίας. Αυτή η συνέντευξη είχε κανονιστεί σχεδόν από την Ελλάδα και έτσι είχαμε δεύτερη εμείς τότε με τον Λάμπη και δεν μπορέσαμε ποτέ να ισοφαρίσουμε τον κόλ που είχαμε φάει από το Ρίζο. Αυτά είναι τα δημοσιογραφικά. Αλλά η προσπάθεια που γίνεται είναι πραγματικά σε ένα χρόνο που άλλοτε είναι πολύ πεπιεσμένος και άλλοτε είναι πιο ευρύς, δηλαδή μπορεί να τον καθορίσεις εσύ, όπως τα θέματα που πολλές φορές δεν πιάνουν τα άλλα μέσα, σου δίνει τη δυνατότητα χωρίς ανταγωνισμό να κινηθείς. Και εγώ τα αγαπώ αυτά τα θέματα που δεν προβάλλονται στα άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα το θέμα των υποκλοπών, για δικούς τους λόγους, γιατί φοβόντουσαν να το πιάσουν ή γιατί το θεωρούσαν πολύ πολύπλοκο τεχνικά. Διότι εκεί πέρα, επειδή λειτουργείς στην πραγματικότητα με τον χρόνο που τον καθορίζεις εσύ αποκλειστικά, μπορείς να φτάσεις πολύ πιο μακριά από ό,τι θα έφτανες αν ήσουν με την πίεση του ανταγωνισμού.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αποτυπώνεται και στις έρευνες που έχουν να κάνουν και με την ιστορία ή με θέματα που τα έχετε αφήσει πίσω, ακόμα και οικογενειακά, ας πούμε, που τα ξαναπιάνετε. Και αυτό σκέφτομαι και με συναρπάζει, ότι σε αυτή την συνθήκη πολλαπλών συναντήσεων και υποθέσεων υπάρχει και αυτός ο μεγάλος χρόνος που λέτε, που αφιερώνεται στην αναμόχλευση μιας παλιάς ιστορίας ή στην εκτεταμένη μελέτη κάποιων εγγράφων. Και ήθελα λίγο να το πάω συστηματικά για να μην ξεφύγω τελείως από το όριο, γιατί σκεφτόμουν πόσο ωραία δομούνται τα κεφάλαια, με την έννοια ότι βλέπεις και μια παράλληλη ιστορία της χώρας και με κωμικοτραγικό τρόπο, όπως το δίνεται, όχι με απόγνωση μόνο, από τις πρώτες σας αποστολές, από την δεκαετία του 80 που βγαίνει η οσμή της σαφώς στο βιβλίο με όλες τις ιστορίες του City of Poros, του Σταματελάτου, του Κοσκοτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα δημοσιογραφώ τη δεκαετία του 80, χθες πήρα ένα σημείωμα από τον ΕΦΚΑ ότι έχω 42 χρόνια και 6 μήνες ασφαλιστικά χρόνια. Οι πηγές μας ήταν κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι και το σύνολο σχεδόν της οικονομίας ήταν ελεγχόμενο από το κράτος. Δηλαδή θυμάμαι τις τράπεζες τότε και στην περίπτωση του Σταματελάτου, ότι ήταν τράπεζες κρατικές κατά κύριο λόγο, με εξαίρεση την Τράπεζα Εργασίας και την Τράπεζα Πίστεως του Κωστόπουλου, την Α που λέμε σήμερα. Όλα τα άλλα ήταν κρατικά. Η Γερμανία μου έδωσε μια τεράστια δυνατότητα, γιατί για πρώτη φορά κατάλαβα πώς δουλεύει μια σύγχρονη οικονομία. Ξαφνικά, όταν βρέθηκα στη Γερμανία και άρχισα να δημοσιογραφώ στη Γερμανία, το 80% των μηγών μου ήταν ιδιώτες. Δικηγόροι, συμβολογράφοι, στελέχη επιχειρήσεων κλπ. Τα οποία μου δίναν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, αλλά έπρεπε να βάζεις ένα πολύ ισχυρότερο φίλτρο, γιατί φυσικά αυτοί είχαν όλοι ατζέντες από πίσω και σκληρές μάλιστα. Mm. Άρα η δημοσιογραφία στη Γερμανία με βοήθησε να αποκτήσω μια πανοπλία, ας το πούμε, ένα οπλοστάσιο τέτοιο, το οποίο μετά στην επάνωδο στην Ελλάδα με βοήθησε. Γιατί όταν γύρισα στην Ελλάδα, η Ελλάδα είχε αλλάξει τελείως. ο Μητσοτάκης στην αρχή και μετά ο Παπανδρέου με το Σιμίτη είχαν ανοίξει τη χώρα στην ιδιωτική οικονομία και όταν γύρισε η χώρα ήταν τελείως μεταμορφωμένη. Άρα από αυτή την άποψη έχετε δίκιο. Τώρα, οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκα τη χιλιετή την καινούργια, δηλαδή του 2000, με πιο εμβληματική αυτή τη Siemens, ήταν ένα παγκόσμιο σκάνδαλο που έπιανε πολλές αγορές, έπιανε χρηματορροές σε πολλές διαφορετικές δικαιοδοσίες και έπρεπε για να αναλύσει αυτή τη δικογραφία της Siemens να μιλάς τουλάχιστον τρεις γλώσσες για να καταλάβεις τι έγραφε η δικογραφία μέσα. Θυμάμαι ότι όταν πήραμε τη Μαριάννα την Κακαουνάκη το στικάκι με τη δικογραφία που ήταν 3 τέρα, μας είχε πιάσει κρύος υδρότας, γιατί μέχρι τότε δεν παίρναμε τέτοιους όγκους πληροφοριών. Τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι όλο και συχνότερα παίρνουμε τέτοια αρχεία που προϋποθέτουν για να μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά, εκτός από το γεγονός ότι ξέρεις να διαβάζεις αυτά τα έγγραφα, να μπορείς να κάνεις, να έχεις μια γλώσσα προγραμματισμού ή ένα software για να αναλύσεις αυτά τα δεδομένα, γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ναι, και σκέφτομαι ότι η άλλη σας θητεία στην ΚΝΕ από πολύ μικρός κιόλας σας έδωσε επίσης όχι μόνο την επαφή μέσω και της πρώτης με το Ανατολικό Μπλοκ και αυτά τα πάρα πολύ διδακτικά ταξίδια που περιγράφεται και στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Μου κάνει και μεγάλη εντύπωση η υπενθύμηση που λέτε ότι οι ίδιοι κάτοικοι ήταν σε δυσφορία απόλυτη τα χρόνια που ήταν εκεί και όλες τις γνωστές ιστορίες με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και τη Στάζη κτλ. Αλλά και κάτι που είχα σοκαριστεί, γιατί θυμάμαι τα λόγια συμπαράσταση που σας γράφαμε στις καλές εποχές του Facebook σε εκείνη την αδιανόητη επίθεση ξυλοδαρμού στις αρχές των μνημονίων, που απλώς εσείς λέγατε κάποια αυτονόητα πράγματα, ότι μέσα στη λογιοσύνη εντός εισαγωγικών της γλωσσομάθειας και της αλεύσης των πηγών, από μικρός είχατε τριβεί, όπως περιγράφετε ήδη από μαθητής και από τις αποστολές που κάνατε και από τις αλλαγές των σχολείων, και με τη δύσκολη πλευρά του επαγγέλματος που είναι και το ρίσκο της σωματικής βλάβης.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε με το ξύλο.
0: Ναι, πολλαπλών ειδών.
1: Δεν τρέπομαι, δεν τρέπομαι να το πω αυτό, γιατί ακούω καμιά φορά διάφορους να παριστάνουν ότι τους είναι τελείως άγνωστο. Οι δάσκαλοι μας δέρνανε, οι γονείς μας δέρνανε, τα αδέλφια μας δέρνανε, οι φίλοι μας δέρνανε. Και εμείς τους δέρναμε όλους αυτούς. Εγώ Τετάρτη Δημοτικού, όταν με χτύπησε ο μαθηματικός του γύρισα πίσω του χτύπημα και έφυγα 4 μέρες αποβολή. Αργότερα στο πανεπιστήμιο δερνόμασταν όλοι μεταξύ μας.
0: Ναι, περνάτε στα τέλη της δεκαετίας του 70 που είναι αυτή η εποχή αυτή του πανεπιστημίου.
1: Αυτή ήταν η κατάσταση της χώρας και μάλιστα αυτή η κατάσταση υπήρχε και στους θεσμούς, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι αφού δέρναμε όλοι όλους, μας έδερνε και η αστυνομία όταν μας έπιανε. Εγώ αντιμετώπισα μια αστυνομία που δεν δέρνει τη δεκαετία του 80, δηλαδή δεν θυμάμαι να με είχε δει η αστυνομία τη δεκαετία του 80, και στη Γερμανία βεβαίως, που αντιμετώπισα φοβερά βίαιες διαδηλώσεις σαν ανταποκριτής, όπου η αστυνομία συμπεριφερόταν στους διαδηλωτές με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Άρα, ναι, υπήρχε αυτό το στοιχείο, ας το πούμε έτσι, στην ανατροφή μας, είτε την κοινωνική ανατροφή μας, είτε τη στενότερη, ας το πούμε έτσι, την οικογενειακή. Και μέχρι ένα σημείο υπήρχε και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι μέχρι και το γυμνάσιο της τρίτης τάξης του γυμνασίου, γιατί εγώ είμαι στη γενιά που οι έξι τάξεις του γυμνασίου γίνανε 3 στο γυμνάσιο και 3 στο λύκειο, τρώγαμε ξύλο.
0: Ήταν μια ερώτηση που την κρατούσα για το τέλος, αλλά δεν αντέχω να την κάνω. Λέτε κάποια στιγμή ότι είστε στα χρόνια, το υπονοήσατε και πριν τη συνταξιοδότηση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο αιμονικός άνθρωπος που γράφει την πατριδογνωσία θα πει εντάξει, θα σταματά όλα και τώρα απλώς κάθομαι και στοχάζομαι, ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Φαντάζομαι θα κάνετε ίσως άλλου τύπου απλώς έρευνες.
1: Η χώρα ασφυκτιά υπό το βάρος των boomers. Τη γενιά μου, δηλαδή, που δεν αφήνει χώρα.
0: Οριακά είστε boomer του 61, εντάξει. Είστε,
1: ναι, είμαι οριακά. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν σιγά σιγά ένα πολύ σημαντικό πράγμα ας το πούμε, στη δημόσια ζωή, είναι να ξέρεις πότε θα φεύγεις. Δεν μπορεί να είσαι 75 χρόνων και να παρουσιάσεις εκπομπή στη τηλεόραση όταν υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ευκαιρία και έχουν καλύτερες σπουδές από σένα. Και ίσως και καλύτερα προσόντα. Επομένως πρέπει σιγά σιγά σιγά να αποτραβιέσει και εγώ εδώ και αρκετά χρόνια θεωρώ σαν σημαντικότερη δουλειά μου να μαθαίνω τα κόλπα στους νεότερους.
0: Ναι.
1: Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω φυσικά και θα συνεχίσω να ψάχνω και ιστορίες που ενδιαφέρουν εμένα.
0: Είστε αλλά και πρωταγωνιστή στο βιβλίο της Λίζας Τριανταφύλου, κακά τα ψέματα, που πηγαίνει τόσο καλά. Είστε ένας από τους κεντρικούς ήρωες ούτως ή άλλως.
1: Σύμφωνοι με την Ελίζα δουλεύουμε μαζί και υπάρχουν πράγματα που μπορώ να τις μάθω και πράγματα που μπορεί να μάθει εκείνη σε μένα. Αλλά θεωρώ ότι το να κάνεις χώρο, και το έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να αποσύρωμαι, ας πούμε, να μην κάνω τόσο πολλά, να προσπαθώ να κάνω λιγότερα, έστω και αν αυτά τα λίγα μπορεί να συζητιόνται κλπ. Ότι είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, που επιστρέφει στην κοινωνία, η οποία σε αντιμετώπισε με τόσο γενναιοδορία τα χρόνια της ακμής σου.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό, από ένα πολύ συγκινητικό κείμενο από την παρουσίαση του Ανδρέα Πετρουλάκη, πάλι χωρίς spoilers, γιατί είναι πολλά τα μικρά κείμενα, με συγκινούν πάρα πολύ ιστορίες των μικρών, των άγνωστων ηρών. Η σφαιροβόλος του ΔΟΕ είναι μία περίπτωση, οι γιατροί στο τέλος είναι άλλη μία. Όχι για οδηγό ανάγνωσης. Κάνοντας την απόσταξη αυτών των σημειώσεων και αυτών των κειμένων, έχετε δύο-τρεις έτσι περιπτώσεις που θα μπορούσατε ενδεικτικά να μας πείτε, όπως και το Captain My Captain, ας πούμε, λέω. Που κάπως βλέπω ότι είναι.
1: Ο Βασίλης Δευτελής είναι ένα από τα πράγματα που δεν πρέπει να γίνει στη δημοσιογραφία, όπου μια πηγή έγινε φίλος.
0: Υπερπολίτιμη πηγή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια ο άνθρωπος ήταν μουγκαφών, δηλαδή δεν μιλούσε. Και πολλά από τα πράγματα που άντλησα και έβαλα μέσα στο βιβλίο τα πήρα μέσα στη διάρκεια μιας σχέσης που κράτησε σχεδόν 2 δεκαετίες. Σταγόνα, πώς να τα διήλυσα. Ο Βασίλης ήταν υπεύθυνος των ειδικών επιχειρήσεων του ναυτικού. Είχε μια ιστορία που δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει, διότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους τελευταίους πραξικοπηματίες, ο τελευταίος που έμεινε στη φυλακή. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο φύλακας των καλύτερα φυλασσόμενων μυστικών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, που το υπηρέτησε με τρομακτική ακεραιότητα και πίστη σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο ανέτρεψε ο πατέρας του. Μιλάμε για μια μικρή ελληνική τραγωδία, έτσι. Εγώ έτυχε να γνωρίσω όλη την οικογένεια και όταν καμιά φορά τα χρόνια της κρίσης ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε με τόσο ευκολία για το τι πρόσφερε αυτή η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, εκνευριζόμουν πραγματικά. Μόνο και μόνο όταν σκεφτόμουν την ιστορία του Βασίλη. Γιατί αυτά είναι ωραία να τα λέμε απ' έξω, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα υπηρετείς από μέσα και να τα υπηρετείς με πεποίθηση και με την ψυχή σου.
0: Και λόγω του βάρους.
1: Και επίσης η Μαρία Ιπόγκα, η οποία ήταν υποδιευθύντρια ναρκωτικών του ΔΟΕ, ήταν και αυτή μια υπηρέτρια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Την υπηρέτησε με πάθος, παίρνοντας απίστευτα ρίσκα, αναλαμβάνοντας βάρος που δεν της αναλογούσε. Την εξάρθρωση του κυκλώματος των 5 μισθών κοκαΐνης, που ήταν από τα μεγαλύτερα κυκλώματα ναρκωτικών στην Ευρώπη, το πάλεψε μόνη της στο δικαστήριο χωρίς να έχει ουσιαστική υποστήριξη από την υπηρεσία της, πέραν της υποστήριξης του Γιώργου του Παπαδόπουλου, που δεν προστάμενός της στα ναρκωτικά, και πέθανε ξεχασμένη μάλλον από την κοινή γνώμη, από μια πολύ δύσκολη αρρώστια. Και εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα, την καταπληκτική αυτή γυναίκα, την οποία τη θαύμαζα, και να εκτιμήσω το πόσα είχε προσφέρει, ας το πούμε, για το κοινό καλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας, απλά είναι δύσκολο στον κουρνιαχτό που σηκώνει το γεγονός ότι οι θεσμοί μας δεν είναι τόσο ισχυροί και πολλές φορές κάμπτονται από πιέσεις εξωτερικές, να αναγνωρίσουμε τη συμβολή τους.
0: Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό πως δρά ως αντίβαρος στην απόγνωση που πιάνει έναν αναγνώστη σε πολλές σελίδες του βιβλίου. Δεν θα πω πάλι για τις πιο γνωστές υποθέσεις και πόσο συμβάλλατε σε αυτή, όπως την ιστορία του Χατζόπουλου. Δεν θυμόμουν τα ποσά, δεν θυμόμουν πως ξετυλίχθηκε αυτό. Θυμόμουν την ιστορική συνέντευξη που περιγράφεται και όλη αυτή την ιστορία. Συνειδητοποιώ ότι και σε εκείνη την περίπτωση οι επαφές σας με γερμανικές πηγές ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Θέλω να έρθω σε έναν άλλον άξονα πηγαίνοντας προς το τέλος. Έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σύνδεση με υποθέσεις που σχετίζονται με διαφθορά ή με συναντήσεις που γίνονται ή με οικογενειακές ιστορίες στα νησιά του Αιγαίου. Θέλετε να μας πείτε ένα-δύο στοιχεία γι' αυτό?
1: Η καταγωγή της μάνας μου είναι από την Πάρο και ο πατέρας μου έζησε πολλά χρόνια πριν εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο στην Μύκονο. Οπότε αυτά τα νησιά τα ξέρα πάρα πολύ καλά, όπως ήξερα πολύ καλά και άλλα νησιά του Αιγαίου, διότι η μάνα μου ήταν ξεναγός στα πλοία του Ποταμιάνου και έκανε συχνά κρουαζιές, ο οποίος μας έπαιρνε μαζί. Άρα εγώ είχα μια εικόνα των νησιών Σαντορίνης, της Δηλού, της Μυκόνου, της δεκαετίας του 60, και φυσικά η προσπάθειά μου να υπερασπιστώ περιβαλλοντικά κυρίως αυτά τα νησιά, μπαίνοντας σε διάφορες υποθέσεις πολεοδομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είχαν την έννοια, όπως είπε ο συνήγορός μου σε μια υπόθεση στο τριμελές εφετείο της Ήρου, να υπερασπιστώ την παιδική μου ηλικία. Ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου είναι αφιερωμένο στα νησιά αυτά. Είναι μια αντιστασιακή ιστορία από την Πάρο, η περίφημη ιστορία του αεροδρομίου του Μόλου, που είναι μια ιστορία που έχω μεγαλώσει μαζί της και θα ήταν αδύνατο να γράψω αυτό το βιβλίο χωρίς να την περιλάβω, που κεντρικό πρόσωπο ήταν ο παππούς μου. Ναι. Και τρεις ιστορίες πολεοδομικής και θεσμικής αυθαιρεσίας, δύο στη Μύκονο και μία στην Πάρο, είναι επίσης στο βιβλίο, δηλαδή συνολικά τέσσερις ιστορίες του βιβλίου αφορούν τα νησιά του Αιγαίου.
0: Και όλη η ιστορία με τον ιερόλογο, τον αδερφό του παππού κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί με πηγαίνει στη γενεαλογία. Σας το είχα πει και όταν συζητούσαμε για να μιλήσουμε εδώ και πάλι. Σας ευχαριστώ λίγο πριν σας κλείσω. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές, βλέποντάς σας, κάποιος μπαίνει στον πειρασμό να ρωτήσει για τα σύγχρονα, για το ένα και το άλλο. Εμένα αυτή η ιστορία που συνδέει τον Τάσο Τελόγλου με το Τελόγλου, με την οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, με την όπλα και όλα αυτά τα στοιχεία που ξεκινούν από την κατοχή και μετά από το σιδηρούν παραπέτασμα και εκβάλλουν με ποικίλους τρόπους και αυτοβιογραφικούς, οικογενειακούς, αλλά και υποθέσεων στο βιβλίο, μου είναι συναρπαστικά και είναι κάτι που δεν γνώριζα καθόλου. Οπότε θα ήθελα, πηγαίνοντας όχι απλώς in medias res, λίγο με αντίστροφη φορά και συγγνώμη γι' αυτό, να μας πείτε κάποια στοιχεία για την ιστορία του παππού, για την ιστορία του Φόνου, για την ιστορία της Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτή την ιστορία την ήξερα σαν ένα στιγμιότυπο οικογενειακό που πλανιόταν τους χώρους που συναντιόμασταν στην οικογένεια, αλλά δεν ήξερα λεπτομέρειές της, μέχρι που ένας πολύ μεγάλος λογοτέχνης της Θεσσαλονίκης, εγώ τον θεωρώ ίσως τον πιο μεγάλο πεζογράφο της πόλης, ο Νίκος Μπακόλας, με κάθισε κάτω σε ένα φωγή ξενοδοχείου, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν το παλιό Μακεδονία Παλάς ή το Ηλέκτρο, κάποια στιγμή τη δεκαετία του 90, όταν είχα πάει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη από τη Γερμανία, η Θεσσαλονίκη είναι γενέτερα του πατέρα μου, και μου αφηγήθηκε τις λεπτομέρειες των συνθηκών υπό τις οποίες δολοφονήθηκε ο παππούς μου, ο Τάσος Τελούλου, τον Αύγουστο του 1944 στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Γραβιάς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αυτή η αφήγηση του Μπακόλα μου άνοιξε την όρεξη. Θυμόμουν το στιγμιότυπο, που ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι.
0: Από τη Μεγάλη Πλατεία.
1: Από τη Μεγάλη Πλατεία, ναι, όπου απλά τον Τελούλου τον κάνει Βέρογλου, όλα τα άλλα είναι μια πραγματική ιστορία έτσι όπως ξετυλίχθηκε, που εμφανίζεται η γιαγιά μου εκεί, εμφανίζονται οι γείτονες κλπ. Και αυτό με οδήγησε μετά στο να ζητήσω από τον Δημήτρη τον Παπούλια, που ήταν πρόεδρος της ΔΕΗ, να μου επιτρέψει να δω το αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη. Ο παππούς μου δούλευε στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, στην προκάτοχο της ΔΕΗ, και να βρω εκεί πράγματα που με οδήγησαν αργότερα σε έρευνες και στην ανασύνθεση όλου του παζλ των συνθηκών υπό τις οποίες δολοφονήθηκε ο παππούς μου. Το εκπληκτικό για μένα ήταν ότι όταν θέλησα στον ετοιμοθάνατο πατέρα μου να αναφέρω αυτές τις λεπτομέρειες, μου είπε: τι τα θες αυτά, τα ξέραμε από το 1947, αναφέροντάς μου τους δύο φυσικούς αυτούργους του Φόνου, που ήταν και αυτοί που είχα βρει και εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που θεωρούσα εγώ τρομακτικό έβριμα για το 2000 ήταν ήδη γνωστό από τα τέλη της δεκαετίας του 40. Σημειωθεί το ότι στην υπόθεση αυτή ουδέποτε αποδόθηκε δικαιοσύνη, δηλαδή δεν δικάστηκαν ποτέ αυτοί οι δύο. Ένας έγινε πληροφορικό της ασφάλειας το 1947 και ο άλλος απλά δεν βρέθηκε. Ούτε φυσικά και φυσική αυτούργη.
0: Και είναι μια ιστορία.
1: Ειδική αυτούργη, συγγνώμη.
0: Αποσιώπηση και λύθης, το βλέπω και για άλλους λογοτέχνες που ξαναβγαίνουν. Ξαναδιάβαζα την τυχομαχία του Φραγκόπουλου με συναφές θέμα, πιο γνωστό για την Αθήνα. Όλη αυτή η σιωπή, η λύθη και η μεταπολιτευτική καλώς εννοούμενη συνένεση, αν δεν έκανε κάποιος έρευνα ειδική ή δεν ανασκάλυψε μια υπόθεση, πολύ δύσκολα θα έβρισκε κάτι τέτοιο. Και είναι κάπως συγκλονιστικό ότι όλη αυτή η ιστορία της πατριδογνωσίας ξεκινάει έτσι και συνδέεται ατύπως όχι μόνο με την αυτοβιογραφία σας, αλλά και με όλες αυτές τις ιστορίες των αόρατων ανθρώπων ή των θητών που μπορεί να μην λογοδότησαν ποτέ ή να είχαν πολύ μεγαλύτερα δίκτυα προστασίας, σαν και αυτό που περιγράψατε. Θα είχα άλλες 10 ερωτήσεις, είναι σαφές, αλλά ο ραδιοφωνικός και ο δικός σας χρόνος είναι συγκεκριμένος. Ελπίζω ότι το βιβλίο θα αναζητηθεί και από το μη ειδικό κοινό, και αυτό που είπατε το προτείνω εγώ και από νεότερους, που μπορεί να μην τους λέει κάτι κατευθείαν ο Σταματελάτος ή η PLO της δεκαετίας του 80 ή ακόμα και υποθέσεις των χρόνων της τεχνητής έστω ευμάρειας, αλλά έχουν πάρα πολλά στοιχεία να μάθουν, είτε διαβάσουν γραμμικά είτε επιλεκτικά το βιβλίο, έχω την αίσθηση. Οπότε και πάλι μπράβο για το πόνημα και την οργάνωσή του, και ήταν χαρά μας που σας είχαμε εδώ ως συγγραφέα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Τελόγλου, και με το καλό και επόμενες έρευνες, έστω με την απόσταση που λέγατε ότι θα πάρετε πια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Με ενοχλεί πολύ σε αυτήν την εκπομπή ότι με τον ερασιτεχνισμό που μας διακατέχει 15 χρόνια αισίως μετά, πολλές φορές βγάζουμε ένα καλεσμένο, ο χρόνος δεν έχει υπολογιστεί σωστά ή κάτι έχει γίνει τεχνικό πριν και έτσι καλύπτουμε τη μία του ιδιότητα ή ένα από τα ερωτήματα που θέλαμε να κάνουμε, οπότε είναι μια υπόσχεση που δεν ήθελα να μείνει εν κενό. Ότι με τον οικείο στον αέρα μας Δημήτρη Μπαχάρα δεν θα ήλαμε μόνο τις προάλλες να μιλήσουμε για τον εκδοτικό οίκο Ασίνη και τις ιστορικές εκδόσεις, αλλά και για τις καρπερές μελέτες που κάνουν τα τελευταία χρόνια και το 19ο αιώνα στις πάντα πολύ οικίες και αυτές στην εκπομπή μας με την καλή έννοια εκδόση του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Και συνεχίζει το νήμα σε κάτι που λιγότερο απασχολεί τους νέους ιστορικούς, αλλά έχουμε όλο και σημαντικότερες μελέτες και για ακάλυπτα ζητήματα όπως αυτά που πιάνει ο Δημήτρης. Εδώ έχουμε το πώς και γιατί φτάσαμε στην Ελληνική Επανάσταση, ιστορίες προχόντων πριν από το 1821. Συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό, με πιο ευρύ πρίσμα, κάτι που έχει κάνει και σε προηγούμενο πόνημά του για την οικογένεια Κανακάρη Ρούφ. Εδώ πιάνει τρεις διαφορετικές τουλάχιστον οικογένειες ακόμα, των Περουκαίων, των Χαραλαμπίδων και των Κανακάριδων Ρούφων, και ξετυλίγει πολλά ερωτήματα ή πολλές προκαταλήψεις αντιμετωπίζει που έχουμε για αυτούς τους κακόσιμους ανθρώπους ή για όλη αυτή την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, και βάζει και τα ερωτήματα για πιθανά επόμενα απονήματά του. Η κριτική το έχει αντιμετωπίσει ευμένως. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με αφορμή και αυτό το βιβλίο διαθέσιμες και στο YouTube και αλλού. Και πρόσφατα είχαμε τη χαρά να βρεθούμε σε εκδήλωση με ιστορικούς και να συζητήσει και αυτή τη διάσταση του εκδότη που είναι και ιστορικός αλλά και εκδότης ιστορικών βιβλίων. Οπότε στον χρόνο που μας απομένει θα θέλαμε να μας πει 2-3 πράγματα για τις μεθοδολογικές αρχές, για τα ζητήματα που πιάνει και για τα πρόσωπα τα ίδια αυτού του καινούριου του βιβλίου. Σχετικά πλέον καινούριου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Είναι πολύ ευχάριστο κάθε φορά που συζητάμε, καθώς έχουμε και νέα ζητήματα να συζητήσουμε και επανερχόμαστε σε παλιότερα ερωτήματα που είχαμε, παλιότερες συζητήσεις που είχαμε.

0: προχοντικής οικογένειας και στην εξέλιξή της, στην πορεία των χρόνων από το 1821 μέχρι και την δικτατορία στην πραγματικότητα. Σε αυτό το βιβλίο εξ αρχής τίθεται το ερώτημα το γιατί φτάνουμε στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί συγκεκριμένα οι προύχοντες επαναστατούν. Άρα είναι ένα βιβλίο το οποίο πιάνει την ιστορία μέσα από τις τρεις αυτές οικογένειες και σιγά σιγά αρχίζουν να εμπλέκονται όλες οι μεγάλες προχωρητικές οικογένειες της Πελοποννήσου πριν το 1821. Και μελετώντας λοιπόν αυτές τις τρεις με ένα σπυροειδή τρόπο, με συνεχείς αναφορές, με συνεχή εμπλοκή διαφόρων άλλων προχόντων και σχηματισμούς πολλών συμμαχιών που είναι ρευστές, αλλά γύρω από τις οποίες γυρνάνε οι προύχοντες αυτοί, οι τρεις οικογένειες και πολλοί άλλοι γνωστοί προύχοντες, όπως οι Λόντι, οι Ζαΐμιδες, οι Νοταράδες, όλοι αυτοί μπλέκονται για να φτάσουμε στο ερώτημα στο πώς και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στο γιατί τελικά επαναστατούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εξουσία, είχαν χρήματα, είχαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και όλα αυτά γιατί για να ωφελήσουν την Ελληνική Επανάσταση, για να δημιουργηθεί ένα νέο ελληνικό κράτος μέσα στα σύνορα του οποίου θα βρισκόταν το καινούριο υποδιαμόρφωση ελληνικό έθνος. Αυτά όλα τα ερωτήματα τίθονται μέσα στο βιβλίο και αυτά είναι αυτά που προσπαθώ να απαντήσω.
1: Και συνοπτικά είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε όχι μόνο αυτό που μπορεί να ξέρουμε ακόμα και οι μη ειδικοί αναγνώστες, ότι η Πελοπόννησος είναι κεντρικός χώρος που αρχίζουν όλες αυτές οι ζυμώσεις και πρωταγωνιστεί στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά αυτό που λες πολύ ωραία και στο Πιστόφυλλο και στην εισαγωγή, άνθρωποι πολύ προχωρημένης ηλικίας για εκείνη την εποχή εμπλέκονται σε κάτι, συμμαχούν μεταξύ τους, κλονίζουν τις βεβαιότητες που είχαν για την προηγούμενη περίοδο. Όσο μπορούμε να το συνοψίσουμε, γιατί και αυτό μένει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό, η εκτεταμένη έρευνά σου τι έβγαλε σε σχέση με αυτό το ερώτημα?
0: Είναι πολύ βασικό αυτό, πρώτα απ' όλα, ότι καταρρύπτει ένα μύθο αυτό το γεγονός ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία. Και καταρρύπτει κυρίως το μύθο που θέλει τους αγωνιστές του 21 να είναι νέοι, σφριγγυλοί, έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν στη μάχη, να πεθάνουν. Αυτά όλα αφορούν πράγματι τους οπλαρχηγούς. Αλλά δεν αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι προετοίμασαν την Επανάσταση, πριν την Επανάσταση. Εγώ λοιπόν επικεντρώνομαι μεθοδολογικά στο πριν την Επανάσταση για να δούμε το πώς φτάνουμε στην Επανάσταση, πέρα από τα σχέδια των μεγάλων, δηλαδή των φιλικών, των ανθρώπων που ζούσαν στο εξωτερικό, ανθρώπων που ήρθαν αργότερα, δηλαδή τα ονόματα που παίξανε ρόλο και γνωρίζουμε μέχρι στιγμής στην διαμόρφωση του σχεδίου της φιλικής εταιρείας και του σχεδίου της επανάστασης είναι γνωστά ή τέλος πάντων πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να αφοσιώνει και να αφιερώνει πολύ μεγάλο μέρος του έργου του στο να τα δει όλα αυτά. Αλλά υπήρχε ένα πρακτικό κομμάτι που αφορούσε το πώς φτάνεις από το σχέδιο, δηλαδή από το να σχεδιάζουμε, στην πράξη, στην ώρα που παίρνεις το όπλο για να πας να πολεμήσεις. Και αυτό το κενό θεωρώ ότι καλύπτεται μέσα από την ιστορία των προύχοντων. Γιατί ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν όχι μόνο τα πρώτα σώματα, τα οποία τα χρηματοδοτούν και σε όπλα, τα χρηματοδοτούν και σε τροφή, τα χρηματοδοτούν και για μακροχρόνιους αγώνες, τα χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους, αλλά εκτός από τη χρηματοδότηση όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, υπάρχει και ένα σχέδιο πριν, το οποίο έχει μια προετοιμασία, όπως για παράδειγμα το περίφημο μπαρούτι, μπαρουτόμιλι. Ναι. Είναι γνωστό ότι στη Δημητσάνα υπήρχαν μπαρουτόμιλι. Αλλά αυτό το πολύ γνωστό πράγμα, το οποίο μπορεί να το ξέρουν όλοι, έχει από πίσω του ένα πρακτικό συλλογισμό. Ότι ποιοι το προετοίμαζαν αυτό το μπαρούτι, πώς το προετοίμαζαν και ποιοι άνθρωποι είναι. Όταν βλέπουμε λοιπόν, όταν βλέπω εγώ βρήκα μέσα από την έρευνα ότι ο Περούκας, ο Ιωάννης Περούκας, ετοιμάζει κρυφά μπαρούτι στο Άργος και ότι περνάει από εκεί ο καλός του φίλος μεν, αλλά ο επόμενος εχθρός του που είναι ο Καμίλμπεϊς και γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Περούκας οργανώνει και προετοιμάζει και φτιάχνει μπαρούτι, του λέει ότι πρόσεξε τι κάνεις γιατί θα φας το κεφάλι σου. Και είμαστε 2 μήνες πριν την Επανάσταση. Ούτε καν 2 μήνες, στις αρχές Φεβρουαρίου είμαστε, του 1821. Αυτό το πρακτικό κομμάτι λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ετοιμάζει και μάλιστα με κίνδυνο τη ζωή του. Και μάλιστα με τους Τούρκους κατά πάσα πιθανότητα να γνωρίζουν. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, γνωρίζανε. Και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα στα κρυφά παύλα φανερά. Όλο αυτό φέρνει μια άλλη διάσταση στο πώς διαβάζεις την ιστορία της προετοιμασίας του αγώνα. Για μένα αυτή είναι πολύ σημαντική η διάσταση. Γιατί περνάει από το θεωρητικό κομμάτι του σχεδίου στο πρακτικό. Και μιας και λέμε για όλο αυτό το πρακτικό κομμάτι, φτάνουμε αναγκαστικά και στην ιστορία της Βοστίτσας, της συνέλευσης της Βοστίτσας, η οποία ανατρέπει και τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία

0: χρόνια έχει αναδείξει πολύ ο Διονύσης ο Τζάκης και ο Βασίλης ο Παναγιωτόπουλος, το ρόλο δηλαδή αυτής της μυστικής συνέλευσης στη Βοστίτσα στα τέλη Ιανουαρίου του 1821, και έρχεται να συμπληρώσει ακριβώς αυτό που λέει, ότι περνάει κανείς από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή υπήρχε το θεωρητικό σχέδιο ότι θα ξεκινούσε η επανάσταση στην Πελοπόννησο το Πάσχα. Αυτό ήταν η θεωρία. Όταν ήρθε η ώρα της πράξης, στην πράξη το πρώτο πρακτικό πράγμα που γίνεται είναι ότι για πρώτη φορά παίρνουν απόφαση αυτή τον Ιανουάριο οι προύχοντες που βρίσκονται στη Βοστίτσα τον Ιανουάριο του 1821, παίρνουν την απόφαση να μην υπακούσουν για πρώτη φορά σε διαταγή που έρχεται από Οθωμανική αρχή, που θα είναι η διαταγή του Πασά να τους καλέσει στην Τρίπολη για να μιλήσουν. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα και τους καλεί ο Πασά στην Τρίπολη, αυτοί δεν πάνε. Και πάνε κάποιοι άλλοι, που είναι γνωστό ότι τους πιάνουν, φυλακίζονται, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν μέσα στη φυλακή, κάποιοι πεθαίνουν όταν τους απελευθερώνουν με την άλωση της Τριπολιτσάς ο Κολοκοτρώνης. Αλλά αυτά είναι τα πρακτικά κομμάτια, είναι η ουσία για μένα όλης της ιστορίας της προετοιμασίας και του ξεσπάσματος της Επανάστασης του 21.
1: Και θα έλεγα ότι έχει και δύο μεγάλα προσόντα, και η δικιά σου έρευνα και των μεγαλύτερων και νεότερων συναδέλφων σου που περιέγραψες, ότι εντάξει, υπήρχε πάρα πολλά χρόνια και στην δημόσια ιστορία και στην σχολική ιστορία, ιδίως του δημοτικού, η αίσθηση ότι κάθε προύχοντας είναι περίπου συνώνυμο του κακού ή της απροθυμίας ή της διαφθοράς ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό αναπαρήχθηκε από εκλαϊκευμένες, εν πάση περιπτώσει, συμπαθητικές εκδόσεις για αρκετά χρόνια. Και το δεύτερο που θέλω να το πιστώσω για πολλωστή φορά σε αυτήν την εκπομπή είναι ότι τα ευρήματά σου, οι υποθέσεις σου, οι καινούργιες πληροφορίες που δίνεις προέρχονται από τα αρχεία των τριών οικογενειών αυτών και από όλη την προφανώς προεργασία που έχεις κάνει για τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: βέβαια,
1: είναι, θέλω να πω, μια μελέτη που ανασυνθέτει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία ή που πατάει απλώς από μια δουλειά γραφείου, πώς να το πω.
0: Ναι, όχι, είναι αρχιακή έρευνα σε μεγάλο βάθος και εξαντλήθηκε, δηλαδή εξαντλήθηκε. Δεν εξαντλείται, είναι τεράστιο το αρχείο Περούκα που βρίσκεται στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ πάνω σε αυτό το αρχείο, το οποίο είναι ένας θησαυρός και έχει ακόμα να μας αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Το αρχείο Περούκα, όπως και πρόσφατα που ανακαλύψαμε το αρχείο Κανακάρη, το Οθωμανικό, είναι εντυπωσιακά πλούσιο, και όταν θα μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε και να το επεξεργαστούμε με συναδέλφους Οθωμανολόγους, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα ευρήματα που αφορούν τη σχέση των προυχόντων με την Οθωμανική εξουσία ή με τους Οθωμανούς την περίοδο πριν την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο θέτω και εγώ εκεί στο βιβλίο μέσα, το οποίο είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι προύχοντες, οι οποίοι συνεργάζονται με αγάδες, αγιάννηδες, το αντίστοιχο δηλαδή των Τούρκων της εποχής, ενώ συνεργάζονται, ξαφνικά περνάνε στην αντίπαλη όχθη και εκεί αρχίζει και ξεκινάει ένας πόλεμος λυσαλέως. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία εύνοια ή καμία προσπάθεια να συγκαλύψουν ή να μην επιτεθούν σε προηγούμενους φίλους τους εντός εισαγωγικών, ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονταν για χρόνια. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, ενώ είναι ερώτημα από τη μία, από την άλλη ταυτοχρόνως δείχνει το πόσο αποφασισμένοι ήταν οι προύχοντες να προχωρήσουν στο τέλος. Και να προχωρήσουν στο τέλος παίρνοντας όλα τα υλικά που τους προσέφερε και η ίδια η Ελληνική Επανάσταση από τη στιγμή που ξέσπασε. Γιατί από τη στιγμή που ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση και μετά, μιλάμε για μια επαναστατική διαδικασία η οποία ανατρέπει τα πάντα.
1: Ναι, δεν είναι... και το δίνεις πολύ καθαρά, ναι, αυτό. Άλλο μια, ναι, μέρους σύγκρουση, άλλο μια ενιαία επαναστατική διαδικασία.
0: Ναι. Ναι. Όπως πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό και σε σχέση με τις διάφορες μυθολογίες που αναπτύσσονται, βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες να καταρριφθούν, αφορούν τη μόρφωση και το επίπεδο της μόρφωσης των Ελλήνων. Και καθώς έχω βρει ένα σωρό στοιχεία που αφορούν την μόρφωση των προυχόντων, αυτό θα μπορούσε κανείς να το επεκτείνει για να δείξει και να δει το πώς ήταν άνθρωποι οι οποίοι διδάσκονταν στο σχολείο, υπήρχαν πάρα πολλά σχολεία στην Πελοπόννησο πριν και διδάσκονταν στο σχολείο πράγματα τα οποία μπορούσαν να τους φέρουν σε επαφή με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν και έτσι να δημιουργηθεί αυτός ο συνεκτικός κρίκος και αυτό που έλειπε πάντα στο πώς αυτοί οι άνθρωποι επαναστατούν και ταυτοχρόνως έχουν αρχίσει να αποκτούν μια ιδέα το τι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, να πιάνουν μια εθνική ιδεολογία που σχηματίζεται και φτιάχνεται στα χρόνια της Επανάστασης από τη στιγμή που έχει γίνει, αλλά έχει ένα προηγούμενο παρελθόν το οποίο δένει ακριβώς με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το να επικεντρωνόμαστε όπως επικεντρωνόμαστε για πάρα πολλά χρόνια μόνο σε μια ελίτ, η οποία ήταν η ελίτ των γραμμάτων, για παράδειγμα του Πηλίου, μας εμπόδιζε να δούμε πώς από την ελίτ φτάνουμε στη βάση.
1: Όντως, δηλαδή, και με έμφαση σε αυτή την ιδεολογική και διανοητική προετοιμασία, ναι.
0: Ναι, καλοί διαφωτιστές που ξέρανε όλους τους αρχαίους Έλληνες απ' έξω και τους παίζαν στα δάχτυλα, αλλά πώς ήταν αυτοί οι διαφωτιστές πριν το 1821, για να πούμε ότι οδήγησαν στην Επανάσταση. Ναι. Χρειαζόταν μια διάδοση. Και αυτή η διάδοση δεν γινόταν γιατί πηγαίνανε από χωριό σε χωριό και διδάσκανε μικρά παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια ελίτ, η οποία ήξερε και δημοσίευε και βιβλία και η οποία διάβαζε και η οποία μεταξύ τους είχαν μια τεράστια επαφή. Αλλά πώς έφτανε μετά προς τα κάτω? Πολύ πιο σημαντικός εδώ ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στην Πελοπόννησο, η οποία συστεγαζόταν πολλές φορές με πολλά σχολεία και πολλές σχολές, και δάσκαλοι ήταν παπάδες εκκλησιαστικοί, οι οποίοι δίδασκαν εκείνη την περίοδο. Και αυτοί οι οποίοι δίδασκαν δεν μας είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά παρόλα αυτά τα ονόματα τους εμφανίζονται σιγά σιγά. Αρχίζουμε και τους βλέπουμε σε λίστες. Ξέρουμε ποιοι διδάσκανε πού. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης, το οποίο δένει και φτιάχνει ένα συνεκτικό ιστό, το οποίο μπορεί να τα κυκλώσει όλα για να βγάζει κάποιο νόημα αυτό το πώς και γιατί φτάσαμε στην Ελληνική Επανάσταση.
1: Και πώς αμέσως αντιμετωπίζουν και τη δυσκολία του περάσματος. Το περιγράφεις πάρα πολύ γλαφυρά και αυτό. Δηλαδή, πώς όλη αυτή η έννοια της πρωτόγνωρης συμμαχίας αλλά και των οικονομικών δυσκεριών φέρνει ακόμα ανάγκη αναπροσαρμογής. Προφανώς έχεις τυπήσει φλέβα χρυσού και ευτυχώς στη νεότερη ιστορία ακόμα το αρχιακός πλούτος και αυτό που λες, που τα τελευταία χρόνια ευτυχώς αναπτύσσει όλο και περισσότερο η παρουσία των Οθωμανολόγων, μας δίνει όλο και πιο πρωτότυπα και καινούρια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο. Πάλι θα ήθελα περισσότερο χρόνο, αλλά το καλό είναι ότι επανερχόμαστε με σταθερό ρυθμό, ένα-δύο χρόνια.
0: Ωραία. Ναι.
1: Οπότε προσεχώς και για την εκδοτική σου παρουσία και για την επιστημονική σου θα έχουμε σίγουρα κάποια φορμή να τα ξαναπούμε. Να είσαι
0: ωραία.
1: Καλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ και σε σένα και ένα καλό καλοκαίρι.
0: Όσο μπορεί. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Ένα σαματιάτικο ακόμα Αθήνα το Φελέξιο. Ήταν ο Δημήτρης Μπαχάρας στο κλείσιμο της εκπομπής, με την ιδιότητα του ιστορικού της νεότερης ιστορίας αυτή φορά και για τις αρχαϊκές έρευνες που μας δίνει σε πολύ ενδιαφέροντα βιβλία από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Ήταν πριν από λίγο καιρό εδώ και ως εκδότης της Ασίνης που μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα έργα νεότερων κυρίως ιστορικών. Αλλάζουμε πάλι ρεπερτόριο σε λίγες εβδομάδες. Πάμε στη νεότερη λογοτεχνία. Γενικά θα έχουμε πάρα πολύ πλούσια και ποικίλα περιεχόμενα, νομίζω, στο μενού του Ιουλίου και των αρχών του Αυγούστου, γιατί η παραγωγή των τελευταίων 2-3 μηνών ήταν και πάλι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χαίρομαι που μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία το ζώο και μια πόλη όλο και πιο αφιλόξενη για, τέλος πάντων, αναζητήσεις πιο εσωτερικές και διανοητικές και δεν ξέρω και τι άλλο το καλοκαίρι, έχουμε αυτό τον καταιγισμό παλαιότερων και νεότερων εκδοτών που μας δίνουν πάρα πολύ υλικό και εδώ και για τις ώρες σχόλης. Οπότε να είστε καλά, να διαβάζετε και θα τα ξαναπούμε σύντομα με καινούρια πιθανώς λογοτεχνική ύλη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σοβαρά τραυματισμένη από όπλο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μια νεαρή γυναίκα όπου και κατέληξε όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην περιοχή του Κρουσόνα. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ένα όπλο εκπυρσοκρότησε πλήττοντας τη νεαρή γυναίκα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Στυλίδα, στη θέση παραλία Πελασγίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπορό τμήμα και από αεροσδύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τους θελάτους ανέμους κατέρευσε ένα βαγοσωστικό πύργο στην παραλία Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 20χρονης ναυαγοσώστριας. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατέρευσαν και στις παραλίες Γλάστρες του Παλιού, Καλαμίτσας και Περιγιάλη, επίσης στην Καβάλα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Απέπλευσε το λιμάνι της Μύλη με προορισμό της Ούδα το Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή του λιμανιού Αδάμαντα στη Μύλο. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση στα πλήγματα Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πλήγησες περιοχές. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ως αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω. Λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμη και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, ανεμισχυρή και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καλησπέρα σας, είμαστε μαθητές από το πρότυπο για αλλαγιών αναργύρων και ήρθαμε στην εκπομπή τετράδιο του Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα μαζί μου είναι
12: Όλγα,
13: Ζένια,
11: Αθηνά,
14: Ζωή.
11: Σήμερα θα συζητήσουμε για τη μουσική και τη σύνδεση της με τη ψυχολογία. Εμένα, επειδή πάντα με ενδιέφερε αυτή η σχέση, αποφάσισα να κάνω μια έρευνα. Έτσι κατάλαβα πως οι δύο κλάδοι αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους και παίζουν τεράστιο ρόλο στις ζωές μας πολύ άμεσα. Όπως έχουμε δει από πολλές έρευνες, οι δρόμοι αυτοί συναντιούνται όχι μόνο με έναν τρόπο, αλλά με πάρα πολλούς. Και έτσι έχουμε διάφορες διασυνδέσεις με τη μουσική και την ψυχολογία.
13: Όλοι μας ακούμε μουσική μέσα στη μέρα. Ο μέσος άνθρωπος ακούει περίπου 25 τραγούδια την ημέρα.
14: Πόπο, βάλε και τις ώρες του σχολείου και τις ώρες που κοιμόμαστε και τις δραστηριότητές μας. Είναι πάρα πολλά τραγούδια μέσα σε μία ώρα.
13: Η μουσική μπορεί να περιορίσει τον πόνο που νιώθουμε και μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.
14: Νομίζω είναι και ένα φυσικό ηρεμιστικό η μουσική. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε ότι όταν ήμασταν μικροί, η μαμά μας τραγούδισε κάποιο νανούρισμα πριν κοιμηθούμε για να ηρεμήσουμε.
11: Και εγώ κάθε φορά πριν διαβάσω, βάζω και ακούω λίγη μουσική κλασική για να μπορώ να συγκεντρωθώ καλύτερα. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο ως νανούρισμα, αλλά μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί και σε άλλους παράγοντες και τομείς.
14: Η μουσική έχει αποδειχθεί και επιστημονικά κιόλας ότι ενισχύει την παραγωγικότητα και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα είτε κατά τη μελέτη είτε στο χώρο εργασίας. Έγινε μάλιστα τη δεκαετία του 1990 μια έρευνα που προώθησε το φαινόμενο Mozart, κατά την οποία παιδιά κυρίως ή φοιτητές άκουσαν μια συγκεκριμένη σονάτα του Mozart και παρατηρήθηκε ότι απέδιδαν καλύτερα στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Α, τότε να ακούμε κι εμείς, να πάμε καλύτερα.
13: Η χρήση της μουσικής ως θεραπεία χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως η μουσική έχει την ικανότητα να εναρμονίζει το σώμα και την ψυχή. Ενώ πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ενσωμάτωναν τη μουσική σε θεραπευτικές τελετουργίες.
11: Εγώ ξέρω από την ιστορία ότι και στον πόλεμο, στους παγκόσμιους πολέμους, βάζανε στα νοσοκομεία μουσική στη διαπασόν για να έτσι ηρεμήσουν όλοι οι τραυματίες.
14: Ξέρετε ότι η μουσική έχει τεράστια αποτελέσματα στους κλάδους της ψυχολογίας, όπως είναι και η μουσικοθεραπεία. Η μουσικοθεραπεία, για να καταλάβουμε όλοι, είναι η κατάλληλη χρήση της μουσικής και των στοιχείων της με στόχο την υποστήριξη, βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ατόμου σε κάθε τομέα του. Είναι τελείως διαφορετική από την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, όπου ο λόγος είναι το βασικό εργαλείο. Η μουσικοθεραπεία, από την άλλη, επιτρέπει την αυθόρμητη και μη λεκτική έκφραση. Οι ήχοι, οι ρυθμοί και η μελωδία γίνονται τα μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στον θεραπευτή και στον ασθενή, μέσα σε εισαγωγικά, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για ποια άτομα συνιστάται η μουσικοθεραπεία? Κυρίως για παιδιά που είτε έχουν αυτισμό ή κάποια αναπτυξιακή νοητική δυσκολία, στην εργοθεραπεία και αυτά, αλλά και γενικά με προβλήματα άγχους ή κάποιο ψυχολογικό τραύμα. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι μόνο για κάποιον που μπορεί να έχει κάποιο θέμα, ας πούμε. Είναι για τους πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εμπειρίας ή κατάστασης. Με βάση κάποια ιατρία που κάνουν μουσικοθεραπεία, έχουμε δει ότι υποστηρίζουν κυρίως παιδιά με αυτισμό ή αναπτυξιακές δυσκολίες, εφήβους και ενήλικες με διαταραχές άγχους, κατάθλιψη, άτομα που βιώνουν πένθος, τραύματα, αλλά και ηλικιωμένους που έχουν άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ.
13: Δεν ξέρω αν το είχατε δει, αλλά είχε κυκλοφορήσει τα προηγούμενα χρόνια και είχε γίνει viral στα social ένα βίντεο που μία πρώην πρίμα μπαλαρίνα που πλέον πάσχει από Αλτσχάιμερ της είχαν βάλει τη μουσική από τη Λίμνη των Κύκνων και ανταποκρίθηκε στη χορογραφία και το σώμα της άρχισε να κινείται στο ρυθμό, έκανε κινήσεις που θυμίζουν τη χορογραφία που είχε εκτελέσει και μάλιστα εξέφρασε και τα συναισθήματά της, τη συγκίνησή της, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης της μουσικοθεραπείας.
14: Πραγματικά είναι τέλειο. Φαντάσου πώς γίνεται από τη μουσική μόνο και μόνο από αυτό να μπορέσει κάποιος να θυμηθεί κάτι που έχει ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια.
12: Γιατί όπως είπε και ο Πλάτωνας, η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και φτερά στη σκέψη.
15: Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπαμε και θέλω να πω και εγώ ότι η μουσική είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Κάθε μέρα όπου και μου πάω, φροντιστήριο, σχολείο, βάζω μουσική και ακούω και με ηρεμή.
13: Έχω παρατηρήσει ότι ιδιαίτερα πριν την προπόνηση είναι πολύ ηρεμιστική η μουσική και με βοηθάει να συγκεντρώνομαι σε ό,τι πρόκειται να κάνω.
12: Και πολλοί αθλητές ακούνε πριν τους αγώνες έτσι για να συγκεντρωθούν περισσότερο και να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα.
14: Συμφωνώ και εγώ. Πραγματικά και για μένα η μουσική είναι μέσο έκφρασης. Δηλαδή τις ώρες της μέρας που μπορεί να δυσκολεύομαι ή να μην είμαι καλά, μπορεί να πιάσω την κιθάρα μου και να πάω να παίξω λίγο. Και αυτό θα με χαλαρώσει και θα μπορέσω να συνεχίσω τη μέρα μου.
13: Εγώ γενικά ακούω πολύ μουσική, κυρίως όχι τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, άρα στις εφαρμογές που ακούμε μουσική, στο YouTube, στο Spotify. Με βοηθάει να συγκεντρώνομαι η μουσική περισσότερο. Οπότε ακούω και πριν το σχολείο, πριν τα μαθήματα στο φροντιστήριο και πριν και μετά την προπόνηση. Και με βοηθάει να ακούω περισσότερο τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτά που νιώθω οικία, ας πούμε, τη μουσική με την οποία νιώθω οικία. Και δεν μου αρέσει τόσο πολύ να ανακαλύπτω καινούργια τραγούδια, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που με βοηθάει να συγκεντρώνομαι.
12: Για μένα η μουσική σημαίνει ελευθερία και χαλάρωση. Γιατί πολλές φορές ακούω στο δρόμο με την οικογένειά μου, στο ραδιόφωνο ή και στο σπίτι όταν δεν νιώθω πολύ καλά, βάζω και ακούω μουσική. Και έτσι ξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα με τραγούδια που σου αρέσουν και σε βοηθάνε.
15: Με χαλαρώνει πάρα πολύ η μουσική. Ακούω πολλές ώρες μέσα στη μέρα, όποτε μετακινούμαι από ένα μέρος σε ένα άλλο ή όποτε κάνω κάτι μέσα στο σπίτι μου και έχει ησυχία, θέλω πάντα να ακούω μουσική γιατί με χαλαρώνει πάρα πολύ.
14: Και εγώ συμφωνώ με όσα είπαν τα κορίτσια. Είναι η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μέρας μου. Κάθε ώρα θέλω να ακούω ένα τραγούδι και σε αντίθεση με αυτό που είπε η ζωή, εμένα μου αρέσει να ανακαλύπτω καινούργια τραγούδια γιατί αυτό με κάνει να μου αρέσει περισσότερο η μουσική.
13: Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς όλοι στην ηλικία μας που έχουμε τόσο φορτισμένα προγράμματα με τα φροντιστήρια και αυτά, όλοι βρίσκουμε λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα μας στις μετακινήσεις, όπως είπατε προηγουμένως, για να ακούσουμε μουσική. Όλγα, νομίζω ανέφερες πριν ότι σου αρέσει να ανακαλύπτεις καινούργια είδη μουσικής, καινούργια τραγούδια. Ποια είναι αυτά που θεωρείς, ας πούμε, τα πιο ενδιαφέροντα που ίσως να μην γνωρίζει πολύ κόσμο?
14: Κοίτα. Ακούω από όλα τα είδη, δηλαδή από λαϊκό μέχρι και metal. Τώρα τελευταία ακούω πάρα πολύ νου metal, που είναι ένα είδος έτσι metal, ναι, αλλά είναι κάπως πιο διαφορετικό. Αλλά αυτό, μου αρέσουν από όλα τα είδη, ακούω τα πάντα.
15: Εγώ ακούω κυρίως αγγλικά τραγούδια, πολλά είδη και έντεχνα από ελληνικά. Δεν προτιμώ τα λαϊκά όπως πολύ στην ηλικία μας.
12: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα στις εποχές. Ας πούμε το καλοκαίρι μπορώ να ακούω χριστουγεννιάτικα ή τα Χριστούγεννα πιο καλοκαιρινά και έτσι ξεσηκωτικά τραγούδια. Αλλά γενικά ακούω και πολύ ραπ και μου αρέσει ο στίχος, το να καταλαβαίνω μέσα από την καθημερινότητα κάποιες δυσκολίες.
13: Εγώ κυρίως ακούω pop, όπως ανέφερα και πριν. Και αυτό που παρατήρησα τώρα είναι ότι με επηρεάζουν και πολύ οι φίλοι μου στο ότι ακούω. Δηλαδή, πολλές φορές οι παρέες είναι αυτές που μας δίνουν κάποια καινούργια μουσικά ερεθίσματα και επηρεάζουμε ένας τον άλλον. Και αυτό είναι, νομίζω, ένας από τους τρόπους με τους οποίους εξαπλώνεται η μουσική και την ανακαλύπτουμε με διαφορετικούς τρόπους.
12: Καλά, ναι. Εμείς στην οικογένειά μου δεν ακούγαμε καθόλου λαϊκά. Και μετά το γυμνάσιο είχα αρχίσει και ακούω πάρα πολύ και τα έχω μάθει όλα τα καινούργια τραγούδια.
15: Και πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει πώς η μουσική είναι ένα μέσο που ενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους μεταξύ τους. Ας πούμε, είσαι με τους φίλους σου και βάζεις ένα τραγούδι που ξέρετε όλοι και βαϊμπάρετε και περνάτε καλά.
14: Νομίζω βασικά αυτός είναι και ο στόχος της μουσικής, να ενώνει τον κόσμο.
13: Ανέφερες πριν, Όλγα, ότι σου αρέσει πολύ να παίζεις κιθάρα και ότι ασχολείσαι με αυτό. Πώς το ανακάλυψες, πώς γεννήθηκε αυτή η επιθυμία να ασχοληθείς με τη μουσική?
14: Από πολύ μικρή ηλικία έπαιζε ο αδερφός μου drums. Οπότε είχαμε γενικά το μουσικό, το στοιχείο μέσα στην οικογένεια και πολλοί φίλοι και ξαδέρφια ασχολούντουσαν με τη μουσική. Οπότε ήταν αναπόφευκτο να ξεκινήσω κι εγώ. Μου άρεσε και ξεκίνησα κιθάρα. Τώρα παίζουμε μαζί με τον αδερφό μου και παίζει και αυτός drums, έχει μάθει και κιθάρα. Με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Άμα δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κάτσω και να παίξω λίγο. Ή όταν είμαι κουρασμένη και δεν νιώθω καλά, δεν θα πάω να πιάσω το κινητό, θα πάρω λίγο την κιθάρα μου και θα παίξω. Εσείς παίζετε κάποιο μουσικό όργανο ή θα θέλατε να παίζετε κάτι?
12: Κι εγώ παίζω κιθάρα και εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή. Ξεκίνησε ως χόμπι με μια φίλη μου. Πήγαμε έτσι σε ένα τοπικό δάσκαλο, ας το πούμε, και ξεκινήσαμε μαθήματα. Όμως μας άρεσε πολύ, έτσι το συνεχίσαμε, πήγαμε σε πολλές συναυλίες. Είδαμε πόσο ωραίο είναι και πόσο γνωρίζεις καινούριο κόσμο. Απλά εγώ λόγω των υποχρεώσεών μου σχολικών και όλα αυτά αναγκάστηκα να το σταματήσω. Και τώρα η αλήθεια είναι πως μου λείπει λίγο, γιατί όταν είμαι σπίτι και έτσι θέλω να παίξω λίγο κιθάρα, επειδή έχω χάσει την επαφή, με στεναχωρεί αυτό που δεν μπορώ να το ξαναέχω. Και γι' αυτό στο άμεσο μέλλον θέλω να ξαναξεκινήσω. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα πρότεινα και σε άλλους να κάνουν.
15: Εγώ προσωπικά δεν παίζω κάποιο όργανο. Είχα προσπαθήσει να μάθω πιάνο και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά από μικρή ηλικία μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Και όταν ήμουν μικρή, η μάνα μου με πήγε σε μια χοροδία και έμεινα εκεί περίπου 5 χρόνια και ήταν το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μου. Ας πούμε, περίμενα πότε θα έρθω Σάββατο να πάω εκεί να τραγουδήσω. Και μέσα στη μέρα μου, ακόμα και αν δεν ασχολούμαι πλέον τόσο πολύ με αυτό, όσο ακούω μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω.
13: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τη μουσική. Δεν έχει τύχει μάλλον, γιατί δεν είχα και ποτέ τόσο χρόνο. Πιο πολύ ασχολούμαι με τον αθλητισμό και αυτά. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το δοκιμάσω, να δω αν μου αρέσει. Και από τα πιο συνηθισμένα, ας πούμε, μουσικά όργανα, αυτό που με ελκύει περισσότερο θα ήταν το πιάνο, νομίζω.
12: Εσύ δεν πηγαίνεις όμως μπαλέτο? Εννοώ ότι το μπαλέτο έχει άμεση σχέση με τη μουσική.
13: Ναι, σίγουρα έχει, και μέσα του μπαλέτου είναι η σύνδεση που έχω με τη μουσική, ιδιαίτερα με την κλασική. Και γι' αυτό ίσως να με ελκύει περισσότερο το πιάνο ή το βιολί, τέτοια όργανα που συνήθως είναι πιο κλασικά. Εγώ, επειδή ο χώρος αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, δηλαδή από πολύ μικρή μέχρι και σήμερα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας μου τις περνάω στη σχολή μου. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί μήπως το ακολουθήσω αυτό επαγγελματικά, αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας δεν είναι τόσο εφικτό, νομίζω, γενικότερα η τέχνη να την ασκήσει κάποιος ως επάγγελμα. Εσείς που ασχολείστε πιο ενεργά με τη μουσική, έχετε σκεφτεί ποτέ το επαγγελματικό κομμάτι?
14: Το έχω σκεφτεί, αλλά πιστεύω ότι δεν θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μου προσφέρει τη ζωή που θα ήθελα. Οπότε θέλω σίγουρα να το κρατήσω σαν ένα χόμπι. Θέλω να μην τη χάσω την επαφή μου αυτή.
12: Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι ακριβώς. Εγώ το σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα σίγουρα να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Γιατί έτσι χάνεται η χαρά που έχεις απέναντι στη μουσική και την αγνότητα του να παίρνεις το μουσικό όργανο και να παίζεις μουσική για να χαλαρώσεις ή για οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Και έτσι δεν θα μου άρεσε να το κάνω με άγχος και να προσπαθήσω να πετύχω οπωσδήποτε ή να κερδίσω λεφτά.
15: Και εγώ συμφωνώ με την Αθηνά. Πιστεύω ότι αν το ακολουθούσα, ας πούμε, ως επάγγελμα τη μουσική, θα μπορούσε να γίνει κάτι σαν υποχρέωση μετά στη ζωή μου και να μην το ευχαριστιέμαι τόσο πολύ.

0: Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Γιάννης και δίπλα μου έχω
1: τον Γιώργο
2: και τον Χάρη.
0: Μαζί θα συνδεθούμε με την προηγούμενη ομάδα που μίλησε περισσότερο για το πώς ενώνει τους ανθρώπους η μουσική και το πώς επηρεάζει τον καθένα προσωπικά. Αλλά όταν επηρεάζει κάτι τον άνθρωπο, σημαίνει ότι θα επηρεάσει και ομάδες ανθρώπων, την κοινωνία, το πώς ρέουν όλα μεταξύ τους. Μπορούμε να δούμε πάρα πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Τον 20ο αιώνα είχαν συμβεί πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα σε όλη την Ελλάδα. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν η μικρασιατική καταστροφή του 1922, όταν χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από τα σπίτια τους και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους και την κουλτούρα τους. Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της κουλτούρας τους ήταν φυσικά η μουσική τους.
0: Η μουσική τους είναι πάρα πολύ σημαντικό της κουλτούρας τους γιατί αντιπροσωπεύει ένα πολιτισμό.
1: Επηρέασε πάρα πολύ την ελληνική μουσική εδώ πέρα, η οποία αναμίχθηκε με την λαϊκή μουσική που ήδη υπήρχε και έφτιαξε στην ουσία το ρεμπέτικο. Αν και στην αρχή θεωρούνταν δηλαδή μουσική των φτωχών και της κατώτερης κοινωνίας, καθώς παίζονταν σε λιμάνια και σε εργατικές περιοχές, εξελίχθηκε πολύ με τις μικρασιατικές μελωδίες και με τον ερχομό του Παναγιώτη Τούντα και του Βασίλη Τσιτσάνη, με αποτέλεσμα να γίνει το ρεμπέτικο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ρεμπέτικο χωρίς τον Μάρκο Βαμβακάρη από την πολυπολιτισμική Σύρο, ο οποίος έκανε το ρεμπέτικο πασίγνωστο σε όλο το ελλαδικό χώρο.
0: Και στο διεθνές φυσικά. Όμως αργότερα η ελληνική μουσική σκηνή κατά τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά πλήγηκε άσχημα από τη λογοκρισία που υπήρχε εκείνη την περίοδο, το οποίο οδήγησε πάρα πολλούς μουσικούς να υποκύψουν τη νέα τάξη των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα καλλιτεχνικό κενό μέχρι τον πόλεμο του 40, το οποίο οδήγησε σε πολλά προβλήματα σε ό,τι είχε να κάνει με την ζωή του κάθε καθημερινού ανθρώπου. Αλλά εκείνη την περίοδο επίσης, εφόσον ξεκίνησε ο πόλεμος, υπήρχε ένα νέο κύμα τραγουδιών.
1: Αυτό το κίνημα φυσικά ήταν τα πολλά στρατιωτικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή, τα οποία έγιναν στην ουσία μια νέα τάξη τραγουδιών, τα οποία υμνούσαν τα καταφώματα του στρατού. Αργότερα, κατά την εποχή της Χούντας που ήρθε λίγο μετά τον πόλεμο, πάλι λόγω της αυστηρής λογοκρισίας, απαγορεύτηκαν πάρα πολλά τραγούδια, κυρίως του γνωστού Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και πολλών άλλων διάσημων καλλιτεχνών, οι οποίοι εξορίχθηκαν ή φυλακίστηκαν. Δεν υπήρχε καθόλου ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής.
2: Μετά την πτώση της Χούντας, τα τότε απαγορευμένα τραγούδια ήρθαν πάλι στο φως. Οι συναυλίες μετατράπηκαν σε μαζικά γεγονότα κάθαρσης και μνήμης. Αν και η Χούντα προσπάθησε να περιορίσει τη μουσική, το μόνο που κατάφερε ήταν να την κάνει πιο δυνατή από ποτέ.
0: Βλέπουμε σε ένα βαθμό ότι υπήρχε επανάληψη της λογοκρισίας της εποχής Μεταξά, αλλά οι μουσικοί δεν υπέκυψαν. Και ούτε ο λαός. Έτσι συνέχισε η μουσική να επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο και στην ουσία οδήγησε σε ένα βαθμό και επηρεάστηκε κιόλας από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και εννοείται από την πτώση της Χούντας που ακολούθησε. Όμως ας αλλάξουμε εντελώς τη σκηνή, γιατί η Ελλάδα δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Γνωρίζουμε ότι η μουσική έχει επηρεάσει κάθε λαό και έχει μεταβάλει ολόκληρες υπήρους. Μία από αυτές είναι η Αμερική, η οποία πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο ήταν μία ήπειρος απομονωμένη. Μία ήπειρος η οποία είχε αποκλειστικά τη μουσική των Ιθαγενών να αλλάζει ραγδαία με τις αποικιακές δυνάμεις της Ευρώπης.
1: Στην Αμερική παρατηρούμε κυρίως δύο μεγάλες, ας πούμε, ζώνες μουσικής. Η μία είναι η αγγλογαλλική και η άλλη η λατινική. Στην αγγλογαλλική, όπου υπήρχε μία κατάκτηση και εξάλληψη των Ιθαγενών, άρα η επιρροή του ήταν ελάχιστη, βάση ήταν η ευαγγελική θρησκευτική μουσική, καθώς η πρώτοι που είχαν πάει εκεί πέρα να την απικήσουν Ευρωπαίοι, ήταν θρησκευτική εξόριστη.
2: Οι νέοι άπικοι της Αμερικής έφεραν μαζί τους και τους Αφρικάνικους σκλάβους. Αυτοί αλληλεπέδρασαν πάρα πολύ με τη μουσική. Μερικά από τα πιο διάσημα είδη τους ήταν η jazz, η blues, η soul, οι οποίες ονομάστηκαν οι μουσικές των μαύρων.
0: Αυτές οι μουσικές, παρόλο που υπήρχαν σε συνεχή αλληλεπίδραση με τη μουσική των λευκών, βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αποδοχή από την φαινομενικά καλύτερη και ανώτερη μουσική των Λευκών, οι οποίοι θεωρούσαν τους Αφρικάνους κατώτερους, φυλετικά, με αποτέλεσμα οι μουσικές τους να αναπτυχθούν ανεξάρτητα, όπως ανέφερε και ο Χάρης.
1: Τέλος, όσο σιγά σιγά περνούσε ο 19ος αιώνας, ήρθαν τεράστια κύματα μεταναστών από την Ευρώπη, Ιταλών, Ιρλανδών, Γερμανών και Σκανδιναβών, οι οποίοι είχαν πολύ έντονη επιρροή στον αμερικανικό μουσικό κόσμο και έφεραν από την πατρίδα τους στυλ τα οποία αφομοιώθηκαν στην γενικότερη αμερικανική μουσική.
2: Ταξιδεύοντας λίγο πιο κάτω, στη Λατινική Αμερική, υπήρχαν εκεί οι σκλάβοι που έφεραν οι Ισπανοί με νέες μουσικές παραδόσεις, όπως η σάμπα στη Βραζιλία και το ταγκό στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή.
0: Βλέπουμε ότι έτσι δημιουργείται στην ουσία ένα καινούριο λατινικό στυλ από πάρα πολλούς πολιτισμούς, η οποία ενώνει τη μουσική από πολλές υπήρους. Κατά τα μεταναστευτικά κύματα του 19ου αιώνα, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξαν μεταναστεύσεις Γερμανών και Ιταλών στον χώρο της Νότιας Αμερικής, επηρεάζοντας το λατινικό στυλ και εμπλουτίζοντάς το με καινούργια στοιχεία, δημιουργώντας το χορό τάγκο στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή. Αυτές όμως οι πολυπολιτισμικές διαθέσεις του νότιο-αμερικανικού χώρου συνέχισαν και στις επόμενες εκατονταετίες, καθώς βλέπουμε τη δημιουργία της Bossa Nova στη Βραζιλία, η οποία έχει έναν ρυθμό αρκετά περίπλοκο, ο οποίος είναι διαφορετικός από ό,τι είχαμε δει από όλα τα προηγούμενα είδη και έχει επηρεαστεί από αυτά ταυτόχρονα.
2: Στις δεκαετίες 50 και του 70, το ροκ εξέφρασε την νεολαία και την αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, ο Elvis Presley συμβόλιζε την αλλαγή νοοτροπίας, ενώ οι Beatles μαζί με τον Bob Dylan συνδέθηκαν με κοινωνικά κινήματα και, πιο συγκεκριμένα, το αντιπολεμικό κίνημα, επηρεάζοντας έτσι για πάντα το ροκ και το hard rock επίσης.
0: Οι Beatles προς το τέλος τους κιόλας, καθώς και άλλες ψυχεδελικές μπάντες, δηλαδή οι Pink Floyd και οι Doors, επίσης ασχολήθηκαν με κοινωνικά ζητήματα της εποχής τους. Επίσης, το πρώιμο heavy metal, τον Black Sabbath, ασχολήθηκε με το αντιπολεμικό κίνημα, κάτι που συνέχισε σημαντικά στις περισσότερες σύγχρονες μορφές του metal. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ και την Κορέα, δηλαδή, επηρέασε πάρα πολύ την πολιτική αλλά και μουσική σκηνή του κόσμου. Καθώς μπάντες όπως οι Beatles, ο Bob Dylan, η Creedence Clearwater Revival, η Black Sabbath και πάρα πολλά ήδη επηρεάστηκαν από τις κοινωνικές μεταβολές της εποχής. Αλλά μετά έρχεται και μια άλλη νέα αλλαγή που περιγράφει περισσότερο την κοινωνία από ό,τι την πολιτική.
1: Αυτή η νέα μορφή ήταν φυσικά το hip hop και τον metal, τα οποία είχαν μια πολύ πιο έντονη κοινωνική κριτική. Ο Τουπάκ μιλούσε για ανισότητες και βία, ενώ οι Μετάλλικα εξέφραζαν ένταση και πολιτική δυσαρέσκεια για όλες τις ανισότητες του κόσμου, καθώς και αμφισβήτηση για τη θρησκεία. Αυτά επιπλέον επηρέασαν τη δημιουργία του punk, το οποίο είναι βασισμένο σχεδόν αποκλειστικά σε πολιτικές και κοινωνικές πεπιθήσεις.
2: Και φτάνοντας σιγά σιγά στη δεκαετία των 90 και στις αρχές του 2000, το crunch, ένα καινούριο είδος, με τους Nirvana και τους Pearl Jam, εξέφρασε απογοήτευση και αποξένωση λόγω κοινωνικών καταστάσεων. Πάρα πολλά είδη αυτών των κοινωνικών καταστάσεων ήταν, για παράδειγμα, οι βιασμοί, η άμβλωση και τα school shootings, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά προβλήματα.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο για το πώς η κοινωνία επηρέασε τη μουσική και το αντίστροφο, αλλά πες μας λίγο, Γιάννη, εσένα πώς επηρέασε η μουσική?
0: Η μουσική προσωπικά μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Εμένα σε πάρα πολλές φορές η μουσική με έχει βοηθήσει να ηρεμήσω, με έχει βοηθήσει να συγκρατηθώ, με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς της προσωπικής μου ζωής. Αλλά από όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, συνειδητοποιούμε ότι η μουσική μπορεί να είναι μέρος σε κάτι μεγαλύτερο, σε μια κοινωνική αλλαγή, να φέρει την κοινωνική αλλαγή ή να είναι αποτέλεσμά της. Η μουσική πάντα συνεχίζει να εξελίσσεται. Ακόμα και μετά όλα αυτά τα είδη συνεχίζουν και υπάρχουν καινούρια. Βλέπουμε μια άνθηση της rap, βλέπουμε μια άνθηση της pop μετά από όλα αυτά που μιλήσαμε. Βλέπουμε ήδη στο 2000 όπως το new metal. Βλέπουμε πάρα πολλές κοινωνικές μεταβολές οι οποίες στον τρόπο που ακούμε και στον τρόπο που γράφουν κάποιοι με τη μουσική έχει τεράστιο αντίκτυπο.
2: Η αλήθεια είναι πως εγώ χάρη στη μουσική ασχολήθηκα με τα όργανα μουσικής και πιο συγκεκριμένα με τη κιθάρα. Αυτό με βοήθησε πολύ ψυχολογικά, γιατί με βοήθησε να έχω περισσότερο θάρρος και όταν ένιωθα λυπημένος ή στεναχωρημένος, έπαιζα κιθάρα και ένιωθα καλύτερα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η μουσική βοηθάει όχι μόνο στο κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχικό.
0: Πάντως, πέρα από όλα αυτά, από το πώς μας επηρεάζει προσωπικά ή κοινωνικά, ενισχύει τις φιλίες που δημιουργούμε η μουσική. Δηλαδή, για παράδειγμα, χάρη εμείς μαζί έχουμε φτιάξει ένα συγκρότημα με κάποια άλλα παιδιά. Και αυτές οι ώρες για μένα είναι κάποιες από τις πιο ευχάριστες. Το συγκρότημά μας ήταν αφορμή να διεκδικήσω περισσότερα πράγματα από τη μουσική μου παιδεία. Πέρα από το πιάνο που ήξερα παλιά, έχω αρχίσει να μαθαίνω και drums και κιθάρα. Και πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη συλλογικότητα δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο.
1: Ωραία όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης εδώ πέρα έχει μάθει 5 όργανα τώρα. Θα τους απολύσει λίγο όλους άλλους και θα τα κάνει όλα μόνος του. Δεν τον νοιάζει πραγματικά, μην νομίζετε.
2: Εγώ έχω σύμβαση, αρίστο, δεν θα με απολύσει.
0: Ουδέν σχόλιο.
2: Γιάννη, η αλήθεια είναι πως εξαιτίας της μπάντας την οποία φτιάξαμε μαζί, έχω αρχίσει και εγώ να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα μαζί με τον δάσκαλό μου, ώστε να παίζω καλύτερα στην μπάντα. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι παίζω ένα πιο σημαντικό ρόλο στην μπάντα, βοηθώντας την πιο πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνω περισσότερα πράγματα, ώστε να μην έχω το φόβο ότι θα με διώξεις.
1: Αυτό, εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο και συγκινητικό τέλος για το κομμάτι μας, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα λίγο λιγότερο ευχάριστο κομμάτι της μουσικής.
0: Γιατί, όπως ξέρουμε, η μουσική στο παρελθόν, όπως αναλύσαμε και τώρα, έχει στηριχθεί σε πάρα πολλές κοινωνικές ανισότητες και σε πάρα πολλές κοινωνικές μεταβολές, ακόμα και τις κακές.
2: Το συγκεκριμένο θέμα θα το συζητήσει η επόμενη ομάδα. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Ήμουν ο Χάρης.
0: Ήμουν ο Γιάννης.
1: Ήμουν ο Γιώργος.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραμένετε συνδεδεμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε την εκπομπή Τετράδιο. Και συγκεκριμένα μαθητές από το πρώτο Πολύκειο Αγίων Αναργύρων. Όσο για την τρίτη ομάδα, την οποία διαφήμισαν πολλοί προηγούμενοι, είμαστε η Κατερίνα,
2: η Αθηνά
3: και η Κατερίνα.
1: Και το κεφάλαιο που εμείς θα ανοίξουμε είναι τα στερεότυπα μέσα στη μουσική.
3: Εντάξει, νομίζω όλοι έχουμε νιώσει ότι μας κρίνουν από τη μουσική που ακούμε. Εσείς δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, εγώ σε πολύ έντονο βαθμό.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Και θεωρώ ότι το πιο αστείο πράγμα μέσα σε όλο αυτό είναι ότι όλα αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν μέσα στη μουσική υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.
2: Ναι, και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως τα στερεότυπα αυτά δεν επηρεάζουν μόνο τη φήμη των ειδών, αλλά και τη μουσική την ίδια.
3: Ναι, βασικά αν το σκεφτείς, κάθε νέο είδος το οποίο είχε πρωτοβγεί είχε θεωρηθεί κακό, επικίνδυνο, προσβλητικό για διάφορους λόγους.
1: Ναι, όπως είχε πει και η προηγούμενη ομάδα για την τζάζ, έτσι όπως πρωτοεμφανίστηκε, στην αρχή όλοι τη θεωρούσαν σκανδαλώδη, ήταν μια νυχτερινή μουσική, έτσι ανήθικη, ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που την ακούμε ως λίγο πιο κλασάτη.
2: Η rock and roll, επανάσταση για τους νέους, οι γονείς πανικοβλημένοι, γενικά όλο προκαλεί έτσι ένα αίσθημα επανάστασης.
3: Βασικά και όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, επικίνδυνο, ανήθικη, κακό, επηρέασαν και τον τρόπο που γράφτηκε και παίχτηκε η μουσική. Ας πούμε, οι καλλιτέχνες αναγκάζονταν να κάνουν πιο ήρεμα κομμάτια για να παίζονται σε ραδιόφωνα, σε λέσχες, σε κοινό το οποίο ήταν πιο κλασάτο, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα.
1: Αυτό που λες, ας πούμε, με τους περιορισμούς, το βλέπουμε παράδειγμα με την τζάζ, όπως την έπιασε και πιο πριν. Επειδή ακριβώς συνδεόταν με περιθωριακές κοινότητες, υπήρχαν περιορισμοί ακόμα και στα νυχτερινά κλαμπ.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι μουσικοί έπρεπε να φτιάχνουν πιο προσιτά κομμάτια, λιγότερο πειραματικά, για να παίζουν σε δημόσιους χώρους και να μπορούν να έχουν αυτή την ακροαματικότητα.
3: Και να κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα. Για ποιο λόγο το καινούριο το φοβόμαστε και είμαστε με έναν τρόπο τρομοκρατημένοι για το τι θα ακούσουμε και πώς θα νιώσουμε γι' αυτό?
1: Ίσως όλη αυτή η αλλαγή μας ξεβολεύει από κάτι μόνιμο που έχουμε μάθει και βρισκόμαστε σε μια βολική θέση.
3: Και αφού κλείσουμε την κοινωνική μας παρένθεση, να προσθέσω για την jazz ότι λόγω αυτών των χαρακτηρισμών πάλι γεννήθηκε και η underground jazz, που ήταν για τους καλλιτέχνες που ήθελαν να κρατήσουν το χαρακτήρα που δίνανε στα κομμάτια, να είναι πιο τολμηροί, πειραματικοί, ξεσηκωτικοί.
1: Έτσι ουσιαστικά, μέσα από το στερεότυπο, γεννήθηκε ένα δίπολο στη μουσική σκηνή. Είχαμε την επίσημη μουσική και την underground.
2: Τώρα, όσον αφορά τη ροκ μουσική, στο ροκ οι εταιρείες ζητούσαν λιγότερα επικίνδυνα τραγούδια για τα ραδιόφωνα, γιατί έτσι χρησιμοποιούσαν κάποιες εκφράσεις ή οτιδήποτε που δεν μπορούσαν να ακουστεί από όλο τον κόσμο και δεν ήταν αποδεκτό.
3: Ναι, βασικά γι' αυτό το λόγο πολλές μπάντες κυκλοφορούσαν και radio edit με πιο ήπιους στίχους.
1: Και έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι το ίδιο το στερεότυπο διαμόρφωσε τα τραγούδια. Δηλαδή, το είδος ήταν επαναστατικό, αλλά έπρεπε να γίνει και προσιτό.
3: Άλλο ένα είδος που έχει επηρεαστεί πολύ από τα στερεότυπα είναι η rap, όπου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, πιστεύω, για το στερεότυπο.
1: Ξεκάθαρα είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται και εμένα στο μυαλό. Για παράδειγμα, ο Τούπακ μιλάει συνέχεια για τη βία, για το δρόμο, για το θυμό.
3: Και για άλλα θέματα, νομίζω, και προσβλητικά καμιά φορά προς το ένα ή το άλλο φύλο. Το οποίο βέβαια συνήθως γίνεται από την τραπ και όχι τη ραπ. Όπως για τις γυναίκες, για ναρκωτικά, για διάφορα κοινωνικά προβλήματα γενικά όλου του κόσμου.
2: Εννοείται. Και ξέρεις τι συνέβη. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να γράφουν στίχους έτσι πιο καθαρούς για να παίξουν στο ραδιόφωνο. Ενώ οι underground σκηνές παρέμειναν πιο αληθινές.
3: Ναι, μάλιστα κάποια τραγούδια προσαρμόστηκαν για να ξεφύγουν από τα στερεότυπα. Αλλά βέβαια έγιναν ακόμα πιο επαναστατικά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σαν μια αντίδραση των καλλιτεχνών.
1: Και ουσιαστικά όλα αυτά τα στερεότυπα έχουν έναν κύκλο, έναν συνεχόμενο κύκλο που προβάλλεται ξανά και ξανά.
2: Ναι, ξεκινάει από κάτι νέο, μετά υπάρχει ο φόβος για αυτό το νέο, ακολουθάει το στερεότυπο και η προκατάληψη, μετά οι περιορισμοί, έτσι αλλάζει το τραγούδι, γίνεται μια νέα underground εκδοχή και τελικά οδηγείται στην αποδοχή.
3: Και όσο οι κοινωνίες αλλάζουν, τα στερεότυπα αλλάζουν, αλλά πάντα επηρεάζονται πώς γράφεται και παίζεται η μουσική.
1: Σήμερα τουλάχιστον βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω πως σιγά σιγά το ξεπερνάμε όλο αυτό και σε ένα κομμάτι όλα είναι λίγο ανακατεμένα. Δηλαδή μπορεί να έχει και jazz και hip hop και pop μαζί.
2: Και παρόλα αυτά, οι ταμπέλες υπάρχουν ακόμα, απλά σε διαφορετική μορφή.
3: Αυτό σημαίνει ότι η μουσική εξελίζεται, αλλά η κοινωνική ματιά επηρεάζει πάντα λίγο το τι φτιάχνεται και τι δημιουργούν αυτοί οι καλλιτέχνες.
2: Ίσως αν ξέραμε λίγη ιστορία, όπως μας είπαν τα παιδιά πριν, θα καταλαβαίναμε ότι τα στερεότυπα είναι αναπόφευκτα, αλλά δεν χρειάζεται να περιορίσουν τη μουσική μας.
3: Ούτε σε άλλος, κάθε είδος όταν πρωτοβγήκε ήταν περίεργο. Κάθε τραγούδι είχε τη δική του μάχη για να εκλάβει αυτή την αποδοχή, όπως είπατε κι εσείς.
4: Και στο τέλος, απλά η μουσική αλλάζει μορφές και μας μιλάει όπως θέλει και όπως θέλουμε εμείς να την ακούσουμε.
2: Και εδώ που τα λέμε, και το ντύσιμο δεν αποτελεί κάποιο στερεότυπο σε σχέση με τη μουσική ακούει ο καθένας?
3: Καλά, σίγουρα. Βασικά, εγώ, άμα σε έβλεπα έτσι αθηνά, θα έλεγα: Όχι, αυτή ακούει τραπ και ραπ. Σίγουρο. Και μπορεί να μου λέγεις ότι ακούς έντεχνα, λαϊκά, pop. Σίγουρα καμία σχέση, ας πούμε, πώς θα με χαρακτηρίζετε εμένα, δεν ξέρω.
4: Ναι, και δεν θεωρώ τυχαίο ότι όταν ερχόμαστε σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο και μιλάμε για τη μουσική και γνωρίζουμε τις προτιμήσεις του κλπ, κάποιες φορές μπορεί να παραξενευτούμε με αυτό που θα ακούσουμε, γιατί οι ίδιοι το έχουμε συνδέσει με την εμφάνισή του. Και μέσα από όλο αυτό έχουμε βάλει και ταμπέλες, ίσως και οι ίδιοι στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους φυσικά, ότι επειδή εγώ ακούω ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, πρέπει να φέρομαι έτσι. Και αυτό μας κάνει να ξεχνάμε το γεγονός ότι έχουμε το δικαίωμα να ακούμε και άλλα κομμάτια. Και μπορεί να μας παραξενεύει.
3: Νομίζω ότι είναι και πολύ χαοτικό αυτό για τους ανθρώπους τους οποίους ακούνε πολλά είδη μουσικής. Ας πούμε, εγώ ακούω, όπως είπαν και προηγούμενα, από metal σε rap, σε ελληνικά, σε pop. Παίζω κιόλας μουσική και παίζω jazz, παίζω punk rock. Γενικά είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τη μουσική. Και όλο αυτό το ότι πρέπει να μου φαίνεται τι ακούω είναι πάρα πολύ κουραστικό. Γιατί μπορεί να φορέσω κάτι μαύρο και να μου πούνε: Α, τι τώρα είσαι γκόφα, ας πούμε, ακούς metal και drums και όλα αυτά. Και θα σου πω: Όχι, μπορεί να ακούσει. Κάμουν να έχω πάνω μου ζουράκι, για παράδειγμα.
4: Και εγώ, ας πούμε, μπορεί να ακούω διαφορετικά είδη μουσικής ανάλογα με το πώς ξυπνήσω. Δηλαδή, μία μέρα μπορεί να ακούω βαριά λαϊκά και την άλλη να ακούω 2000s pop music. Και είναι ανάλογα με το συνέστημα που νιώθω εκείνη την ημέρα και το πώς ξυπνάω. Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε χρόνο να βάλουμε τραγούδι, θα παρουσιάσω εγώ τους επόμενους, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τη μουσική και το συνέστημα.
5: Τώρα θα εστιάσουμε περισσότερο στους μουσικούς που γράφουν τη μουσική. Και αν δεν ξεχωρίζετε τις φωνές μας επειδή μας ακούσατε και πριν, είμαι η Ζένια.
6: Είμαι η Ζωή.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Και ο Χάρης.
6: Η μουσική αποτελεί αναμφίβολα ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής όλων μας, που μας επηρεάζει σε διάφορους τομείς. Όμως από πού πηγάζει όλο αυτό, πώς δημιουργείται, ποια είναι τα πρώτα στάδια της διαμόρφωσης των μουσικών κομματιών?
5: Για να δημιουργηθεί ένα οποιοδήποτε μουσικό κομμάτι, το πρώτο και το σημαντικότερο που πρέπει να υπάρχει είναι η έμπνευση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διδαχτεί στον μουσικό, το έχει μέσα του, είναι μέσα από την καρδιά του και παίζει μεγάλο ρόλο στην σύνθεση ενός τραγουδιού. Και τώρα θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή τη σπίθα που μετατρέπει ένα συνέστημα ή μια σκέψη σε στίχο και μελωδία.
8: Όταν ένας μουσικός εμπνέεται, τα συναισθήματα όπως η χαρά, η λύπη, η νοσταλγία και ο θυμός γίνονται πιο έντονα. Συχνά αυτό που βιώνει ονομάζεται συναισθηματική εκφόρτιση. Πολλοί δημιουργούν καλύτερα όταν βρίσκονται σε συναισθηματική αναστάτωση, γιατί η μουσική λειτουργεί σαν διέξοδος. Για παράδειγμα, όταν ο Μπαχ ήταν στη φυλακή, για να εκφράσει την αναστάτωση την οποία είχε, έγραψε ένα τραγούδι μόνος του. Εκεί τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα.
7: Και όχι μόνο τραγούδι έγραψε ο άνθρωπος, έτσι, ολόκληρο βιβλίο με κομμάτια για πιάνο. Και μάλιστα με 4 φωνές και διάφορα όργανα. Πώς το έκανε, ακόμα κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ χρόνο σε αυτή τη φυλακή. Η έμπνευση μπορεί να οδηγήσει πολύ συχνά σε απώλεια της αίσθησης του χρόνου. Και μπορούμε να φτάσουμε μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης, κατά την οποία δεν έχουμε πλήρη αυτοκριτική. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι ψυχολογικά ευεργετική, αλλά μπορεί και να εξαντλήσει. Εάν κρατάει πάρα πολλές ώρες τον μουσικό. Γιατί κατά την έμπνευση αυτή, ο μουσικός θα ανοιχτεί ψυχικά, θα ανασύρει προσωπικές του μνήμες ή πράγματα που τον έχουν τραυματίσει για να τα χρησιμοποιήσει ως όπλο στον τομέα της μουσικής. Μπορεί να τραγουδήσει για αγάπη, μπορεί να τραγουδήσει για λύπη, για θυμό, για την κοινωνία. Να γράψει μελωδίες που αλλάζουν τα δεδομένα για τον ίδιο και για τους άλλους. Δεν σας προτείνω να μπείτε βέβαια και στη φυλακή για να βρείτε ελεύθερο χρόνο, έτσι να φτιάξετε μουσική προς Θεού. Αλλά. Άμα μπορέσετε να βρείτε με κάποιον άλλο τρόπο, είναι πολύ χρήσιμο.
6: Ανέφερε πριν ο Γιάννης ότι εκτός από τα ευεργετικά αποτελέσματα της διαδικασίας της έμπνευσης, μπορεί να οδηγήσει και στην εξάντληση. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται πολλές φορές, ιδιαίτερα σε καλλιτέχνες που έχουν προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, όπου η έμπνευση τους οδηγεί σε ψυχική κόπωση. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι για τους μουσικούς, ιδιαίτερα για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική, η έμπνευση δεν είναι επιλογή, αλλά ανά μουσικούς, ιδιαίτερα για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική, η έμπνευση δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη.

0: Νιώθω στεναχωρημένος, γράφω τραγούδια τα οποία εκφράζουν τα συναισθήματά μου ή πολλές φορές και οι στίχοι που γράφω μιλάνε γενικά για κάτι αρνητικό.
1: Όπως είπαμε, η έμπνευση είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη σύνθεση ενός τραγουδιού, ενός κομματιού, αλλά τι γίνεται όταν απουσιάζει. Ο δημιουργός έχει όλα αυτά τα συναισθήματα που θέλει να εκφράσει και δεν μπορεί να βρει κάποιον τρόπο και μπορεί να του δημιουργήσει αμφιβολία για τον εαυτό του, άγχος, τηλεομανία, φόβο ή και creative block. Ξέρει κανένας τι σημαίνει αυτό?
0: Ξέρω εγώ. Το creative block ή στα ελληνικά δημιουργικό μπλοκάρισμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχαίεται με την τεμπελιά ή την έλλειψη ενδιαφέροντος, καθώς στην πραγματικότητα αποτελεί σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που αισθάνεται ο δημιουργός και σε αυτό που θέλει να εκφράσει.
2: Είναι ευρέως γνωστό, αν και παράδοξο, ότι η έμπνευση δεν θα εμφανιστεί αν την κυνηγήσεις. Πρέπει να της αφήσεις χώρο για να εμφανιστεί. Σε μια βόλτα, σε μια κουβέντα, σε μια άλλη μορφή τέχνης. Ακούγοντας κάποιον θόρυβο όταν περνάς από το δρόμο, τα αυτοκίνητα, ακούγοντας τα πουλιά να κελαϊδούν, από οτιδήποτε μπορεί να έρθει η έμπνευση. Πολλές φορές, μάλιστα, στη μουσική χρησιμοποιούνται αυτοί οι ήχοι, ομοί. Αυτό περιγράφεται από είδη όπως η ψυχεδέλεια, που μπορεί να ακούσουμε βρύσες ή ταμιακές μηχανές να λειτουργούν ως drums.
1: Ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, η δημιουργία ξεκινά πριν ένας μουσικός αγγίξει το όργανο ή πριν ένας στιχουργός αρχίσει να γράφει. Ίσως τελικά, ως ακροατές, ένα μουσικό κομμάτι να μην μας αγγίζει γιατί είναι τεχνικά άρτιο, αλλά γιατί μπορούμε να ταυτιστούμε με τις σκέψεις, με τα συναισθήματα, με την ψυχική κατάσταση γενικότερα του μουσικού ή του στιχουργού αντίστοιχα. Και για τους λόγους που ανέφερε, η ζωή, η έμπνευση που έχει ένας μουσικός όταν γράφει ένα κομμάτι δεν τελειώνει με τη δημιουργία του κομματιού, αλλά συνεχίζει στον ακροατή που την ακούει και σε τραγουδιστές ή σε χορευτές που νιώθουν τα συναισθήματα για τα οποία έγραψε ο μουσικός και το ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο.

0: Okay, νομίζω όλοι καταλάβαμε ποια ταινία είναι, χωρίς να πούμε τίποτα, ξεκάθαρο.
1: Ναι, ρε, εσύ, απλά ακούστε μουσική και μπαίνει κατευθείαν στον κόσμο του Harry Potter.
2: Και αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, έτσι θα ξεκινήσει και η σημερινή μας κουβέντα. Με τη μουσική και το σινεμά.
3: Γιατί κάποιες ταινίες δεν τις θυμόμαστε σαν εικόνα, αλλά σαν ήχο. Εγώ εμφανίζομαι πρώτη φορά στην παρέα μας. Είμαι η Δήμητρα.
2: Και εγώ επίσης εμφανίζομαι πρώτη φορά και είμαι η Εύα.
0: Εγώ είμαι

0: Δεύτερη φορά η Κατερίνα.
1: Και εγώ η Κατερίνα για δεύτερη φορά.
0: Μετά από τις συστάσεις για το ποιες είμαστε, και μία ερώτηση. Ποια θα ήταν η πρώτη ταινία που θα σας ερχόταν στο μυαλό μόνο από τη μουσική?
1: Εμένα ξεκάθαρα ο Τιτανικός. Αυτό το κομμάτι μου θυμίζει κατευθείαν τη σκηνή που είναι στη θάλασσα με την πόρτα κλπ. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Που σωζόντουσαν στο μεταξύ, απλώς θα έκανε λίγο πιο πέρα η Rose Dawn
1: Jack. Είναι άλλη συζήτηση αυτή.
0: Ναι, ναι. Ας μην το αρχίσουμε αυτό.
2: Η iconic σκηνή στο μπροστά μέρος του πλοίου που η Rose με τον Jack πετάνε νοητά.
1: Νιώθω ότι ξαναβλέπω την ταινία όταν σκέφτομαι το soundtrack.
3: Εντάξει, εγώ προσωπικά θα πω Star Wars. Δηλαδή, ακούς το intro και καταλαβαίνεις κατευθείαν. Και δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει το intro του Star Wars και α μην έχει δει την ταινία.
1: Εγώ βλέπω αυτά τα βίντεο στο TikTok που είναι guess the movie από τη μουσική κλπ. Και είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί όλοι το έχουμε συνδέσει.
0: Ναι, ναι, και εγώ ξενυχτάω με αυτά. Λέω, ωραία, πάω να κοιμηθώ και ξαφνικά ανοίγω το κινητό και κολλάω για μισή ώρα να δω από ποια ταινία ήταν τώρα, ας πούμε, αυτή η μουσική.
2: Και μετά έρχονται όλες οι αναμνήσεις, όλες τις ταινίες που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Υπάρχει όμως και μια τεράστια διαφορά μεταξύ σε μια μουσική που είναι κομμένη και ραμμένη για μια ταινία, γιατί για αυτήν έχει γραφτεί.
1: Και στα soundtrack με τα τραγούδια που ήδη υπήρχαν.
3: Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Το Pulp Fiction του Ταραντίνο, ειδικά το intro του, που είναι η σκηνή πρώτα στην καφετέρια και μετά μπαίνει το τραγούδι, είναι απλά καταπληκτική και πιστεύω ότι βάζει τραγούδια και αλλάζει εντελώς το νόημά τους.
0: Ενώ σε άλλες ταινίες, όπως το Interstellar, ας πούμε, η μουσική είναι μισή ιστορία, δηλαδή χωρίς αυτή η ταινία δεν θα υπήρχε.
1: Και άλλα παραδείγματα του κινηματογράφου, όπως το Lord of the Rings, ο Νονός, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το La La Land, είναι τρελό το πώς τα συνδέουμε με τη μουσική. Ωστόσο, αν αλλάξεις το είδος, αλλάζει κατευθείαν και η μουσική. Δηλαδή, ανάλογα με την ταινία, θα είναι αντίστοιχη και η μουσική.
0: Ναι, στο δράμα, ας πούμε, που είναι αυτό το πιάνο, τα έγχορδα, τα βιολιά, που συναντιέται ένα ζευγάρι ξανά μετά από χρόνια και φιλιά και αγκαλιές και το ένα και παίζει αυτό το χαρακτηριστικό πιανάκι από δίπλα. Δηλαδή, ναι, χαρούμενη στιγμή. Όχι.
2: Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο με τα μουσικά όργανα και με τη σιωπή την ίδια. Σε ένα θρίλερ, λίγο πριν την πιο έντονη σκηνή όλη τη ταινία, θα επικρατήσει απόλυτη σιωπή για να δημιουργήσει την ένταση.
1: Και π.χ. στις κομμωδίες, ξέρω εγώ, πέρα από το ότι η μουσική είναι πιο ανάλαφρη, πιο pop, έχουμε το χαρακτηριστικό στα αμερικάνικα, το γελάκι, που όλοι χρησιμοποιούμε μετά και για meme.
3: Και το αστείο είναι πως άμα ο μουσικός παραγωγός της ταινίας βάλει κάποια μουσική που δεν ταιριάζει και βάλει τη λάθος μουσική, χαλάει όλη η σκηνή.
0: Ναι, φανταστείτε, ας πούμε, στον Τιτανικό να αντί να παίζει αυτό το τάντον, να παίζει τα παπάκια στη σειρά και να
1: πριγκίψει τη Σοφία.
0: Πριγκίψα Σοφία, ναι.
1: Και γι' αυτό παίρνουν τόσα εκατομμύρια, γιατί επιλέγουν την κατάλληλη μουσική.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Και ξέρουν και σίγουρα από μουσική.
0: Και κάτι ακόμα, βασικά υπάρχουν χαρακτήρες που χωρίς τη μουσική τους δεν θα υπήρχαν. Όπως η Ματίλντα, ας πούμε, όλος ο χαρακτήρας της έχει βασιστεί στην χαρά που έχει μέσα της, το τραγούδι που συνέχεια τραγουδάει κάθε τρεις και λίγο, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ χαρακτηριστική.
2: Ναι, αυτό γίνεται πάρα πολύ προφανές στο musical. Αλλά αντίστοιχα, έτσι είναι και οι πιο κακοί χαρακτήρες, οι κακοί της ταινίας. Ας πούμε, ο Darth Vader. Δεν χρειάζεται καν να τον δεις. Τον ακούς από χιλιόμετρα με τη μουσική.
1: Ή, για παράδειγμα, η Αμελή, όλη της προσωπικότητα είναι στη μουσική της ταινίας. Δηλαδή, ακούς κατευθείαν αυτή τη μουσική και σου έρχεται η προσωπικότητά της.
0: Ήταν και πολύ περίεργη, πολύ ιδιαίτερη, πρωτότυπη. Είδα την ταινία και νομίζω με στιγμάτισε βασικά.
1: Ναι.
0: Με κάποιον τρόπο. Ήταν από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, που δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται, αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε.
1: Η παιδιά τώρα που γίνει χαμός με το Wicked, καλά.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, όλοι έχουμε συνδέσει αυτό το soundtrack και επειδή ακριβώς είναι musical, τα τραγούδια της ταινίας αντιστοιχούν σε ένα χαρακτήρα.
3: Και γενικότερα είναι καταπληκτικό το πώς καταφέρνουν να συνδυάσουν τη μουσική με ένα χαρακτήρα και έτσι να το σκιαγραφίσουν κατάλληλα.
1: Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Θεωρώ τουλάχιστον εγώ ότι μερικές φορές η κατάλληλη μουσική είναι η σιωπή.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή εκεί που δεν παίζει τίποτα, αγχώνεσαι περισσότερο γιατί ξέρεις ότι μετά θα είναι μια τόσο δυνατή σκηνή και φοβάσαι πραγματικά.
0: Ναι, ναι, στα θρίλερ για παράδειγμα, όταν δεν μιλάει κανένας και απλώς είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο, ο ήρωας προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ όταν δεν ακούω κάτι κλείνω το μάτι μου, δηλαδή λέω θα δω, όχι δεν θα δω, θα δω. Τελικά δεν βλέπω, αλλά είναι νομίζω ο τρόμος που προκαλεί η σιωπή, πάντα κάτι ακούμε και αυτό είναι πολύ, πολύ καινούργιο να μην ακούς κάτι και σε τρομάζει.
3: Και μετά μπαίνει η μουσική εκεί και παθαίνει σοκ, πετάγεσαι εντελώς.
1: Εγώ τις προάλλες έβλεπα ένα θρίλερ με την κολλητή μου και επικρατούσε σιωπή, οπότε κλασικά εγώ κουκουλώθηκα με παπλώματα και μαξιλάρια κλπ. Και με το που μπήκε η μουσική μετά την απόλυτη σιωπή, τσίριξα χωρίς καν να δω τι γινόταν στην ταινία.
0: Επειδή εγώ το έχω κάνει. Εντάξει, ο δολοφόνος δεν μπαίνει στο σπίτι μας. Πάλι καλά.
1: Είναι που έβλεπες άλλη ταινία, γιατί στη δική μου σίγουρα θα έμπαινε.
0: Ναι, βασικά είναι και γενικά όλα αυτά τα soundtrack τα οποία χαρακτηρίζουν τις ταινίες και έχουν τεράστια επίδραση σε αυτές. Ας πούμε, όταν τα soundtrack είναι τόσο δυνατά που μπορείτε να τα ακούσετε και να καταλάβετε κατευθείαν από ποια ταινία είναι. Όπως στο La La Land που είπαμε και πριν, ότι ακούς τη μουσική και λες, α, θυμάσαι αυτή την ταινία, το La La Land που έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Είμαστε στο αυτοκίνητο με την οικογένειά μου, βάζουμε ραδιόφωνο και χαρακτηριστικό παράδειγμα μπαίνει το Danger Zone και κατευθείαν μπαίνω στο κλίμα Top Gun.
0: Ναι, εντάξει. Ξαφνικά πετάς αεροπλάνα και ακούς πυροβολισμούς.
1: Ναι, ναι.
3: Και κάτι που με τρώει μέσα μου τόση ώρα είναι πως άμα ζούσε τελικά ο Jack, θα άλλαζε όλη ταινία. Οπότε ίσως είναι καλύτερα που πέθανε. Δυστυχώς.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ φταίω γι' αυτό το πέρδεμα, αλλά παιδιά ήταν πολύ ώρες για να πεθάνει. Δηλαδή. Κρίμα, ναι.
3: Και αν τον έσωζε, εντάξει, δεν θα ήταν εγώ Κάμερον.
0: Εντάξει, δεκτό.
3: Και τώρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εμείς κάτι.
0: Ποια ταινία θυμάστε πρώτα από τη μουσική της?
1: Ή ποιο soundtrack θα ακούγατε για πάντα?
2: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχαμε να κάνουμε εμείς. Αφού τις απαντήσετε στον εαυτό σας, εμείς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό μεσημέρι.
1: Ακούσατε μαθητές από το πρότυπο γελ Αγίων Αναργύρων.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, Βιωτίας. Λίγο μετά τις 12 ήχησε και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες των Δήμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στη Στυλίδα στη θέση παραλία Πελασγίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Πελοπόννησο και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Από τους θυελλώδεις ανέμους κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 29χρονης ναυαγοσώστριας. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατέρευσαν και στις παραλίες Γλάστρες του Παλιού, Καλαμίτσας και Περιγιάλη, επίσης στην Καβάλα. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμενοαρχείο Καβάλας. Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, με μια γυναίκα να δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από βαρύτατο τραυματισμό της από όπλο. Η 43χρονη, λόγω του βαρύτατου τραυματισμού της και της ακατάσχετης αιμορραγίας στον λαιμό από σφαίρα όπλου, είχε αναφερθεί ότι κατέληξε. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι γιατροί κατάφεραν και την ανέταξαν καθοδόν για το νοσοκομείο. Η 43χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας εκ μέρους της κοπέλας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσες περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στα σημερινά αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλά.
4: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας. Είμαστε μαθήτρες του Τρίτου Γυμνασίου Κορεδαλού και μεταδίδουμε ζωντανά από την εκπομπή Τετράδιο του 984. Είμαι η Αλίκη.
1: Εγώ είμαι η Νεφέλη.
2: Εγώ είμαι η Σοφία.
3: Εγώ είμαι η Άννα.
4: Εγώ είμαι η Ειρήνη.
5: Και εγώ η Ξένια.
6: Μαζί μας είναι και ο μικρός μας φίλος, ο Γιώργος, μαθητής της πρώτης δημοτικού.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που υφίσταται στο ελληνικό σχολείο και εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Δεν είναι άλλο από τον σχολικό εκφοβισμό. Πιστεύουμε όμως πως οι φωνές όλων μας, όταν ενωθούν, ο εκφοβισμός χάνει τη δύναμή του.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο εκφοβισμός δεν συμβαίνει μόνο στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι, στη δουλειά, στον αθλητισμό. Ο εκφοβισμός είναι μια συμπεριφορά σκόπιμη. Τα παιδιά που εκφοβίζουν έχουν πρόθεση να στεναχωρήσουν ή να πληγώσουν με κάποιον τρόπο τα άλλα παιδιά. Και αυτό τις περισσότερες φορές το κάνουν επίτηδες. Ο εκφοβισμός επαναλαμβάνεται. Τα παιδιά θύματα γίνονται συνήθως στόχος ξανά και ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ο εκφοβισμός δεν είναι η περιστασία και οι καυγάδες και η τσακωμή ανάμεσα σε παιδιά που έχουν την ίδια πάνω κάτω ηλικία ή την ίδια ψυχική και σωματική δύναμη.
0: Οπότε, Ξένια, με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφοβίζονται?
6: Πολλοί πιστεύουν πως ο εκφοβισμός συμβαίνει μόνο όταν το παιδί θήτης επιτεθεί. Πολλές φορές τα παιδιά που εκφοβίζουν δεν χτυπούν, ούτε κλωτσούν, ούτε καν αγγίζουν τα παιδιά θύματα. Προσπαθούν όμως με πλάγιους τρόπους να τα απομονώσουν ή να καταστρέψουν τις φιλικές τους σχέσεις.
4: Τα παιδιά εκφοβίζουν συχνά για να αποκτήσουν όφελος, δύναμη ή δημοτικότητα μέσα στην ομάδα των συνομήλικών τους. Μερικές φορές το κάνουν επειδή διασκεδάζουν με την αντίδραση των άλλων, βαριούνται ή μιμούνται επιθετικές συμπεριφορές που βλέπουν γύρω τους. Επιπλέον, ο εκφοβισμός μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία αποδοχής της διαφορετικότητας ή στη πίεση που ασκεί η παρέα.
0: Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι τα περιστατικά βίας αφήνουν βαθιές πληγές σε όλα τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτήν. Τόσο τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό, όσο για εκείνα που έτυχε να είναι μάρτυρες ενός περιστατικού, νιώθουν θλίψη, αδυναμία, αποτυχία, άγχος και ανασφάλεια. Επιπλέον, ως ενήλικες, μπορεί να νιώθουν αγωνία για τις κοινωνικές τους σχέσεις, να μην έχουν φίλους και να έχουν δυσκολίες στην κοινωνία.
3: Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα ίδια τα παιδιά που εκφοβίζονται μένουν αλόβητα από τις συνέπειες της βίας που άσκουν στους άλλους. Παρουσιάζουν πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν διαρροή, νευρικότητα, υπερκινητικότητα, κατάθλιψη και ως ανήλικες να συμπεριφέρονται με βίαιο τρόπο στους συνομήλικους και οικογένειά τους. Να έχουν δυσκολία στην επαγγελματική ζωή και ροπή υπό στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών.
0: Και με τα παιδιά παρατηρητές, τι συμβαίνει?
1: Οι συνέπειες είναι αρνητικές και για όσα παιδιά βλέπουν τα περιστατικά εκφοβισμού να συμβαίνουν γύρω τους, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Συχνά νιώθουν ότι θα μπορούσαν να είναι τα ίδια στη θέση του θύματος και φοβούνται πολύ. Μπορεί ακόμα να νιώθουν άγχος, ανασφάλεια, θλίψη, αδυναμία και αποτυχία. Θεωρούν αρνητικό το κλίμα στο σχολείο και μπορεί να μην τα πηγαίνουν καλά στα μαθήματα.
2: Πολλά παιδιά, το 50% περίπου, δεν μιλούν για αυτό που τους συμβαίνει. Έτσι, ο εκφοβισμός συνεχίζεται. Ένα από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ότι τα παιδιά φοβούνται πως η κατάσταση θα χειροτερέψει. Αν μιλήσουν, πιστεύουν πως το παιδί που τους εκφοβίζει θα μάθει πως μίλησαν και θα τους εκδικηθεί. Δέχονται πίεση για να μην αποκαλύψουν αυτό που τους συμβαίνει στους εκπαιδευτικούς, ιδίως στη γυμνάσιο. Αλλιώς θα πιστέψουν όλοι πως είναι τα καρφιά και θα τους βάλουν ακόμα περισσότερο στο περιθώριο. Όμως, όταν λες σε κάποιον ενήλικα, όπως σε κάποιον σε φοβίζει, εσένα ή κάποιο άλλο παιδί, δεν είσαι σε καμία περίπτωση στο καρφί.
0: Ένα από τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον εκφοβισμό είναι ότι τα θύματα πολλές φορές πιστεύουν πως το λάθος είναι δικό τους, πως δεν είναι εκείνα που γίνονται στόχος. Μπορεί όμως να γίνουν αντικείμενο κοροϊδίας για το ύψος τους, για το βάρος τους, για το χρώμα των μαλλιών τους, ακόμα και για τις καλές επιδόσεις τους στο σχολείο. Νεφέλη, πιστεύεις πως το σχολείο έχει μερίδιο ευθύνης για τον εκφοβισμό που μπορεί να βιώσει ένας μαθητής?
1: Σίγουρα έχει. Όταν οι καθηγητές αδιαφορούν ή κάνουν τα στραβά μάτια, όταν νοιάζονται μόνο για τους βαθμούς και όχι για το χαρακτήρα των παιδιών, το πρόβλημα μεγαλώνει. Το ίδιο συμβαίνει όταν το σχολείο προωθεί τον ανταγωνισμό αντί για τη συνεργασία ή όταν είναι υπερβολικά αυστηρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές.
0: Γιατί οι συμπεριφορές του εκφοβισμού γίνονται αποδεκτές από την ίδια την κοινωνία?
6: Συμβαίνει επειδή πολλές φορές η κοινωνία μας θεωρεί τη βία και την επιθετικότητα, ειδικά στα αγόρια, ως κάτι φυσιολογικό. Όταν οι άνθρωποι γίνονται ατομικιστές, δεν σέβονται τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όταν επιβάλλουν ακραίες τιμωρίες, τότε δημιουργείται το ιδανικό περιβάλλον για να ανθίσει το bullying.
1: Επίσης, Ξένια, τεράστιο ρόλο παίζουν και τα μέσα ενημέρωσης.
6: Ακριβώς. Όταν η τηλεόραση και το διαδίκτυο προβάλλουν συνεχώς σκηνές βίας, ουσιαστικά περνούν το λανθασμένο μήνυμα στα παιδιά ότι ο καυγάς και ο εκφοβισμός είναι ο μόνος τρόπος για να λύσουμε τις διαφορές μας.
3: Τώρα που το συζητήσαμε, θα ήθελα και να ρωτήσω, εσείς παιδιά, τι πιστεύετε ότι προκαλεί τα παιδιά να θέλουν να κάνουν bullying στους άλλους?
4: Ίσως το παιδί που κάνει bullying σε ένα άλλο παιδί το ζηλεύει.
1: Πολλές φορές αντιγράφουν και τις συμπεριφορές των γονιών τους.
2: Ή καμιά φορά μπορεί να το έχουν δεκτεί και να το βγάζουν σε κάποιο άλλο παιδί.
1: Θα μπορούσε και να δέχονται και εκείνα βία από το σπίτι τους και να έχουν μάθει έτσι.
0: Ο θήτης μπορεί να νιώθει τον φόβο ή την ανασφάλεια του θύματος, γι' αυτό μπορεί να θέλει να τον τσιγκλίσει. Παιδιά, εσείς έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά σε περιστατικό bullying?
3: Όταν ήμουν στο δημοτικό, ένα παιδί σε μια μικρή ομάδα ήταν πολύ απομονωμένος. Πολλοί δεν τον δεχόντουσαν. Δυστυχώς βέβαια μετά από ένα χρόνο, κάτι χρόνια στην τρίτη δημοτικού, δεν ξανά ήρθε στο σχολείο. Δεν ξέρω τι απέγινε, ελπίζω να είναι καλά τώρα.
1: Εγώ ευτυχώς δεν έχω βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Αν βρισκόσουν σε ένα περιστατικό τέτοιο, τι θα έκανες?
1: Αν βρισκόμουν στο σχολείο θα το έλεγα σε έναν καθηγητή, έναν ενήλικα.
3: Δυστυχώς βέβαια αυτό το βλέπουμε πολύ και κανείς δεν κάνει κάτι. Γιατί πιστεύω ότι πολλοί αποφεύγουν να... όντως να μιλάνε? Τι φοβούνται?
1: Μπορεί τα παιδιά να φοβούνται μην τους επιτεθεί το παιδί που εκφοβίζει.
2: Ή και μερικές φορές τους απειλούν κιόλας ότι αν το πούνε σε κάποιον θα τους κάνουν κάτι κακό.
3: Με βάση με όλα αυτά που είπαμε, εσείς παιδιά τι θα κάνατε άμα όντως βλέπατε ένα παρόμοιο περιστατικό?
2: Εγώ θα μίλαγα και στους δύο. Μήπως μπορέσουμε να το λύσουμε ή θα πήγαινε σε κάποιον καθηγητή.
1: Εγώ θα μιλούσα στο παιδί που εκφοβίζεται, να του πω να μην ντρέπεται να το πει σε κάποιον ενήλικα ή κάποιον καθηγητή, να έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση. Έτσι κι αλλιώς είναι καλό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να μην τα κρατάμε μέσα μας.
0: Εγώ θέλω να προτείνω σε όποια παιδιά που φοβίζονται εκεί έξω να μιλήσουν σε άτομα που μπορούν να εμπιστευτούν. Και δεν πρέπει να φοβούνται πως τα παιδιά που τα εκφοβίζουν θα κάνουν κάτι.
2: Ενώ αν δεν μιλήσεις, αυτό μπορεί να συνεχιστεί.
3: Και δυστυχώς αυτό είναι ένα τραύμα που άμα δεν λυθεί, είναι κάτι που μπορεί να κουβάλει ο καθένας μέχρι την ενήλικη του ζωή. Most of the victims are civilian, and many of them are children.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

0: Και επειδή ο εκφοβισμός δεν είναι μόνο στο σχολείο, αλλά υπάρχει και σε άλλους θεσμούς όπως την οικογένεια και το κράτος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα σας μιλήσουμε για άτομα που κατάφεραν να σπάσουν τα δεσμά της σιωπής τους. Η Μαλάλα είναι μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστρες στον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1997 στη Κοιλάδα Σουά του Πακιστάν. Ο πατέρας της ήταν δάσκαλος και διευθυντής σχολείου και από μικρή ηλικία την ενθάρρυνε να αγαπά τη μάθηση και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της. Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την περιοχή της, επέβαλαν αυστηρούς κανόνες και απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Πολλά σχολεία καταστράφηκαν και οι οικογένειες φοβόντουσαν για την ασφάλεια των παιδιών τους. Η Μαλάλα όμως δεν σταμάτησε να μιλά. Σε ηλικία μόλις 11 ετών άρχισε να γράφει ένα ανώνυμο ημερολόγιο για το BBC, περιγράφοντας τη ζωή υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν και τη σημασία της εκπαίδευσης. Με το καιρό έγινε γνωστή και άρχισε να δίνει συνεντεύξεις και ομιλίες, ζητώντας ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Το 2012, ενώ επέστρεφε από το σχολείο με το λεωφορείο, δέχτηκε επίθεση από μέλη των Ταλιμπάν και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε για θεραπεία στο United Kingdom, όπου κατάφερε να αναρρώσει μετά από πολλές επεμβάσεις. Αντί να φοβηθεί η Μαλάλα, έγινε ακόμα πιο δυνατή. Συνέχισε τον αγώνα της σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδρύοντας το Malala Fund, έναν οργανισμό που βοηθά κορίτσια σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έχει μιλήσει σε διεθνείς οργανισμούς, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2014 τιμήθηκε με το Νόμπελ και έγινε η νεότερη νικήτρια στην ιστορία του θεσμού. Αργότερα σπούδασε στην Οξφόρδη, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα στη ζωή της. Η ιστορία της Μαλάλα είναι ένα ισχυρό παράδειγμα θάρρους, δύναμης και επιμονής. Παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετώπισε, δεν εγκατέλειψε ποτέ το στόχο της. Σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται για έναν κόσμο που όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου ή καταγωγής, θα έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο και να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Η ιστορία της Μαλάλα δείχνει πως ακόμα και ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σε θάρρος και αποφασιστικότητα.
1: Και από τη Μαλάλα πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο, την Daisy Coleman, που ήταν ένα κορίτσι που πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά κατάφερε να βρει τη δύναμη να μιλήσει και να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1997 στο Αλμπάνι του Μιζούρι, τον ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, ένας 17χρονος μαθητής της την ανάγκασε να καταναλώσει αλκοόλ και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ εκείνη ήταν ανέστητη. Αυτό την επηρέασε πάρα πολύ. Όμως, αντί να τη στηρίξουν, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να την κοροϊδεύουν και να την κατηγορούν. Στο σχολείο και στο διαδίκτυο δεχόταν έντονο εκφοβισμό. Κάποιοι έλεγαν ότι έλεγε ψέματα, ενώ άλλοι την χαρακτήριζαν με άσχημους τρόπους. Δημιουργούσαν ακόμα και προβλητικά μηνύματα και σχόλια εναντίον της. Όλο αυτό την έκανε να νιώθει πολύ άσχημα, μόνη και φοβισμένη. Για ένα διάστημα δεν μπορούσε να μιλήσει εύκολα για όσα είχε περάσει. Όμως η Daisy δεν έμεινε για πάντα σιωπηλή. Σιγά σιγά βρήκε το θάρρος να μιλήσει. Αποφάσισε να πει την αλήθεια της δημόσια, παρόλο που φοβόταν τι θα πούν οι άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο έσπασε τα δεσμά της σιωπής της. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έδειξε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε όταν μας συμβαίνει κάτι άδικο. Μετά από αυτό, η Daisy ήθελε να βοηθήσει και άλλα παιδιά. Έτσι, δημιούργησε μαζί με άλλους τον οργανισμό Safe Bay. Ο οργανισμός Safe Bay ιδρύθηκε το 2015. Αν και πρόκειται για έναν εθνικό οργανισμό των ΗΠΑ, με δράση στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, η έδρα του βρίσκεται στο Bristol του Rhode Island. Ο οργανισμός αυτός βοηθά τους μαθητές να καταλάβουν τι σημαίνει σεβασμός και πώς να προστατεύονται. Από αυτά τα μαθήματα στον οργανισμό έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 86.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Επίσης, ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλούν και να μην φοβούνται. Η ιστορία της Daisy μας δείχνει ότι ακόμα και αν κάποιος περνάει δύσκολες στιγμές και δέχεται εκφοβισμό, μπορεί να βρει τη δύναμη να σηκωθεί και να μιλήσει. Μας μαθαίνει ότι πρέπει να στηρίζουμε τους άλλους και να μην κοροϊδεύουμε κανέναν.
2: Η Λίζη Βεσκουέζ είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας, ομιλήτρια και ακτιβίστρια, γνωστή για τη δύναμη και τα μήνυμά της γύρω από την αυτοεκτίμηση και τον εκφοβισμό. Γεννήθηκε το 1989 στο Τέξας και έχει μια εξαιρετικά σπάνια ιατρική κατάσταση που δεν της επιτρέπει το σώμα της να έχει λίπος. Αυτό την κάνει να έχει πολύ χαμηλό βάρος και ιδιαίτερη εμφάνιση. Δυστυχώς, όταν ήταν έφηβη, έγινε στόχος διαδικτυακού εκφοβισμού. Μάλιστα, ένα βίντεο την είχε χαρακτηρίσει η πιο άσχημη γυναίκα στον κόσμο. Αντί όμως να την καταστρέψει αυτό, την έκανε να μετατρέψει την εμπειρία της σε κάτι θετικό. Σήμερα είναι γνωστή motivation speaker και έχει γράψει 4 βιβλία για την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της διαφορετικότητας. Αγωνίζεται ενεργά κατά του bullying. Το βασικό της μήνυμα είναι ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από την εμφάνιση, αλλά το ποιος είναι και τι κάνει.
1: Η Μία Τζανίν ήταν μία 14χρονη μαθήτρια στο Λονδίνο, γεμάτη ζωή, με ταλέντο και όνειρα. Όμως πίσω από τους τοίχους του σχολείου και τις οθόνες των κινητών, βίωνε έναν εφιάλτη που πολλοί από εμάς ίσως αναγνωρίσουν, τον συστηματικό εκφοβισμό. Η Μία δεν αντιμετώπιζε απλώς παιδικά πειράγματα. Βίωνε αυτό που σήμερα ονομάζουμε cyberbullying, σε συνδυασμό με φυσική και λεκτική βία στο σχολείο. Μία ομάδα αγοριών, περίπου 60 ατόμων, είχαν δημιουργήσει ομαδικές συνομιλίες σε εφαρμογές όπως το Snapchat, όπου μοιράζονταν φωτογραφίες της. Την γελιοποιούσαν και την υποτιμούσαν καθημερινά. Το πιο συγκλονιστικό, ένα σχετικό μήνυμα που άφησε η ίδια λίγο πριν το τέλος. Σε αυτό την ακούμε να παίρνει βαθιές ανάσες και να λέει: «Προετοιμάζομαι ψυχολογικά για να δεχτώ bullying αύριο στο σχολείο». Αυτή η φράση δείχνει την απόλυτη μοναξιά ενός παιδιού που νιώθει ότι το σχολείο δεν είναι πια ασφαλές καταφύγιο, αλλά πεδίο μάχης. Η Μία αντιμετώπισε την κατάσταση με το μόνο τρόπο που μπορούσε τότε. Μιλώντας, είχε αναφέρει τον εκφοβισμό, είχε δείξει την αγωνία της. Όμως το σύστημα απέτυχε να την προστατέψει εγκαίρως. Μετά την τραγική της απώλεια τον Μάρτιο του 2021, ο πατέρας της, Μαριάνο Τζανίν, αποφάσισε ότι η ιστορία της Μία δεν θα ξεχαστεί. Αντί να βυθιστεί στη σιωπή, ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία. Ζήτησε αυστηρότερη νομοθεσία για το cyberbullying και πρόσβαση γονέων στα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων σε περίπτωση αυτοκτονιών. Η υπόθεση είναι διπλά τραγική, καθώς η μητέρα της Μία πέθανε από καρκίνο μόλις 4 μήνες μετά το θάνατο της κόρης της, αφήνοντας τον πατέρα να παλεύει μόνος του για δικαιοσύνη. Η Μία ήταν το τρίτο παιδί στο συγκεκριμένο σχολείο που αυτοκτόνησε μέσα σε διάστημα 5 ετών. Οι καθηγητές διέταξαν τους μαθητές να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 5 μέρες μετά το θάνατο της Μία. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε την απουσία οποιασδήποτε παράνομης ουσίας στον οργανισμό της 14χρονης. Εντοπίστηκαν σημάδια αυτοτραυματισμού τόσο πρόσφατα όσο και παλαιότερα, τα οποία η οικογένειά της δεν γνώριζε μέχρι εκείνη την ώρα. Βρέθηκαν 2 επιστολές στο δωμάτιό της που εξηγούσαν τις προθέσεις της, ενώ η ανάλυση του κινητού της αποκάλυψε το περιεχόμενο των απειλών που δεχόταν. Κανένας από τους βασανιστές της Μία δεν ζήτησε συγγνώμη για τον εκφοβισμό.
3: Έπειτα έχουμε την Κάρι Μπέρκ, που είναι γνωστή συγγραφέας, influencer και ακτιβιστής κατά του εκφοβισμού. Έχει υποστεί σοβαρό bullying και κυβερνοεκφοβισμό, δηλαδή cyberbullying, κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων. Κάτι που την ώθησε να γίνει υπέρμαχος της ευγένειας και της ενσυναίσθησης. Συγκεκριμένα, στο γυμνάσιο, η Κάρι στοχοποιήθηκε για το μοδανικό, τολμηρό στυλ ντυσίματός της, με συμμαθητές της να σχολιάζουν αρνητικά τα γκλίτερ παπούτσια της και τα έντονα χρώματα που φορούσε. Αυτή η κριτική την έκανε να αισθάνεται ανασφαλής, οδηγώντας την προσωρινά στο να φοράει πιο μονότονα ρούχα για να ταιριάξει. Ταυτόχρονα, η Κάρι δέχτηκε σκληρά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 12 ετών, με άτομα να αφήνουν προσβλητικά σχόλια στις φωτογραφίες της, αποκαλώντας άσχημη ή χωρίς ταλέντο. Αργότερα, στο επαγγελματικό της περιβάλλον, αντιμετώπισε επίσης αρνητικά σχόλια από συναδέλφους της σε επαγγελματικό στούντιο μπαλέτου, όπου η κριτική ήταν συχνά προσωπική και πολύ επώδυνη. Ως influencer, συνέχισε να δέχεται επιθέσεις και body shaming από αγνώστους, ιδιαίτερα μετά από viral video με σχόλια για την εμφάνισή της. Αντί να αφήσει την αρνητικότητα να την καταβάλει, η Κάρι Μπέρκ χρησιμοποίησε αυτές τις εμπειρίες για καλό σκοπό. Αρχικά, δημιούργησε ένα στιλιστικό blog που ενθαρρύνει τα άτομα να αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους. Έπειτα, εμπνεύστηκε τη σειρά βιβλίων Ask Emma από τις δικές της εμπειρίες κυβερνοεκφοβισμού, θέλοντας να δώσει φωνή σε παιδιά που περνούν τα ίδια. Έγινε έφηβη πρεσβευτής, team ambassador, του οργανισμού No Bully, δίνοντας διαλέξεις σε σχολεία και δημιουργώντας το σενάριο για το βίντεο Girls Against Bullying. Η Κάρι Μπέρκ μπορεί να πέρασε πολλά στη νεανική της ηλικία, αλλά δεν επέτρεψε να την επηρεάσουν αρνητικά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της προς τους άλλους.
4: Το τελευταίο άτομο που θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας για τον εκφοβισμό είναι η Κάλα Χερέρο.
2: που αποτελεί εμβληματική μορφή στον αγώνα κατά το σχολικό εκφοβισμό στην Ισπανία. Η ζωή της σημαδεύτηκε από 8 χρόνια κακοποίησης και απομόνωσης κατά τη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων. Στα 19 της αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της δημιουργώντας το ιστολόγιο «Σιλένσιο», το οποίο έγινε καταφύγιο για χιλιάδες θύματα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα μετέτρεψε το προσωπικό της τραύμα σε μια δυνατή φωνή αλληλεγγύης και δράσης. Στη συνέχεια κατέγραψε την οδυνηρή εμπειρία της στο βιβλίο «Alma de Cristal», «Ψυχή από κρύσταλλο». Σήμερα, ως ψυχολόγος και ακτιβίστρια, δίνει διαλέξεις σε σχολεία για την πρόληψη της βίας και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Η πορεία της από το θύμα στην νικήτρια αποτελεί πρότυπο ψυχικής ανθεκτικότητας για τη σύγχρονη κοινωνία. Αγωνίζεται καθημερινά για την ευαισθητοποίηση γονέων, τονίζοντας πως η σιωπή τρέφει το άτομο που εκφοβίζει. Το έργο της αποδεικνύει ότι η έξοδος από τον εκφοβισμό είναι εφικτή με τη σωστή υποστήριξη.

0: Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε τις μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κορυδαλού. Μιλάμε στην εκπομπή Τετράδιο για το φαινόμενο του εκφοβισμού.
1: Στο πρώτο μισάριο της εκπομπής μας αναλύσαμε τα αίτια του φαινομένου και κάναμε και μια κουβέντα για αυτούς που εκφοβίζουν και για αυτούς που εκφοβίζουν.
2: Όπως και για το ρόλο των παρατηρητών.
3: Παράλληλα, αναφερθήκαμε και σε κάποια πρότυπα που δέχτηκαν ακραίο εκφοβισμό και παρόλα αυτά δεν τα έβαλαν κάτω. Και με τη φωνή τους έγιναν πρότυπα για την κοινωνία και για ένα καλύτερο μέλλον. Και για να συστηθούμε άλλη μια φορά, είμαι η Ειρήνη.
1: Είμαι η Σοφία.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι η Αλίκη.
6: Και εγώ είναι Φέλη.
7: Και εγώ είμαι ο Γιώργος, που θα συμμετέχω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
5: Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στις μαθήτριές μου σχετικά με το θέμα που συζητάμε και δεν είναι άλλο από το σχολικό εκφοβισμό. Τι θα θέλετε να πείτε σε ένα παιδί αυτή τη στιγμή που φοβάται να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει?
3: Πιστεύω πως ένα παιδί που δέχεται εκφοβισμό πρέπει σίγουρα να μιλήσει σε έναν δάσκαλο, ενήλικο ή γονέα και να το συζητήσουν. Σίγουρα οι ενήλικες μπορούν να το αντιμετωπίσουν καλύτερα από ένα παιδί. Γι' αυτό και πρέπει να ζητάμε τη βοήθειά τους.
0: Θα του έλεγα να σταματήσει να είναι φοβητσιάρης και να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Γιατί μόνο όταν εμείς όντως παίρνουμε το θάρρος να μιλήσουμε, δείχνουμε στους άλλους ότι είμαστε πιο δυνατοί.
6: Δεν είναι τόσο εύκολο σε όλα τα παιδιά να πουν ελεύθερα αυτό που νιώθουν, γιατί έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετική προσωπικότητα. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν είναι πάντα τόσο εύκολο για όλους να βρουν τη δύναμη και το θάρρος να μιλήσουν.
1: Κάποιο παιδί όμως μπορεί να φοβάται μην το κορυδέψουν παραπάνω.
0: Ωραία, αφού το παιδί δεν μπορεί να πει, γιατί να μην μπορεί να πει κάποιος που βλέπει αυτή τη συμπεριφορά?
3: Θα ήθελα να αναφερθώ εγώ σε ένα παράδειγμα. Μια φίλη μου δέχεται πολλά σχόλια, πολλά αρνητικά σχόλια που την επηρεάζουν πολύ και έχει κλειστεί στον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκε το θάρρος να έρθει να το πει σε μένα.
6: Και εσύ σαν καλή φίλη τι τη συμβούλεψες?
3: Της είπα να πάει σίγουρα να το πει σε καθηγητές ή στη μητέρα της και μου είπε πως το έχει πει ήδη στη μητέρα της, αλλά σκέφτεται ακόμα αν πρέπει να το πει σε καθηγητές.
6: Οι καθηγητές έχουν όμως τον τρόπο για να παρεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Επειδή διαχειρίζονται παιδιά σε όλη τους τη ζωή, ξέρουν τι να κάνουν και πού να απευθυνθούν.
5: Και το σχολείο, πώς μπορεί να γίνει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον?
6: Πιστεύω πως το σχολείο θα μπορούσε να γίνει ένας ασφαλής χώρος για όλους αν οι καθηγητές έδιναν περισσότερη βάση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών και τους μάθαιναν τι θα πει εν συνέστηση.
7: Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε τι περνάει.
5: Αν ο εκφοβισμός ήταν ήχος ή χρώμα, τι θα ήταν?
3: Θα ήταν σίγουρα το χρώμα γκρι.
0: Άμα ήταν ήχος, θα ήταν σίγουρα ένα πιρούνι να τρίβεται με ένα πιάτο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ανατριαστικός ήχος, όπως ανατριαστική είναι και η κατάσταση του εκφοβισμού.
6: Εγώ πιστεύω πως θα ήταν το μαύρο, αν ήταν χρώμα, γιατί καταστρέφει τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.
7: Κι εγώ το ίδιο, γιατί είναι ένα λυπητερό πράγμα.
1: Εγώ αν ήταν ήχος, θα τον χαρακτηρίσω σε έναν δυνατό ήχο που είναι και βασανιστικός, γιατί όταν δεχόμαστε εκφοβισμό συνήθως κλεινόμαστε στον εαυτό μας.
5: Ένας ήχος που εκπροσωπεί για μένα τον εκφοβισμό είναι τα στενάχωρα κλάματα ενός παιδιού.
3: Αν ήταν ήχος θα ήταν σίγουρα ένας πολύ εκνευριστικός, διότι αυτό που γίνεται είναι πολύ εκνευριστικό. Διότι σίγουρα ενοχλεί και ενευριάζει την κοινωνία, η οποία κοινωνία είναι η ίδια που μπορεί να βάλει τέλος αυτό το φαινόμενο.
6: Και εγώ πιστεύω πως το κατάλληλο χρώμα θα ήταν το κόκκινο, καθώς δείχνει τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά που εκφοβίζονται.
5: Ποιο είναι το όπλο σου απέναντι στις άσχημες λέξεις?
1: Το δικό μου όπλο είναι να διαβάζω ένα βιβλίο ή να το συζητάω με την οικογένειά μου.
5: Και ποια είναι τα όπλα και οι ασπίδες που μπορούμε όλοι να σηκώσουμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο?
1: Μπορεί να είναι το να είμαστε ενωμένοι μαζί σε αυτό το φαινόμενο, να στηρίζουμε ένας τον άλλον και να συμπεριστεκόμαστε στα παιδιά που βιώνουν αυτή την κατάσταση.
0: Να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να λέμε αυτό που πιστεύουμε.
6: Και εκτός από όπλο σε εισαγωγικά και μια ασπίδα απέναντι στον εκφοβισμό, θα θέλετε να δώσουμε και ένα σύνθημα κατά το συγκεκριμένο φαινομένο? Ένα σύνθημα που θα μπορούσε να ήταν σε κάθε σχολείο.
3: Δεν είσαι μόνος.
7: Μη φοβάσαι.
0: Είσαι δυνατός.
6: Μίλα.
5: Speak up.
6: Η αυτοπεποίθηση πάντα νικάει το φόβο.
1: Και πάνω απ' όλα μην κλείνεις τον εαυτό σου.
7: Γιατί κάποιος πάντα θα βρεθεί να σε ακούσει.
6: Και το μεγαλύτερο όπλο απ' όλα είναι η εκπαίδευση και η παιδεία, που θα μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Μας ακούτε τα σύνορα να μιλάμε για τον εκφοβισμό, για τα άτομα που τον δέχονται και για τα άτομα που τον προκαλούν. Συμβουλέψαμε τα παιδιά που δέχονται τον εκφοβισμό να μιλάνε, συζητήσαμε το κομμάτι της ενσυναίσθησης, αλλά θα ήταν καλό να φτάσουμε στο σημείο να μην εκφοβίζει το ένα παιδί το άλλο.
1: Και πώς πιστεύεις πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Θεωρώ ότι όλα είναι μέσα από την εκπαίδευση, όπως είπες και εσύ πριν από το τραγούδι.
2: Σημαντικό ρόλο παίζει και το οικογενειακό περιβάλλον,
3: αλλά και το κοινωνικό.
4: Σημαντικό ρόλο για μένα παίζει η πρώτη οικογένεια, που είναι το πρώτο κοινωνικό μέρος του ανθρώπου, και έπειτα το σχολείο.
5: Κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική ομάδα επικοινωνίας και διαμόρφωσης χαρακτήρα του παιδιού είναι η οικογένεια. Γιατί τα παιδιά διαμορφώνονται έτσι από τις πρώτες μέρες τους. Έτσι διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους. Και μετά το σχολείο το τελειοποιείς να τους κάνει ενήλικες.
4: Είναι σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται στους άλλους, να δείχνουν σεβασμό και να είναι ευγενικοί. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τις πράξεις τους.
0: Σημαντικό όμως είναι και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να πάρει το παιδί μεγαλώνοντας μέσα στο σπίτι. Και στη συνέχεια είναι το σχολείο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι.
3: Μπορεί και οι ίδιοι γονείς να μην ξέρουν πώς να διαμορφώσουν τα παιδιά τους ώστε να βγουν στην κοινωνία σαν καλά άτομα και να σέβονται τους υπόλοιπους.
5: Παράλληλα, μπορεί να υπάρχουν όμως δυσκολίες και μέσα στην οικογένεια που δεν είναι και τόσο εύκολο να τις αντιμετωπίσουν.
4: Μπορεί ακόμα και οι γονείς οι ίδιοι να τσακώνονται μεταξύ τους, που αυτό είναι κακό παράδειγμα για το παιδί τους.
1: Γιατί οι γονείς είναι πρότυπα για τα παιδιά και ό,τι βλέπουν το κάνουν.
2: Και αν η οικογένεια δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι κάτι που πρέπει να το κάνει το σχολείο. Και στην ουσία είναι η δεύτερη μεγάλη πόρτα που ανοίγει ένα παιδί μετά την οικογένεια.
4: Και επειδή πολλές φορές η οικογένεια, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βοηθήσει, θα μπορούσε το σχολείο να φέρει ειδικούς ώστε να μιλήσουν στα παιδιά για το bullying. Μπορεί να φέρει κάποιον ψυχολόγο και παράλληλα τα παιδιά να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να έχουν.
3: Και μιας και που ανέφερε στο κομμάτι του ψυχολόγου, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως υπάρχουν ψυχολόγοι στο σχολείο, αλλά δεν νομίζω πως η μία ώρα κάθε εβδομάδα είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό. Σημαντικό θα είναι να υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Άλλη μία ιδέα είναι τα παιδιά που βίωσαν bullying να έρθουν να μιλήσουν σε άλλα παιδιά. Και πως κατάφεραν να μιλήσουν για να το ξεπεράσουν.
5: Έτσι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να έχουμε νέα θύματα και να έχουμε και νέα παιδιά που θα εκφοβίζουν.
3: Επειδή πολλά παιδιά μπορεί να ντρέπονται ή να φοβούνται να μιλήσουν σε φίλους, γονείς ή καθηγητές, υπάρχουν διάφοροι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αυτόν τον εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να πούμε πως τα παιδιά αυτά μπορούν να απευθυνθούν ανώνυμα σε αυτές τις οργανώσεις, σε αυτούς τους φορείς, που σίγουρα μπορούν να δώσουν μια λύση. Γιατί αν δεν μιλήσει κανείς, το πρόβλημα θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να γίνεται ακόμα χειρότερο. Και καλό είναι να αναφέρουμε κάποιους από τους φορείς, όπως το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Άρσης, το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας Πηξίδα και το Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σύριος. Παράλληλα, υπάρχει και μία γραμμή που μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια, το 116-111, που χωρίς χρέωση μπορεί το κάθε παιδί να ζητήσει βοήθεια και να μιλήσει για τις ανησυχίες του. Και παράλληλα, υπάρχει και το Χαμόγελο του Παιδιού, μια πολύ γνωστή οργάνωση που μπορεί να παρέχει βοήθεια στον κάθε μαθητή. Και επίσης η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου με όνομα Stop Bullying, όπου κάθε μαθητής μπορεί να μπει και να καταθέσει ανώνυμα την εμπειρία του.
6: Και για το τέλος της εκπομπής, τι θα λέγατε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα?
4: Σταματάμε τη σιωπή.
5: Σταματάμε τον εκφοβισμό.
2: Ακούσατε μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κορυδαλού.
0: Και το Γιώργο.
1: Να συζητάμε στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984.
4: Για το φαινόμενο του εκφοβισμού.

0: για το πώς μπορούμε να βάλουμε επιτέλους ένα τέλος σε αυτό,
1: αλλά και πώς να είμαστε στο πλευρό των θυμάτων.
2: Ήμουν η Νεφέλη.
3: Ήμουν η Ειρήνη.
4: Ήμουν η Ξένια.
5: Ήμουν η Σοφία.
6: Ήμουν η Άννα.
1: Ήμουν η Αλίκη.
7: Καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, στη Βιωτία. Νωρίτερα ήχησε και μήνυμα από το 112 που καλεί τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα τα νεότερα από την πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να πούμε ότι η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβέστικες δυνάμεις. Πλέον επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, ενώ από αέρος 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων είναι συντονιστικό, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Uh-huh. Όπως επισημαίνεται, λένε από την πυροσβεστική, ο αέρας είναι αυτό που δυσκολεύει το έργο της κατάλυσης. Ρηπές ανέμου φτάνουν και τα 6 μποφόρ δυσκολεύουν κυρίως τα ενέργεια μέσα. Ωστόσο, φαίνεται η φωτιά κάπως να έχει περιοριστεί. Νωρίτερα είχε λάβει μια δυναμική, γιατί είχε μπει μέσα σε πυκνό δάσος. Uh-huh. Όπως είπες και εσύ, 12 και 10 ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους στον Άγιο Βασίλειο να είναι σε ετοιμότητα. Mm. Για την ώρα δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Είναι πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην πλησιάσει το χωριό και να περιοριστεί η φωτιά που φαίνεται, λένε αυτό έτσι την τελευταία ώρα, να είναι σε κάποια ύφεση, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα. Mm. Νωρίτερα το πρωί είχαμε και μια φωτιά στη Λίδα, στην παραλία Πελαγίας, η οποία και αυτή προκάλεσε τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και μέσα σε μια μισή ώρα περίπου η φωτιά είχε αντιμετωπιστεί και έχει σβήσει. Mm. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα είχαμε και μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Μενίδο εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και εκεί φυσάει δυνατά και γι' αυτό υπήρχε κινητοποίηση, αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζεται και αυτή εκεί η περίπτωση. Πριν λίγο βγήκε και ο χάρτης για αύριο. Παραμένει η δύσκολη κατάσταση, Ελένη, αφού παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή κατηγορίας κινδύνου 4.
1: Όπως και σήμερα,
2: στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βιωτία, σε όλη την Πελοπόννησο και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος και στην Ικαρία, καθώς και σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αχαΐα, Ηλία, όπως είπαμε και στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Από την πυροσβεστική απευθύνεται ισχυρή σύσταση και την πολιτική προστασία στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και καμία δραστηριότητα υπαίθρια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Mm. Παράλληλα, ενεργοποιούνται, όπως είναι και σήμερα ενεργοποιημένα, Ελένη, και αύριο τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε επικινδυνότητα κατηγορία 4, δηλαδή περιπολίες από νωρίς το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές και δρυμούς και δάση και φυσικά συνεχείς περιπολίες πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων σε όλες αυτές τις περιοχές. Mm. Όλη η πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα προβλέπεται να παραμένουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Να πούμε, λένε, ότι εδώ στην Αθήνα λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχουν αρκετές κλήσεις στην πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και επιχειρούν σε διάφορα σημεία για να απομακρυνθούν δέντρα. Mm-hmm. Μάλιστα, έχουμε μια ενημέρωση πριν από λίγο ότι έχουν καταπλακωθεί και κάποια αυτοκίνητα σε κάποια σημεία εδώ στην Αθήνα, κέντρο Αθήνας και στην Λένορμαν και στην Μιχαλακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια ενημέρωση πριν από λίγο, θα το επιβεβαιώσουμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, η Ελένη, είναι αυτές οι μέρες με τα πολύ ισχυρά μελτέμια, τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και τα ξερά χόρτα που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Στη Μέση Ανατολή τώρα, όπου έχουμε νέα ένταση από τον πόλεμο αντιπίνων που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δυνάμεις τους ανταλλάσσουν πειρά στην περιοχή του Ορμούς, στοχοποιώντας σε κατέρωθεν στρατιωτικές θέσεις. Η Αθηνά Γορλίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρώτο περιστατικό μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την περασμένη μόλις εβδομάδα. Λίγες μέρες κράτησε η ηρεμία μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι λοιπόν είχαμε νέο κύμα επιθέσεων και αυτή η κλιμάκωση βεβαίως δημιουργεί και τις ανησυχίες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σαν απάντηση σε επιθέσεις που δέχτηκαν από Αμερικανούς ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή του κόλπου. Και βεβαίως η κεντρική δίκη των ΗΠΑ δημοσίευσε και ένα βίντεο που δείχνει αυτά τα αμερικανικά πλήγματα. Είχαμε και τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του να τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ιράν υπέγραψε μια συμφωνία, εμείς την τηρούμε. Αν έχουμε διαφωνίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου, μπορούμε να σηκώσουν το τηλέφωνο, έγραψε χαρακτηριστικά. Με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, βεβαίως, να λέει ότι η ανακοίνωσή του ότι το Ιράν καταδικάζει τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χθες το βράδυ εναντίον εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν, και λέγοντας ότι αυτό βεβαίως δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας που έχουν οι δύο πλευρές για 60 μέρες ανακοχή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν οι λεπτομέρειες για μια πιθανή επίλυση του πολέμου.
1: Ναι. Αθηνά, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κ. Δημήτρης Ιανταφύλου, στο σταθμό μας, και το Γιάννη Θεοδόση σχετικά με αυτά τα αντίπεινα. Και θα επανέλθουμε για να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
4: Όντως υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 61 ημερών, όπου δεδομένου είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ότι θα υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μικρές. Δεν είναι πολεμική σύραξη μεγάλης εμβέλειας, είναι αντίπεινα. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στο Ιράν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορών κέντρων εξουσίας. Δυσπιστία από τη μια πλευρά, άλλοι περισσότεροι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αλλά το πράσινο φως έχει δοθεί για τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι αυτό συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στο μέτωπο Λιβάνου-Ισραήλ με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες των 14 σημείων για πώς σταδιακά θα γίνει αφοπλισμός μη κρατικών δρόντων στο Λίβανο, δηλαδή ουσιαστικά η Χεσμολά θα πρέπει να αποκλειστεί, και η σταδιακή απόσυρση του Ισραηλινού στρατού υπό αμερικανική διαβούλευση, που αυτό όντως φέρνει αντιδράσεις και στη Χεσμολά και στο Ιράν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι συνεχίζουν οι συνομιλίες, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία, ότι είναι διατεθειμένες οι δύο πλευρές στη παρούσα φάση να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με βάση το πλαίσιο, το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει, είναι το σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πόλεμο πάλι. Υπάρχουν και πιέσεις έτσι κι αλλιώς στον Αμερικανό πρόεδρο σε πολλά μέτωπα.
1: Λοιπόν, Αθηνά Κορλίρα, να δούμε και αυτή τη συμφωνία.
3: Συμπληρώνοντας τόσο, ακούσαμε από τον καθηγητή να πούμε ότι είναι μια τριμερή συμφωνία ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία είναι το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον. Και βεβαίως περιλαμβάνει 14 σημεία, δύο πιλωτικών σχεδίων στο πλαίσιο των οποίων θα αποχωρήσουν ο IDF από τις περιοχές που ελέγχει μέχρι σήμερα και εκεί θα αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων ο στρατός του Λιβάνου. Θα υπάρξει μια συνεργασία του Αμερικανικού στρατού με το Λιβανέζικο στρατό για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις περιοχές ότι δεν υπάρχει εκεί η παρουσία της Χεσμπολάχ. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά, τα όσα συζητώνται σε αυτήν την διαπραγμάτευση, έχουν ακόμα αρκετό δρόμο. Βεβαίως η συμφωνία υπεγράφει από τους πρέσβεις εκεί και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά από ένα παρασκήνιο πολλών τηλεφωνικών συνομιλιών και πολλών καθυστερήσεων. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα τηρηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και στην περιοχή εκεί ηρεμία.
1: Ναι. Αθηνά, τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τη Βενεζουέλα, αυτόν τον όλεθρο που βιώνει αυτή η χώρα.
3: Ναι, από το πρωί που συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε στο Δελτίο, θέλω να σου πω ότι η εκατόμβη των νεκρών έχει ήδη ανέβει. Μιλάμε για περίπου 1000 νεκρούς ήδη. Ο αριθμός αυτός, λέγαμε από την πρώτη μέρα, ότι ενδεχομένως να ξεπεραστεί, διότι εξακολουθούν να είναι αρκετές χιλιάδες, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι. Έτσι λοιπόν, και να πούμε βεβαίως και ότι οι τραυματίες είναι 3.360, αρκετά εκ των οποίων είναι και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, γιατί τα νοσοκομεία, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν γεμίσει. Υπάρχει ένας συντονισμός από πολλές χώρες, όχι μόνο γειτονικές, από τις ΗΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα σταλεί εξοπλισμός και βοήθεια για να μπορέσουν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τους τραυματίες, αλλά για να μπορέσουν να κόψουν και να μετακινήσουν τεράστιους όγκους τσιμέντου που ήδη έχει καταπλακώσει αρκετό κόσμο, μήπως μπορέσουν έστω στις επόμενες ώρες να ανασύρουν και άλλους επιζώντες. Μιλάμε για σκηνές χάους. Άμα κανείς δει τις φωτογραφίες και τα drones,
1: βίντεο που έρχονται, ναι,
3: μιλάμε για τη τεράστια καταστροφή, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει και το απαραίτητο χάος, γίνονται λαιλασίες σε καταστήματα τροφίμων και σε καταστήματα όπως φαρμακεία και με είδη πρώτης ανάγκης.
1: Είναι ό,τι χρειάζονται και δεν έχουν...
3: Ναι, ναι, και έτσι λοιπόν η απαραίτητη βοήθεια θα χρειαστεί να φτάσουν, διότι όπως λέγαμε και νωρίτερα και τα νοσοκομεία ασφυκτιούν και το αεροδρόμιο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 3 μέρες. Δεν υπάρχουν ούτε αυτοκινητόδρομοι, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ίντερνετ. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων στην περιοχή λόγω του ενεργειακού δυναμικού που εκλήθηκε, άφησε ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μίλησε στον Αθηνά 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
5: Το γεγονός ότι η Βενεζουέλα είναι σε μια σεισμογενή περιοχή, ειδικά η βόρεια Βενεζουέλα, είναι γνωστό. Αυτή η σεισμή είναι μεγάλη σεισμή, δεν είναι μεσαίο μεγέθος κοντά στο 6 που είμαστε συνηθισμένοι στα περισσότερα μέρη του κόσμου που υπάρχει σεισμική δραστηριότητα. Μιλάμε για μεγάλους σεισμούς και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε στο όριο πλάκας. Υπάρχει δηλαδή βόρεια της Βενεζουέλας η πλάκα της Καραϊβικής και νότια, ακριβώς εκεί που ξεκινά η Βενεζουέλα, η ακτή δηλαδή, είναι η πλάκα της Νοτιού Αμερικής. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι είχαμε ένα γεγονός με επανάληψη περίπου 150 ετών, 7,5, και είναι προφανές ότι οι κατασκευές οι οποίες είχαν σχεδιαστεί και χτιστεί στο ενδιάμεσο διάστημα, στον 20ο αιώνα δηλαδή, και δεν είχαν την εμπειρία των προηγουμένων μεγάλων δονήσεων, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πολλές από αυτές. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα δυστυχώς, υποθαλάσσια και δυτικά. Η ενέργεια η οποία εκλήθηκε από τους δύο αυτούς μεγάλους σεισμούς είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά μεγάλη δυνητικά να μπορέσει να ενεργοποιήσει και άλλα ρήγματα. Δεν ξέρουμε όμως το δυναμικό. Η σεισμική ιστορία είναι αρκετά πτωχή εκεί, δεν έχουμε αρκετά καλά δεδομένα για να δούμε ποιο είναι το ιστορικό των σεισμών σε αυτά, όλα τα ρήγματα που συζητάμε τώρα. Οπότε υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για το τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιφυλακή γενικώς στην επιστημονική κοινότητα ότι πρέπει να προσέχουν και όσοι επιχειρούν εκεί συνεργεία και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
1: Αθήνα, να δούμε και τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη.
3: Κλειό λοιπόν ακραίο καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 και αγγίζουν σε μερικές περιπτώσεις και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δοκιμάζονται λοιπόν οι αντοχές όχι μόνο των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών και των συστημάτων υγείας σε αυτές τις χώρες. Στη Γαλλία έχουμε και 4 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, ενώ έχουν καταγραφεί, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, 55 πνιγμοί. Να πούμε το ότι πρόκειται για τον πιο ακραίο Ιούνιο στην ιστορία της Βρετανίας. Εδώ και πάρα πολλές μέρες καταγράφονται αδιανόητες για την περιοχή θερμοκρασίες. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν πολλά δημόσια κτίρια που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 37-38 βαθμούς. Διατηρείται η κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και στο Λονδίνο αλλά και στη νοτιοανατολική Αγγλία. Οι επιπτώσεις βεβαίως είναι εκτεταμένες. Πέρα από το γεγονός ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν εδώ και αρκετές ημέρες, περίπου από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και οι σιδηρόδρομοι έχουν κλείσει και υπάρχουν προβλήματα στις τοπικές συγκοινωνίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και η Γερμανία αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες συνθήκες. 40 βαθμούς καταγράφηκαν στην Ρινανία και στην Βαβαρία. Ο αυτοκινητόδρομος του Αμβούργου έκλεισε διότι έλειωσε η άσφαλτος. Και βεβαίως και η Ιταλία σε περίπου τέτοιες σε μια ανάλογη κατάσταση με το κύμα καύσωνα να εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές της εβδομάδας.
1: Αθηνά Κορλίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί.
6: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
1: Έκτακτες συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
7: Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
1: Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα.
8: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι, οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
1: Σε 7 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές για το φωνικό περιστατικό Συγκαλυθέα, όπου έχει στη ζωή του ένας 15χρονος. Σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωνική συμπλοκή, η οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είχε οπαδικό υπόβαθρο. Για κίνητρα που έχουν να κάνουν με την κατανομή της εγκληματικής πίτας, μίλησε ο εμμότιμος καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης, αντικρούοντας τα περί οπαδικών κινήτρων στο φωνικό περιστατικό. Στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Πανούση εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια η βία μεταξύ ανηλίκων θα αυξηθεί.
9: Πίσω από τη λεγόμενη οπαδική βία σήμερα κρύβεται οργανωμένο έγκλημα. Κρύβονται ναρκωτικά, κρύβονται σκοτεινές δραστηριότητες και μιλάμε για την νεανική πλευρά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ενήλικες. Είναι το να μοιράσουμε την εγκληματική πίτα. σε μια πλατεία, σε μια περιοχή, σε ένα λιμάνι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Βρίσκουμε έναν κοινό παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι είμαστε τάδε γειτονιά εναντίον της άλλης γειτονιάς, είμαστε τάδε ομάδα εναντίον της άλλης ομάδας, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το παντικό, το αξιακό, φανέλα, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό να το καταλάβουμε. Πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πού είναι τα όρια και οι κανόνες μιας κοινωνίας και μιας δημοκρατίας. Γιατί μετά τη μεταπολίτευση δυστυχώς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινωνία, η δημοκρατία, η οικογένεια, σχολείο, ό,τι θέλετε, χωρίς όρια και κανόνες. Δηλαδή ο καθένας κάνει τι θέλει. Ποιος αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την κοινωνικοποίηση των νέων? Ο κανένας. Αυτή τη στιγμή να δούμε ότι ένα παιδί γεννιέται. Ωραία, γεννιέται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Αν η οικογένεια δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης, διότι είναι διαλυμένη, διότι είναι πολυπολιτισμική, πολιτισκευτική, βία μες στην οικογένεια κλπ. Το αναλαμβάνει ποιος? Το σχολείο δεν μπορεί. Άρα το αναλαμβάνει ο δρόμος. Έχουν απεκδηθεί τις ευθύνες η οικογένεια και το σχολείο. Έχουμε πολύ χαμηλή νεανική εγκληματικότητα. Θα αυξηθεί. Έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει να προλάβουμε και πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
1: Στα της οικονομίας, σε άμεση ισχύ τίθεται από τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
10: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους σε σχέση με αυτές που πλήρωναν νέος σήμερα θα κληθούν να πληρώνουν στο εξής από τον Ιούλιο πάνω από 100.000 ενεργοί δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, τίθεται σε άμεση ισχύ η διάταξη νόμου που προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τοκισμού των δόσεων, ο οποίος θα επιβάλλεται πλέον σε κάθε δόση ανά μήνα και όχι όπως ίσχυε έως τώρα με βάση το υπολοιπόμενο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ύψος των μηνιαίων δόσεων. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, εάν οι δανειολήπτες που διαθέτουν ενεργή ρύθμιση χρειάζονται διευκρίνηση αναφορικά με το ακριβές ύψος της δόσης, μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζεται το δάνειό τους, και αυτό προκειμένου να πληροφορηθούν τα σχετικά στοιχεία και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από μέρος τους, όπως υποβολή αίτησης. Όσον αφορά τώρα την αναδρομικότητα εφαρμογής της διάταξης του νόμου, διευκρινίζεται πως για τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν οι δανειολήπτες με βάση την έως σήμερα μέθοδο υπολογισμού της τοκοφορίας των μηνιαίων δόσεων, αυτά θα προσδιοριστούν από τους πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες και τους services, τις εταιρείες διαχείρισης δανείων δηλαδή, αλλά θα απαιτηθούν γι' αυτό κάποιοι μήνες λόγω της χρήσης μηχανογραφικών μεθόδων στα αρχεία των πιστωτών, και αυτό προκειμένου να εξαχθεί το ακριβές ποσό, και συμβαίνει αυτό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των δανείων που ανήκουν στους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση, το υπερβάλλον ποσό θα εκλειφθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά μηνιαίες δόσεις πληρωμής του δανείου με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμής δόσεων που καθόρισε το πρώτο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για τη ρύθμιση της οφειλής. Έτσι, εκτός του ότι στο εξής, το ύψος των μηνιαίων δόσεων θα είναι σημαντικά χαμηλότερο για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα είναι και λιγότερες πλέον, Ελένη, οι δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους, καθώς θα υπερβάλλουν τα ποσά που κατέβαλαν έως σήμερα με το ισχύον σύστημα υπολογισμού της τοκοφορίας των δόσεων, θα απομειώσουν καθώς θα συμψηφιστούν και θα απομειώσουν και το ύψος, δηλαδή το εναπομείνοντος προς αποπληρωμή κεφαλαίου του δανείου. Έτσι, το βάρος της διαδικασίας περνά πλέον στις τράπεζες και στους services, οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν στους αναγκαίους υπολογισμούς και να αποτυπώσουν με ακρίβεια το όφελος απευθείας στο υπόλοιπο της οφειλής. Πάντως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, και αν δεν υπάρξει εφαρμογή του νόμου από τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, θα απαιτηθούν από τους δανειολήπτες ακόμη και προσφυγές στα δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου ή εν μέρη εφαρμογή του.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχαλή.

0: Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντείου Πανεπιστημίου για την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα. Βασική αιτία, οικονομική δυσχέρεια και ακολουθούν ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων και οικογενειακά προβλήματα. Στην έρευνα καταγράφηκαν συνολικά 681 άτομα, εκ των οποίων 384 εντοπίστηκαν στο δρόμο και 297 μέσω φορέων κοινωνικής υποστήριξης. Εξ αυτών το 71% είναι άνδρες και σχεδόν το 70% είναι Έλληνες. Σε κλίμα θλίψης, η οικογένεια του Αθήνα 984 αποχαιρέτησε σήμερα το αγαπητό μέλος της, την Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του Δημοτικού Ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης, με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει και εκπρόσωπος των εργαζομένων του Αθήνα 984 στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ. Το τελευταίο αντίο είπαν το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτζόνα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το Μουντιάλ, καθώς από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα θα γίνουν 6 αγώνες και θα μάθουμε οριστικά τις ομάδες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση, καθώς και τις διασταυρώσεις. Χθες είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, αποκλεισμός για την Ουρουγουάη, μεγάλη αποτυχία για την ομάδα της Νότιας Αμερικής. Στις 12 παίζουν Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στους 32. Μεξικό, Νότια Αφρική, Αλβετία, Καναδάς, Βοσνία, Ζερεγοβίνη, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Γερμανία, Ακτή Ελεφανταστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία και Γκάνα. Ενώ απομένουν ακόμη τα 4 εισιτήρια για να συμπληρωθεί το puzzle της knockout φάσης. Περισσότερα στο sport city που ακολουθεί.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με ανέμους ισχυρούς και θερμοκρασία από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο όπου από τα ξημερώματα, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, θα μάθουμε όλα τα ζευγάρια των νοκάουτ αγώνων στο Μουντιάλ. Από τις 12 μέχρι τις 8 θα έχει 6 παιχνίδια. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που μετρά είναι ο ηχηρός αποκλεισμός της Ουρουγουάης, η οποία έχει κατακτήσει δύο τρόπαια, πάρα πολύ παλιά βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι η Ουρουγουάη που έχει φτάσει και σε τετράδες, έχει παίξει σε νοκάουτ παιχνίδια, έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και ο αποκλεισμός της έκανε αίσθηση. Κατά τα άλλα, το Ιράν του Ταρέμι είναι έκτο στη βαθμολογία των τρίτων, αλλά κινδυνεύει να τον ξεπεράσει ή το Κονγκό ή η Αλγερία ή η Κροατία. Αν τον περάσουν τρεις και οι τρεις ομάδες, το Ιράν θα μείνει έξω. Αν τον περάσουν δύο από τις τρεις, θα μπει ως καλύτερη 8η τρίτη και θα προκριθεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Και μιλάμε για το Ιράν, καθώς από ό,τι γνωρίζετε αγωνίζεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες στο Μουντιάλ. Πηγαίνω έρχεται με αεροπλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παίκτες είναι αποκλεισμένοι, κουράζονται, είναι ταλαιπωρημένοι, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό και ο Ταρέμι είπε ότι η FIFA μάλλον δεν μας θέλει στα νοκάουτ παιχνίδια.

Κατά τα άλλα έχουμε και το ράλι Ακρόπολης, βρίσκεται στην Πελοπόννησο αν δεν κάνω λάθος αυτή την περίοδο σήμερα. Θα έχουμε ρεπορτάζ από το ράλι Ακρόπολης και φυσικά το καλοκαίρι είναι η εποχή των μεταγραφών. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές, έρχεται σε λίγη ώρα ο Πόποβιτς, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, να υπογράψει συμβόλαιο. Έχει προκύψει το θέμα του Κωνσταντέλια με την εθνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές, όλοι κάνουν μεταγραφές, να δούμε πού θα φτάσουμε, καθώς ξεκίνησαν ήδη αρκετές προετοιμασίες και την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σχεδόν και οι υπόλοιπες ομάδες. Στη ρύθμιση του ήχου πιστεύουμε να έχουμε την Εφη Ρεντίφη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Μουντιάλ. Σήμερα ξημερώματα Κυριακής, γύρω στις 8 η ώρα θα ξέρουμε όλα τα ζευγάρια. Χθες είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Το Ιράν πέτυχε γκολ στο 94. Επί 2-3 λεπτά πανηγύριζαν οι Ιρανοί, γιατί με τη νίκη αυτή προκρινόντουσαν στην επόμενη φάση. Και ξαφνικά βλέπουμε να παγώνει το βίντεο, να βγάζει offside τον επιθετικό του Ιράν, γιατί όπως έγραψε και ένας καλός φίλος, ξέχασε να κόψει τα νύχια του. Ελάχιστα προεξήχε το παπούτσι του σκόρερ από τον αμυντικό, και φυσικά δεν είχε κανένα πλεονέκτημα όσον αφορά τον καταλογισμό του offside, αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις, είναι τελείως υποκειμενικό αυτό το πράγμα, παιδί μου. Μπορεί να τραβάς μια γραμμή και να δείχνει ότι ελάχιστα ή το ένα δάχτυλο του χεριού του ή το δάχτυλο του ποδιού του ή η μύτη του είναι πιο μπροστά και καταλογίζει το offside. Δεν υπήρχε κανένα πλεονέκτημα. Γι' αυτό και μετά από 5 λεπτά ακυρώθηκε τον γκολ, ενώ υπήρχαν πανηγυρισμοί, κλάματα, δάκρυα, χαρά, συγκίνηση. Οι Αιγύπτιοι το δέχτηκαν και έρχεται το ΒΑΡ και λέει: όχι, δεν μετράει τον γκολ. Γι' αυτό και ο Ταρέμι το πρωί είπε ότι κάτι συμβαίνει με τη FIFA. Μάλλον δεν θέλουν το Ιράν στην επόμενη φάση των νοκάουτ.

όπως τόνισε ο Center Forward του Ολυμπιακού, από την αρχή του παγκοσμίου κυπέλου παραπονιόμαστε για τις συνθήκες που αντιμετωπίσαμε σε αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα καταστροφικό παγκόσμιο κύπελο, καταστροφικό. Ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση, παίζοντας υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σωστό ή δίκαιο. Αν η FIFA πιστεύει ότι αυτό είναι δίκαιο, τότε είναι καλό για αυτούς, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι δίκαιο. Και συνέχισε ο επιθετικός του Ιράν, ο αρχηγός του Ιράν. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει? Κανείς δεν βοηθάει, κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για μας? Ποιος? Η FIFA? Δεν ξέρω. Η ΗΠΑ? Δεν ξέρω. Απλώς πείτε μου ένα όνομα. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήριά μας μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και είπε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έκανε τίποτα. Αρκεί να σας πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Αίγυπτο, η αποστολή του Ιράν έφυγε αμέσως για την Τιχουάνα, αφού λόγω της ψυχροπολεμικής σχέσης του Ιράν με τη ΣΥΠΑ δεν επιτρέπεται στους παίκτες του Ιράν να παραμένουν σε αμερικάνικο έδαφος. Αυτό είναι, δεν είναι ισιόρι, όπως και να το κάνουμε. Έπρεπε να φροντίσει η FIFA να εξασφαλίσει για άλλες ομάδες ίσους όρους συμμετοχής σε ένα Μουντιάλ, όπου όλοι πρέπει να κάνουν ακριβώς τα ίδια και όχι να παίρνουν ένα αεροπλάνο οι Ιρανοί να γυρίζουν στην Τιχουάνα και μετά να προπονούνται στην Τιχουάνα και να πηγαίνουν να παίζουν στο γήπεδο των αγώνων λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι.

Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις διασταυρώσεις, καθώς βγήκαν πολλά ζευγάρια όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει 8 ζευγάρια της φάσης των 32. Αυτά είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, ΗΠΑ Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αυστραλία Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Από εκεί και πέρα, στη βαθμολογία των καλύτερων τρίτων, να πούμε από τους 12 τρίτους, προκρίνονται οι 8. Η Σουηδία με 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ

Εκουαδόρ και η Βοσνία και η Παραγουάη με 4 βαθμούς προκρίθηκαν ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, όπως και η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς και συν 2 διαφορά τερμάτων, γιατί μετράνε πρώτα οι πόντοι και μετά η διαφορά τερμάτων. Το Ιράν είναι στην 6η θέση με 3 βαθμούς και 0. Ίδια γκολ, ίδιο παθητικό, ίδιο ενεργητικό. Και κινδυνεύει από την Κροατία που έχει 3 βαθμούς και παίζει σήμερα, από την Αλγερία που έχει 3 βαθμούς και παίζει σήμερα. Η Κροατία είναι στο μείον 1, η Αλγερία στο μείον 2 στα γκολ. Η Σκωτία με 3 βαθμούς και μείον 3 αυτή αποκλείστηκε, όπως και η Ουρουγουάη και το Κονγκό. Δηλαδή, αν η Κροατία, η Αλγερία και το Κονγκό περάσουν το Ιράν, τότε το Ιράν μένει εκτός φάσης νοκάουτ. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει να μείνει το Ιράν εκτός τελικής φάσης? Αυτό θα γίνει αν η Αλγερία κερδίσει την Αυστρία. Η Αλγερία αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς, η Αυστρία έχει 3 βαθμούς, πρώτη η Αργεντινή με 6 βαθμούς. Αν η Αυστρία με την Αλγερία έρθουν ισόπαλες, τότε προκρίνονται και οι δύο με 4 βαθμούς. Στον άλλο όμιλο, στο Group K, η Κολομβία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Πορτογαλία με 4, το Κονγκό έχει 1 βαθμό, απειλεί το Ιράν και παίζει με το Ουσμπεκιστάν που έχει 0 βαθμούς. Αν το Κονγκό κερδίσει το αδιάφορο Ουσμπεκιστάν, τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση και αυτό και μένει έξω το Ιράν. Και όσον αφορά το L Group, εκεί που κινδυνεύει το Ιράν από την Κροατία, παίζει Κροατία, παίζει με την Γκάνα. Πρώτη εδώ είναι η Αγγλία με 4 βαθμούς, η Γκάνα έχει 4, η Κροατία 3. Αν λοιπόν Γκάνα και Κροατία έχουν και αυτές ισόπαλες, μένει έξω το Ιράν. Και αν η Κροατία κερδίσει την Γκάνα, μένει έξω το Ιράν. Όλα δείχνουν δηλαδή ότι αν φέρουν τα μεταξύ τους επιθυμητά αποτελέσματα οι τρεις ομάδες που κυνηγάνε το Ιράν, τότε η ομάδα του Ταρέμι θα μείνει εκτός συνέχειας Μουντιάλ.

Να πούμε και το πρόγραμμα. Στις 12 έχουμε τα δύο παιχνίδια του Group L, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 έχουμε Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Είναι Σάββατο, μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια των 12 σίγουρα. Κάποιοι τολμηροί μπορούν να δουν και των 2.30. Υπάρχουν και παιχνίδια στις 5 τα ξημερώματα, όπου παίζει η Αλγερία με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Και καπάκι ξεκινούν τα νοκάουτ παιχνίδια. Αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. Ο γηπεδούχος Καναδάς υποδέχεται την Νότια Αφρική. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στους 16 της επόμενης φάσης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησε και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυξήθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της, με 70 πυροσβέστες πλέον, 3 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Φωτιά και στην Κάτω Μαμουλάδα στην Αύπακτο. Εκεί επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της Θερεάς και Νησιωτικής Ελλάδας και για αύριο Κυριακή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Στο Παγκράτη, λόγω πτώσης τείχου από κτίριο, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου από το ύψος της οδό Πρατίνου. Στο Μαρούσι, στην πλατεία Ισάπ, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τραπεζάκια καφετέρειας. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, με μια γυναίκα να τραυματίζεται το πρωί σοβαρά από όπλο. Η 43χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο «Ηθική Επανάσταση», «Νέος Πατριωτισμός», «Νέα Μεταπολίτευση», ο Αλέξη Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα «Με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα», «Με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής». Στο μεταξύ, η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Στους 98.3.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: 10 λεπτά μετά τις 3, τα είπαμε για το Μουντιάλ, θα τα λέμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα περάσουμε στο μεταγραφικό κομμάτι του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Προηγείται το μπάσκετ, καθώς είχαμε αρκετές μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάνουν μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι του χρόνου δεν θα έχουμε ΕΡΤ στην Basket League. Οι αγώνες πηγαίνουν στο Sky. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη πώς και γιατί. Ο Sky έκανε διπλάσια, τριπλάσια προσφορά από την ΕΡΤ, πήρε τους αγώνες. Όλα δείχνουν ότι θα δείχνει ένα παιχνίδι στο ελεύθερο κανάλι και τα υπόλοιπα θα τα βλέπετε όσοι θέλετε και όσοι θέλετε να πληρώσετε σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Το κανάλι λογικά θα κάνει προσλήψεις δημοσιογράφων που ασχολούνται με το μπάσκετ, θα πάρει παραγωγούς και γενικά θα μας δώσει το πρόγραμμά του εν ευθέτω χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ έφυγε πλέον από την κρατική τηλεόραση. Ο Ανδρέας Χανιάς, καθήλυνα αρμόδιος όχι μόνο του μπάσκετ αλλά και του ποδοσφαίρου, θα μας μιλήσει όμως σήμερα για το μπάσκετ. Και να ξεκινήσουμε, Ανδρέα μου, από την αλλαγή της μετάδοσης των αγώνων από την ελεύθερη κρατική τηλεόραση. Παλιά ήταν στην Νόβα και μετά πέρασε στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση σου αυτή, Στεφάνε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Και γιατί είχαμε αυτή την πλειοδοσία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι ομάδες της Α1 του ΕΣΑΚΕ μπήκαν στο δίλημα να διαλέξουν μεταξύ δύο προπάσεων. Μέχρι τώρα υπήρχε μόνο κούκι και μάλιστα με πολλή πίεση από διάφορες πλευρές.
0: Αν θυμάμαι, Ανδρέα, συγγνώμη. Αν θυμάμαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, βάζαν μέσον τότε οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ στον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Βρούτσι, τον.
1: Όσους γνώριζαν.
0: Όσους γνώριζαν.
1: Ένα γνωστό ναι, δίπλα στον πρόεδρο.
0: Να τους κάνει χάρη η ΕΡΤ και να τους δώσει λεφτά για να μεταδώσει το πρωτάθλημα.
1: Όσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έφτασαν τώρα να είναι σε θέση να διαλέξουν μεταξύ δύο πάρα πολύ καλών οικονομικών προτάσεων. Υπερίσχυσε αυτή του Sky. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνολικό πακέτο των χρημάτων που θα πάρουν στην τριετία οι ομάδες που θα μοιραστούν φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ένα καταπληκτικό νούμερο.
0: Πόσο ήταν κατά προσέγγιση πριν, 3 εκατομμύρια?
1: Ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια, έφτανε τα 5. Η τελευταία πρόταση που είχε η ΕΡΤ είχε το δικαίωμα της μονομερούς ανανέωσης βάσει του συμβουλίου που είχε γίνει. Γιατί όμως έγινε αυτό? Και διότι υπήρξε το ενδιαφέρον από ένα άλλο κανάλι. Ωστόσο, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και δύο μεγαθυρίων τα οποία στο τέλος αυτά κοντάρχονται με όλη αυτή την τοξικότητα που περιγράψαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρόλα αυτά όμως έχουμε τώρα τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που κάνουν πάρα πολύ καλές και σοβαρές μεταγραφικές κινήσεις, επενδύσεις. Έχουμε το Περιστέρι με ένα συνετό αγωνιστικό πρόγραμμα νοικοκυρεμένο, χωρίς πάρα πολλά χρήματα, αλλά που δείχνει ότι το μπάσκετ μπορεί να φτιάξει κάποιο μια ομάδα μπάσκετ και με όχι πολλά χρήματα. Η ΑΕΚ, άλλες ομάδες οι οποίες δείχνουν ένα διαφορετικό project και δείχνει λοιπόν το μπάσκετ ότι αρχίζει να αποκτά έναν ανταγωνισμό. Ένα παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός πλέον δεν θα καθίσει κάποιος να το δει, έστω από περιέργεια, εάν ο Άρης θα κοντράρει τελικά τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Σε άλλα χρόνια δεν θα το έβλεπε καθόλου. Και είναι έτσι. Έτσι λοιπόν οι ομάδες της GBL, της Basket League, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την συγκυρία και βρήκαν ένα πολύ καλό οικονομικό πακέτο το οποίο θα διαμοιραστεί ανάλογα με την αγωνιστική και την οικονομική, το οικονομικό στάτους της κάθε ομάδας. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το ρεπορτάζ, θα πάρουν από 1,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν ανάλογα με την δημοτικότητα και τη θέση κατάταξης των ομάδων.
0: Α, θα υπάρχει το κίνητρο της κατάταξης. Δηλαδή αυτός που θα τερματίσει 8 θα πάρει πιο πολύ από τον 9.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ούτω καθεξής και με βάση την τηλεθέαση, την θεαματικότητα, το πρεστίζ του συλλόγου και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει ένας αλγόριθμος σύμφωνα με τον οποίο θα γίνει αυτή η μοιρασιά. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα είναι συνηγορούν στο ότι το μπάσκετ αρχίζει να αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξανά.
0: Αυτό τώρα έχει ξεκαθαρίσει. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε νέες φωνές, γιατί τόσα χρόνια στην ΕΡΤ ακούγαμε τις ίδιες φωνές. Λογικά θα αλλάξουν τα πρόσωπα, γιατί ο Sky δεν έχει team να υποστηρίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, πια πόσα παιχνίδια θα δίνει το ελεύθερο κανάλι και πόσα το συνδρομητικό, ή όλα θα τα δίνει το συνδρομητικό?
1: Θα εξειδικευτούν αυτά στον τρόπο με τον οποίο θα διαμοιραστούν τα χρήματα, ο διαφημιστικός χρόνος. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν όσον αφορά τη συμφωνία. Πόσα μάτς θα μπορεί να δείχνει ελεύθερα? Είναι άλλη εμπορική αξία έχει ένα ελεύθερο χωρίς συνδρομητική κατάσταση παιχνίδι, και άλλο ένα παιχνίδι κλειδωμένο σε μια συνδρομητική διαδικασία. Όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι.
0: Ναι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα το δείχνει ελεύθερο κανάλι ή συνδρομητικό?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε ελεύθερο κανάλι. Σε ελεύθερο κανάλι. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξεργάζονται οι άνθρωποι του καναλιού. Το δείχνουν μέσω των ήδη υφισταμένων πλατφορμών που υπάρχουν, των συνδρομητικών, με μια συνεργασία. Να υπάρχει ξεχωριστή συνδρομή στην πλατφόρμα του Sky, έτσι ώστε όλα τα παιχνίδια να μεταδίδονται από εκεί. Είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή αυτό. Όλα τα παιχνίδια, ένα παιχνίδι στη Ρόδο για παράδειγμα, για να μεταδοθεί, είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή. Τα μηχανήματα και οι γεννήτριες και όλα θα πρέπει να μεταφέρονται εκεί και με το πλοίο και ούτω καθεξής. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κανάλι, αλλά προφανέστατα οι άνθρωποι του καναλιού ξέρουν καλύτερα από εμάς τη δουλειά τους και πώς δεν θα υπάρξουν προβλήματα για να μπορεί να υπάρξει μια άρτια μετάδοση.
0: Άρα θα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο τι και πώς, αλλά σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ πλέον μετακομίζει στον ελεύθερο Sky και στο συνδρομητικό Sky.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Είχαμε το Μουσταφά Φαλ, μία μέρα ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, και ο άνθρωπος καλά έκανε, δέχτηκε μία προσφορά μεγάλη από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Παναθηναϊκό, εξοργίζοντας φυσικά τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ο Μουσταφά Φαλ είναι πράγματι ο Γάλλος σέντερ, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και αυτό του έδωσε το δικαίωμα να, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση, έγγραφη δηλαδή, ότι δεν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, να έχει στα χέρια του τις προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι το ελληνικό διαβατήριο που θα βγάλει μέσα στον Αύγουστο ο 34χρονος σέντερ είναι ένα πάρα πολύ καλό δέλεαρ για τους πράσινους, οι οποίοι έψαχναν να βρουν έναν τρίτο σέντερ που να μην πιάνει θέση ξένου, και φυσικά μια τέτοια περίπτωση δεν θα την άφηνα να πάει χαμένη. Ο παίκτης μίλησε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, του εξηγήθηκε ο ρόλος του και από εκεί και πέρα δεν ήταν πρόβλημα ούτε το οικονομικό ούτε κάποιο άλλο ζήτημα. Αφού του ξεκαθαρίστηκε ο ρόλος, μίλησε με τον Σέρβο Τεχνικό, ο Παναθηναϊκός προχώρησε αμέσως στην συμφωνία με τον παίκτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει τον πρώτο χρόνο, 1,8 τον δεύτερο και γύρω στα 2 εκατομμύρια τον τρίτο χρόνο. 2-1 είναι το συμβόλαιο του Γάλλου σέντερ. Και φυσικά το ερωτηματικό είναι εάν θα είναι σε καλή ιατρική και αγωνιστική κατάσταση. Οι ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ καλά. Έχει αποκατασταθεί πλήρως ο τραυματισμός που είχε πέρυσι, ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε την καθημερινότητα και πώς αυτή θα δώσει τις απαντήσεις.
0: Ο Φαλ έχει να παίξει ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Από πρόπερση στους τελικούς τραυματίστηκε.
1: Πέρυσι στους τελικούς τραυματίστηκε.
0: Ναι, πέρυσι εννοώ. Ναι, φετινή είναι φετινή.
1: Το πέρυσι τον καιρό σχεδόν.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει σχεδόν ένα σοβαρό τραυματισμός. Ναι. Και μένουμε να δούμε. Βέβαια, ιατρικά, επαναλαμβάνω, είναι εντάξει, έχει αποκατασταθεί ιατρικώς το πρόβλημα. Περιμένουμε να δούμε και αγωνιστικά ο παίκτης πώς θα είναι.
0: Όσον αφορά το ελληνικό διαβατήριο, είναι σίγουρο, πέρασε από εξετάσεις που περνάνε από κάτι εξετάσεις. Είναι θέμα.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο παίκτης. Έχει όλα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Και έχει ήδη περάσει και από τις εξετάσεις, τις γραπτές αυτές που απαιτούνται για να μπορέσει να κυνηγήσει στο πιο δύσκολο κομμάτι και αποτελεί μέρος για να πάρει στα χέρια του την ελληνική ταυτότητα. Τοποθετείται γύρω στον Αύγουστο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μάνατζέρ του που χειρίζεται και το θέμα, για να τελειώσει και τυπικά το ζήτημα.
0: Τυπικά μπορεί να παίξει και εθνική ομάδα ως Έλληνας ή ως Νατρόντζε.
1: Μπορεί να παίξει ως Έλληνας πολίτης. Μπορεί να παίξει ως Έλληνας πολίτης, νατουραλιζέ όμως.
0: Η μία θέση που καλύπτουν, ας πούμε, αν θέλει να παίξει, πρέπει να καλύψει τη μία θέση του
1: νατουραλιζέ. Δεν θα μπορεί να παίξει ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Άρα δεν γίνεται κουβέντα γι' αυτό. Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πήρε ο Παναθηναϊκός και τον Μπεκταρά αυτόν από τη Βαλένθια, έτσι. Ανακοινώθηκε.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, είναι τυπικό το ζήτημα. Έχουν όλα τελειώσει. Είναι στην ανταλλαγή των τελευταίων εγγράφων οι δύο πλευρές. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε καν να μιλήσει με τη Βαλένθια. Έβγαλε τα χρήματα, το 1,6 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα. Τον έβγαλε από το συμβόλαιο, είχε συμφωνήσει με τον παίκτη. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Απομένει να ανακοινωθεί επίσημα ο Μπράνκο Μπαντιό. Ένας 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ, ύψους 1,91. Τον είδαμε μετά με την φαλέρα της Βαλένθια. Τι μπορεί να κάνει, ένας πάρα πάρα πολύ καλός αμυντικογενής παίκτης, ο οποίος όμως μπορεί και να σουτάρει, να απειλήσει με μπάσιμο στο καλάθι. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα λέγαμε ένας παίκτης που απαντά στα ερωτήματα που θέλει πάντα. Που θέτει πάντα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν δηλαδή παίζει καλή άμυνα, ο παίκτης αν είναι εγκεφαλικός, εάν μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις και αν έχει αξιόπιστο σουτ. Απαντάει λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα που πάντα ζητά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από κάποιους περιφερειακούς και αποκτήθηκε αμέσως.
0: Από εκεί και πέρα, Αντρέα μου, στο προπονητικό τίμα, από ό,τι βλέπουμε, ο Σερέλης δεν μένει, έτσι.
1: Δεν μένει μάλλον ο Χριστός Σερέλης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν λειτουργεί σε αφοριστικά, δεν λειτουργεί σε σχεδόν καθόλου στην ομάδα.
0: Κράτησε δύο, μου φαίνεται. Κράτησε δύο άτομα.
1: Ακριβώς, κράτησε τον Βασίλη Σύμπτα και τον Σάβα Καμπερίδη. Ήταν με το προηγούμενο τεχνικό team του Εργίνα Ταμάν. Αναμένεται, περιμένει να δει και τι θα γίνει και με τον Μάικ Μπατίστ. Είναι πάει πολύ καλά το θέμα της επιστροφής του για να μπει στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινίσει ο Αμερικανός οικογενειακά, γιατί φεύγει από μια στρωμένη ζωή που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες και η σύζυγός του έχει βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο γιος του μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο, έχει ξεκινήσει στο high school και είναι τις σπουδές του. Ο ίδιος είναι σε ομάδες στο NBA ως βοηθός και έχει ήδη μια καριέρα. Χτίζουν καριέρες εκεί στα τεχνικά τμήματα, είναι πολυπληθή τα τεχνικά τμήματα στο NBA και έχει και αυτός ένα χρονοδιάγραμμα στην καριέρα του. Βέβαια, όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και σου εξηγεί τι ακριβώς θέλει, τα πάντα σταματάνε και μπαίνει άνω τελεία.
0: Γιατί ακούγεται ότι τον προορίζει για διάδοχό του, έτσι.
1: Υπάρχει στο βάθος της διετίας, τριετίας, υπάρχει αυτό αναλόγως και με την εξέλιξη που θα είναι τα πράγματα. Ναι, υπάρχει μια τάση του Παναθηναϊκού να δημιουργήσει ένα δικό του προπονητή, ένα δικό του παιδί βασικά.
0: Σωστά.
1: Και ο Μάικ Μπατίστ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή έχει δείξει και πάρα πολύ καλά στοιχεία ήδη ως προπονητής στις ομάδες που έχει δουλέψει και στα κομμάτια που του έχουν αναπτυχθεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή πρώτη ύλη ακόμα και σε αυτό. Είναι κάτι πρόωρο βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλα μεταγραφικά νέα από Παναθηναϊκό ή να περάσουμε στον Ολυμπιακό?
1: Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για έναν ακόμα playmaker. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το μέλλον του Τζέριαν Γκραντ στην ομάδα και το τι θα δώσει η αγορά. Κυρίως όμως αυτό το οποίο δίνουν ιδιαίτερη βάση οι πράσινοι είναι τη θέση του σέντερ. Τον δεύτερο ψηλό δηλαδή, που αυτός θα είναι μαζί με τον Λεσόρ και τον Φαλ. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ζητά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από αυτόν τον ψηλό. Θέλει να έχει τρεις διαφορετικούς ψηλούς στην ομάδα του έναν αθλητικό ψηλό, τον Λεσόρ, έναν δεινόσαυρο τους λεγόμενους, τον Φαλ, έναν δηλαδή πολύ ψηλό που να κόβει τη ρακέτα, να παίζει. Επιτέλους να βρεθεί και ένα αντίπαλο δέος απέναντι στον Μιλουτίνο.
0: Και ο Ράιτ είναι αυτός.
1: Όχι, δεν θα είναι. Φαίνεται ότι δεν είναι ο Ράιτ. Ναι. Έναν παίκτη, να εξηγήσω, ο οποίος να παίζει με πρόσωπο στο καλάθι, να σουτάρει από το τρίποντο και να ανοίγει τη ρακέτα.
0: Α, μας, δεν είναι ο Ράιτ. Δεν είναι ο Ράιτ. Ναι. Ο
1: Τζακ Λαντέιλ, ο Τρέι Λάιλς, που τον είδαμε με την φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης να παίζει πολύ καλά στον τελικό του Final Four. Είναι δύο παίκτες τους οποίους κοιτάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ακόμα όμως δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει. Περιμένει να δει η αγορά τι μπορεί να δώσει και από το NBA. Δεν φαίνεται να βιάζεται. Θέλει να είναι σίγουρος για αυτή την επιλογή.
0: Ωραία. Και η άλλη μεγάλη είδηση του Παναθηναϊκού είναι ότι υπάρχει προοπτική να γίνει το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΆΚΑ, έτσι.
1: Θα γίνει στο ΆΚΑ.
0: Α, το έχει σίγουρο,
1: 18 με 20. Σεπτεμβρίου θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να κάνουν τους ημιτελικούς στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ και τον τελικό ένα ματ στο ανοιχτό του ΆΚΑ. Mm-hmm. Έχουν έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διότι υπάρχει εκεί βέβαια υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν ζητήματα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκαν αυτή την προοπτική και φαίνεται ότι όλα έχουν δρομολογηθεί καιρού επιτρέποντος φυσικά πάντα να διεξαχθεί ο τελικός του Γνά Παύλος Γιανακόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο μπροστά σε 50, 60, 70 χιλιάδες, θα δούμε αναλόγως.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι κάτι το οποίο κάνουν οι Ιταλοί και με βόλεϊ και με μπάσκετ σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τίποτα, ούτε τον Μοντέρο, ούτε τον Μακιντάιρ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, θα λέγαμε. Ανακοίνωσε πρώτα την ανανέωση με τον προπονητή του και πάρα πολύ σωστά έκανε την τριετή επέκταση συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά ασχολήθηκε με τους παίκτες οι οποίοι πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα, από τον ρόστερ, ο Μακίσικ, ο Φαλ, ο Νιζικινά και περιμένουμε να δούμε και ποιοι άλλοι.
0: Και Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε σήμερα.
1: Ο Κώστας Αντετοκούμπο πριν από μερικές ώρες θα πάει να παίξει στον Άρη. Έχει ήδη συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς. Και από εκεί και πέρα τον Ολυμπιακό θέλουν να δουν τι θα γίνει με τα συμβόλαια που ήδη υπάρχουν, τι είναι σε ερωτηματικό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, του Τόμας Γουόκαπ. Και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τις συμφωνίες με τον Ζαν Μοντέρο και με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Σωστά. Ο Ντόρση έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
0: Ο Γουόκαπ είναι ελεύθερος, θα μείνει ελεύθερος?
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερος. Ο Γουόκαπ, να ξεκινήσουμε με τον Ντόρση, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είναι στο συν 1. Υπήρχε μια διχογνωμία αν αυτό το συν 1 είναι της ομάδας αποκλειστικά ή και του παίκτη. Τελικά φαίνεται ότι είναι της ομάδας. Ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρση αξιώνει κάποια αύξηση αποδοχών.
0: Τα γνωστά.
1: Οι λογικές συνέπειες θα λέγαμε της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού. Έτσι συμβαίνει όταν μια ομάδα φτάνει στον απότερο στόχο. Υπάρχουν ζητήματα και περαιτέρω ανάγκες.
0: Αν και να επισημάνουμε ότι ο Ντόρση οδήγησε την ομάδα στο Final Four, αλλά ήταν άφαντος και στο Final Four και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι. Δεν έπαιξε καθόλου. Ναι, είχε μία τενοντίτιδα.
0: Μα και στο Final Four δεν έκανε τίποτα, αν θυμάμαι.
1: Ναι, πράγματι. ο Τόμας Γουόκαπ το ίδιο. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ασφαλώς και θέλουν να ανανεώσουν τη συνεργασία μαζί του για να μην. Διότι από τον Ιανουάριο και μετά μπορεί να υπογράψει όποια ομάδα θέλει, ως ελεύθερος έχει αυτό το δικαίωμα και συνεπώς θέλουν στον Ολυμπιακό να κλείσουν το θέμα και να συζητήσουν μαζί του. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Αυτό που ενόχλησε, ξέρεις Αντρέα, αυτό που ενόχλησε είναι ότι έκανε τις δηλώσεις αντί να πάει στη δίκηση. Να πάει στη δίκηση και να πει παιδιά, θέλω αύξηση. Ναι. Δεν χρειάζεται να
1: βγει. Μπορεί να το έχει κάνει στη διοίκηση.
0: Α, και να φάγε πόρτα, λες.
1: Ίσως να υπάρχει μια διχογνωμία. Εντάξει, ναι. Ο χειρισμός, ο κάθε άνθρωπος, ξέρεις, Στεφάνη, το ξέρεις και
0: ναι,
1: εσύ, ότι όταν μπαίνουν τα χρήματα στη μέση, πάνε οι συναισθηματισμοί στην άκρη.
0: Ναι, πάντα.
1: Και τότε ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιώσει το οτιδήποτε με τον οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτός.
0: Κανένας παίκτης δεν είναι Ολυμπιακάρα ή Παναθηναϊκάρα αν το αντίπαλο δέος του δώσει περισσότερα λεφτά, είναι ξεκάθαρο.
1: Αν ξεκινήσουμε από τον Βελικάρη, αν ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνου, αν ξεκινήσουμε από τον Σπανούλη, να πάμε στον Παπα-Νικολάου, τον Δημήτρη. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτά τα δύο ζητήματα λογικά θα κρίσουν για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και είναι δύο παίκτες που έχουν ελληνικά διαβατήρια, είναι τα λεγόμενα πολύτιμα ελληνικά διαβατήρια. Παίκτες οι οποίοι δηλαδή είναι στην πεντάδα, ξεκινάνε στην πεντάδα αμέσως με κλειστά μάτια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτό, υπάρχει και αυτό το ζήτημα.
0: Από κάτω τι γίνεται, Αντρέα, Άρης ΠΑΟΚ.
1: Ο Άρης έχει προχωρήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει σχεδόν τις μεταγραφικές του κινήσεις. Έχει πάρει αρκετούς παίκτες. Έχει κρατήσει και αρκετούς από την περσινή ομάδα. Είναι να πάρει μόνο έναν παίκτη που αγωνίζεται στο 3 Αμερικανό. Εκεί φαίνεται ότι θα κάνει τη διαφορά. Ο Άρης έχει κάνει φανταζή μεταγραφές. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Φυσικά με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ένας πάρα πολύ καλός 26χρονος νικητής NBA guard, είναι στο στόχαστρο για τους Θεσσαλονικείς. Ο Ken Birch είναι η τελευταία προσθήκη, πολύ καλή περίπτωση. Από τη Zenit ο Άρης απέκτησε τον Νένα Δημητρίβιτς, έναν επίσης πολύ καλό εγκεφαλικό παίκτη, και ο Άρης είναι στην αναμονή για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αν αυτός μείνει ελεύθερος, τότε οι Θεσσαλονικείς είναι έτοιμοι να χτυπήσουν και να τον συζητήσουν μαζί του για να τον αποκτήσουν. Πολύ καλές κινήσεις, ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και είναι εκτός Ελλάδας?
1: Ο Mike James.
0: Γιατί Έλληνας είναι, για Έλληνα μιλάμε.
1: Έλληνας.
0: Ναι.
1: Έλληνας παίκτης.
0: Ναι.
1: Έλληνας παίκτης, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι στα κολέγια.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Ο Βαγγέλης Ζούβης.
0: Παλιά ρε παιδί μου.
1: Ναι. Οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες ακόμα και να ξεκινάνε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο επέλεξαν να δοκιμάσουν στις ΗΠΑ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν φεύγει από την ΕΦΕΣ Ανατολού, για παράδειγμα. Ναι. Έχει το πρόβλημα με το γονατό του, θα μείνει στην τουρκική ομάδα. Κάποιος άλλος Έλληνας δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Από αυτούς που μπορούν να αποκτηθούν. Ο Γιάννης έχει κλείσει συμβόλαιο. Δεν μπορεί μόνο να αγοράσει τον Ολυμπιακό.
0: Και τους δύο μαζί μπορεί να τους αγοράσει, έτσι, και να παίζει. Ναι. Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι αυτός ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, ρε παιδί μου, έπαιξε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Δεν μπόρεσε να μείνει στην ομάδα. Κάποιο πρόβλημα θα έχει το παιδί. Δεν μπορεί.
1: Τεράστια φυσικά προσόντα. Δεν φαίνεται ότι ο θεός του μπάσκετ ήταν απλόχερος μαζί του σε όλα. Όπως ήταν το Γιάννη.
0: Τέλος πάντων. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 84.

0: Πάμε τώρα μετά το Μουντιάλ και το μπάσκετ να πάμε στο Ράλι Ακρόπολη, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο και η υπεύθυνη του γραφείου τύπου θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Είναι η κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Πού σας βρίσκω?
1: Εμένα τώρα που μιλάμε στο Λουτράκι.
0: Α, εκεί είναι η βάση μας, ε.
1: Η βάση του αγώνα είναι στο Λουτράκι φέτος, ναι.
0: Γενικά δηλαδή το κέντρο της διοργάνωσης είναι στο Λουτράκι, απλά οι οδηγοί πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές γύρω από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, εδώ είναι η βάση μας. Mm-hmm. Κάθε αγώνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έχει ένα κέντρο, αλλά σκεφτείτε ότι η διαδρομή του αγώνα εξαπλώνεται σε 1500 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι ήδη τώρα που μιλάμε, που είμαστε στην τρίτη αγωνιστική μέρα, τα πληρώματα έχουν βρεθεί από εδώ μέσω πλοίου στην ΙΤΕΑ. Από την ΙΤΕΑ έχουν περάσει
0: μέσω πλοίου,
1: από
0: μισό λεπτό, Άμφισσα. Μισό λεπτό. Δηλαδή ναυλώθηκε ειδικό πλοίο και πέρασαν στην ΙΤΕΑ?
1: Για την ακρίβεια δεν ναυλώθηκε, ήταν χορηγός του αγώνα, η ακτοπλοϊκή,
0: ναι.
1: Και φιλοξένησε όλους τους συμμετέχοντες. Τους οποίους πέρασε από το λιμάνι της Κορίνθου στην ΙΤΕΑ.
0: Εντυπωσιακό, ναι.
1: Και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας τους. Έχουν πάει στην Άμφισσα, έχουν ανέβει Παρνασσό, Ελικόνα, Στήρη, Σίβα. Και χθες το βράδυ ήρθαν για διανυκτέρευση στο Λουτράκι και σήμερα οι ειδικές διαδρόμες κινούνται στην Πελοπόννησο.
0: Πελοπόννησο, να διευκρινίσουμε πού βρίσκεται τώρα το ράλι, γιατί από ό,τι διάβασα επιστρέφει και στην Αρκαδία.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα έχουν επιστρέψει για το ενδιάμεσο σέρβις της ημέρας στο Λουτράκι και σε μισή ώρα περίπου ξεκινάνε και θα πήγουν από εδώ για την ειδική διαδρομή Γυμνό, που πατάει στα όρια της Κορίνθου, και από εκεί θα κατηφορήσουν στο Μέναλο.
0: Μάλιστα.
1: Αρκαδία λοιπόν, που είχε να μπει στον αγώνα 40 χρόνια.
0: Αθήνα, νομίζω ήσασταν εδώ πριν μερικές μέρες, σωστά?
1: Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, που είχαμε τη χαρά να είμαστε οι πρώτοι που μπήκαν στο Ελληνικό. Με μια υπηρετική διαδρομή που έγινε στο The Hellenicon Sport Park την Πέμπτη το απόγευμα, και από εκεί ήρθαμε Λουτράκι.
0: Το υπόλοιπο πρόγραμμα μπορείτε να μας το θυμίσετε?
1: Μας βρίσκεται στα μέσα και κάτι του αγώνα. Οπότε για σήμερα έχουμε ακόμα τις δύο ειδικές διαδρομές που είπαμε, το Γυμνό και το Μέναλο, και αύριο θα κάνουν από δύο φορές την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι και την ειδική διαδρομή Λουτράκι.
0: Και τερματισμός?
1: Τερματισμός θα γίνει εδώ στο Λουτράκι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Ο κόσμος ακολουθεί όλες αυτές τις διαδρομές? Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν ορισμένα σημεία που επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει.
1: Στην πραγματικότητα είναι ελεύθερος ο κόσμος να πάει όπου θέλει. Εμάς σαν διοργανωτές η ευθύνη μας είναι να κατευθύνουμε τον κόσμο σε σημεία που μετά την αυτοψία που κάνουμε στους δρόμους κρίνουμε ασφαλή. Οπότε αρκετά πριν τον αγώνα επικοινωνούμε ποια σημεία έχουμε ελέγξει, που είναι ασφαλή και για τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις διαδρομές και για το πού θα σταθούν όταν πια φτάσουν στις διαδρομές.
0: Πειθαρχεί ο κόσμος ή...
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος.
0: Ναι.
1: Μην λέω μεγάλα λόγια με την τελειώσουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
0: Ωραία. Έχω και κάτι φίλους που κατασκηνώνουν εκεί. Αυτό είναι λίγο έξω από το πρόγραμμά σας.
1: Μας στεναχωρείτε.
0: Ναι, γιατί?
1: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι το ελεύθερο κάμπινγκ δεν επιτρέπεται, εμείς δεν είμαστε υπέρ της κατασκήνωσης. Το ξέρουμε, εννοείται ότι το κάνει κόσμος,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι κάτι...
0: Που επιτρέπεται, ναι.
1: Όχι που επιτρέπεται, δεν είμαστε σε θέση εμείς να το απαγορεύσουμε,
0: ναι.
1: Αλλά δεν προτρέπουμε και τον κόσμο να κατασκηνώνει.
0: Ωραία. Συμμετοχή έχουμε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Είμαστε πολύ καλά. Ξεκίνησε ο αγώνας με 57 αυτοκίνητα. Συνεχίζουν πολύ. Υπάρχουν και, μη σας βάλω σε λεπτομέρειες, βάσει κανονισμών, ακόμα και κάποιος που τη μία μέρα μπορεί να εγκαταλείψει, έχει δικαίωμα να συνεχίσει με κάποιες ποινές χρόνου την επόμενη. Οπότε συνεχίζουν πολλά πληρώματα.
0: Ωραία. Άρα είστε ικανοποιημένοι και με τη συμμετοχή των πληρωμάτων και με την προσέλευση του κόσμου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα ερώτημα που γεννάται σε μένα είναι ποιος καθορίζει τη διαδρομή και πότε καθορίζεται αυτή η διαδρομή, γιατί αλλάζει κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Αλλάζει σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά κάθε χρόνο βλέπουμε τι πήγε καλά από πλευράς, δηλαδή να ικανοποίησε και τους οδηγούς, να ικανοποίησε και τα μίντια που θέλουμε να προβάλλουν τον αγώνα. Κρατάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αφαιρούμε κάτι που πιθανόν δεν άρεσε και στα αλήθεια κόβεται και ράβεται μία διαδρομή. Αυτό είναι μία διαδικασία που συνήθως ξεκινάει στις αρχές του φθινοπόρου, να σχεδιάζεται στο χαρτί και σιγά σιγά να δένει η διαδρομή του αγώνα, και μόλις περάσουν οι δύσκολες εποχές από χιόνια, βροχές κτλ., αρχίζει η αυτοψία και ολοκληρώνεται, μάλλον κλείνει το κάθε πλάνο.
0: Υπήρχε περίοδος που είχαμε την ίδια διαδρομή για μεγάλο χρονικό διάστημα?
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι αγαπημένες ειδικές διαδρομές των θεατών. Υπάρχουν στο χώρο θεατές που εμείς τους θεωρούμε σε εισαγωγικά επαγγελματίες. Ξέρουν την κάθε πέτρα μέσα στα βουνά.
0: Είναι συμπλήρωμα της φύσης δηλαδή οι θεατές εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ποιοι αποφασίζουν για αυτή την αλλαγή, την συνέχιση της διαδρομής?
1: Υπάρχουν στον αγώνα έμπειρα στελέχη που ασχολούνται με τη χάραξη της διαδρομής του αγώνα. Τα πάντα φυσικά σχεδιάζονται βάσει των προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο σημαίνει ότι από την αρχή πρέπει ο αγώνας να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος αγωνιστικών χιλιόμετρων, τα οποία να ενώνονται με τις διαδρομές που χρειάζεται να ακολουθήσουν από ειδική διαδρομή σε ειδική διαδρομή, επίσης με συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων. Ένα παζλ είναι. Mm-hmm. Και κάποιοι το κουμπώνουν.
0: Μάλιστα. Και να τελειώσουμε με το αγωνιστικό, γιατί διαβάζω εδώ ότι συμβαίνει κάτι εκπληκτικό. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ με τον Τιερί Νεβίλ έχουν διαφορά μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, μετά από 2 μέρες στα βουνά είναι ο Βέλγος ο Νεβίλ με Hyundai προηγείται και ακολουθεί ο Γάλλος, ο οποίος είναι 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, άρα δεν θα τα παρατήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με τόσο μικρή διαφορά.
0: Υπάρχουν θρύλοι στο Ακρόπολης, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι κάνανε 10 συνεχόμενες νίκες, κάποιοι που έρχουν, δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο.
1: Σας διέκοψα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, αν όχι ο πιο σκληρός, από τους πιο δύσκολους αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και διαχρονικά ένας αγώνας που όλοι οι μεγάλοι οδηγοί ήθελαν να κερδίσουν. Ο πολυνίκης του αγώνα έχει 5 νίκες,
0: ναι.
1: Δεν ζει δυστυχώς, mm-hmm. Ήταν ο Κόλιν Μακρέι.
0: Για πότε μιλάμε τώρα, πριν 30 χρόνια? Περίπου
1: 25.
0: 25 χρόνια,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Ράλι Ακρόπολης είναι κάτι σαν το μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι? Είναι κάτι κλασικό που επιθυμούν όλοι να έρθουν να αγωνιστούν.
1: Ναι, ναι. Αν υπολογίσουμε ότι η πρώτη φορά διοργανώθηκε το 1953 και στα 73 χρόνια που ακολούθησαν, είναι μόνο 3 οι χρονιές που δεν έγινε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα πού δίνουμε ραντεβού αύριο με τον κόσμο? Ο τερματισμός είναι στην παραλία του Λουτρακίου ή κάπου διαφορετικά?
1: Είναι σε ένα θέατρο που είναι λίγο πάνω από την παραλία του Λουτρακίου, ναι.
0: Μάλιστα. Και εκεί θα γίνουν φυσικά και απονομές και γιορτές και όλα,
1: ναι,
0: τα σχετικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, όλα εκεί.
0: Ωραία. Mm. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Ράλι Ακρόπολης, την κυρία Ελένη Ξενάκη, να πάμε και σε φιλαθλό, οπαδό, δεν ξέρω πώς θα το πω. Στο ποδόσφαιρο οι ομάδες έχουν οπαδούς, οι εθνικές ομάδες έχουν φιλάθλους, αλλά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μάλλον φιλάθλους θα έχει. Οι οποίοι υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν και 30 χρόνια, ακολουθούν 30 χρόνια το Ράλι Ακρόπολης. Από ό,τι ακούσατε, γύρω στα 50 τόσα χρόνια είναι η ιστορία του Ράλι Ακρόπολης, με ένα διάλειμμα 3 ετών. Έχουμε τον Γιώργο Τρουλινό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που βρίσκεται καθοδόν για το Γυμνό ή το Μέναλο, σε μία από τις δύο ειδικές διαδρομές. Κύριε Τρουλινέ, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να πω καταρχήν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συναντάμε σε όλες αυτές τις ειδικές, οι οποίοι πραγματικά πάνε 50 χρόνια στις ειδικές. Εγώ έχω την τύχη να πηγαίνω 30, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια, με ελάχιστες διακοπές, μόνο όταν δηλαδή το WRC, το Ακρόπολης, δεν το φιλοξενούσαν στην Ελλάδα. Έχω να πω πραγματικά ότι όποιος άνθρωπος λατρεύει το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτό πρέπει να το δει από κοντά, πρέπει να το ζήσει. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρεθεί πιο κοντά από ό,τι μπορεί να βρεθεί με αυτά τα τέρατα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Νομίζω ότι όποιος πάει μία φορά, όποιος δει μία φορά από κοντά αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μην ξαναπάει.
0: Δηλαδή εσείς τι κάνετε? Ξεκινάτε το πρωί, παίρνετε τρόφιμα, παίρνετε τους φίλους σας, τα παιδιά σας και
1: Προσπαθούμε να περάσουμε όσες περισσότερες μέρες γίνεται κοντά σε αυτή την οργάνωση. Αν είναι δυνατόν και τις 3 ή και τις 4 από την έναρξη μέχρι και το τέλος, αλλάζοντας ειδικές, κατασκηνώντας σε κάποια μέρη, βλέποντας όσες περισσότερες από αυτές μπορούμε.
0: Πειθαρχείτε στους διοργανωτές, γιατί μας είπε πριν η κυρία ότι προτείνουν κάποιες διαδρομές, κυρία Ξενάκη, και συνήθως ο κόσμος πειθαρχεί, δηλαδή επιλέγουν κάποιες διαδρομές που ναι μεν δεν κινδυνεύει και ο οδηγός και ο θεατής, και είναι και πιο συναρπαστικές όσον αφορά την θέασή τους.
1: Σίγουρα συμβαίνει αυτό, και θα πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι γενικά ο κόσμος έχει μια πειθαρχία με το που θα σταματήσει, με το που θα καθίσει για να δει με ασφάλεια τον αγώνα. Ποτέ δεν λείπουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν
0: του κεφαλιού τους.
1: Του κεφαλιού τους πραγματικά, ακριβώς. Μακάρι να μην υπάρχουν ποτέ τίποτα, να πηγαίνουν όλα καλά, να πηγαίνουμε και να γυρνάμε όλοι με ασφάλεια. Εγώ έχω να πω ότι αυτό είναι μια τεράστια διαφήμιση και για μας αλλά και για τους ξένους, γιατί μέσα από αυτή την παγκόσμια οργάνωση

0: ακόμα και η Ελλάδα γίνεται γνωστή παντού.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά, όπως μας είπε και η κυρία Ξενάκη, όλοι οι οδηγοί θέλουν να τρέξουν σε αυτή τη διαδρομή, την οποία τη θεωρούν και από τις πιο δύσκολες. Εσείς ποια διαδρομή από αυτές που είδατε θεωρείτε την πιο συναρπαστική?
0: Έχω πάει σχεδόν στις περισσότερες ειδικές διαδρομές όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πάρα πολύ ωραίες διαδρομές την διαδρομή ή την ειδική διαδρομή του Ταρζάν.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι ο Ταρζάν,
0: Ο Ταρζάν είναι ένα μέρος το οποίο βρίσκεται πάνω από τη Λαμία.
1: Ναι, ναι.
0: Του Μενάλου εννοείται ότι είναι πολύ ωραία, του Λουτρακίου είναι πολύ ωραία και με πολύ, πολύ μεγάλες ταχύτητες, γιατί έχει μεγάλα κομμάτια ανοιχτά για να μπορούν αυτά τα αυτοκίνητα να τρέχουν και με περισσότερα χιλιόμετρα. Νομίζω ότι όλες οι ειδικές έχουν κάτι να δείξουν. Κάποιες από αυτές είναι πολύ πιο καλές και εύκολες και για τους θεατές και τα σημεία πιο ακίνδυνα. Είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να πάνε την Παρασκευή, να φύγουν, να ξαναπάνε την Κυριακή. Όπως βολεύει τέλος πάντων τον καθένα. Σίγουρα έχω να πω ότι είναι μια γιορτή. Σίγουρα έχω να πω ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται σε αυτή τη γιορτή περνάει καλά. Αλλιώς δεν θα έμπαινε σε αυτή την
1: διαδικασία,
0: ταλαιπωρία, σε παρένθεση να πω, γιατί ταλαιπωρία υπάρχει, εννοείται, αφού γυρνάς μέσα στη ζέστη και στο χώμα κλπ, τα οποία τα ξεχνάμε όλα αυτά. Mm-hmm. Και πραγματικά νομίζω ότι για όσο μπορώ στη ζωή μου θα πηγαίνω.
1: Και με ποιον πάτε, με τη γυναίκα σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, με ποιον πάτε?
0: Φέτος έχω επιλέξει μία παρέα που είμαστε 8 άτομα.
1: Άντρες όλοι?
0: Είμαστε όλοι άντρες. Έχει γίνει και με γυναίκες, έχει γίνει και με φίλους, έχει γίνει και με ανθρώπους που συναντάμε στο βουνό. Έχουμε δημιουργήσει και παρέες που τις γνωρίζουμε στο βουνό. Έρχονται ανθρώποι από παντού. Έχουμε δει ανθρώπους να ταξιδεύουν μέρες για να φτάσουν εδώ, είτε γιατί έρχονται από την Κρήτη, είτε γιατί έρχονται από την άλλη άκρη της Ελλάδος, είτε γιατί έρχονται από το εξωτερικό.
1: Εσείς έχετε πάει στο εξωτερικό για να δείτε μηχανοκίνητο αθλητισμό?
0: Ναι, αλλά όχι WRC. Έχω πάει στο Λονδίνο για να δω αγώνες MotoGP.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι γνωρίζετε, η διαφορά του Thierry Neuville με τον Sébastien Ogier είναι μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό αναγνωρίζει περισσότερο το πύχη και την αδρεναλίνη στο τι θα συμβεί στις επόμενες ειδικές.
1: Οι θεατές έχουν αγαπημένους οδηγούς?
0: Πάρα πολλοί έχουν αγαπημένους οδηγούς. Άλλοι έχουν ομάδες και υποστηρίζουν τον οδηγό λόγω της ομάδας. Υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί που έχουν αφήσει εποχή, γιατί αν κάποιοι από αυτούς για 5 ή για 7 χρόνια παίρνουν ένα παγκόσμιο, είναι νικητές σε μια παγκόσμια τέτοια οργάνωση, αυτό δεν δείχνει παρά μόνο το γεγονός ότι η αξία τους είναι πάνω από όλους και όχι απλά τυχερή.
1: Και μας είπε η κυρία Αλεξίου πριν, ότι η κυρία Ξενάκη, συγγνώμη, ότι μόλις ένας οδηγός έχει 5 νίκες συνεχόμενες, έχει φύγει από τη ζωή, είναι ο θρύλος δηλαδή του Ράλι Ακρόπολης, άρα είναι δύσκολο να δημιουργήσει ένα σερί νικών σε τέτοια διαδρομή, σε τέτοιο ράλι.
0: Το δικό μας ράλι, δηλαδή στο Ράλι Ακρόπολη, η αλήθεια ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, καταρχήν διότι το τερέν που έχουμε θεωρείται από τα δυσκολότερα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τα βουνά μας, το έδαφος, τα χώματα, οι πέτρες, η πιθανή λάσπη σε άλλες χρονιές, φτάνουν σε ακραία κατάσταση και σε ακραίες συνθήκες και τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς.
1: Μάλιστα. Το γιο σας θα τον παίρνετε, τα παιδιά σας θα τα παίρνετε μαζί σας?
0: Ο γιος μου είναι μαζί μου.
1: Α, ποιος είναι ο γιος σας, πώς λέγεται?
0: Τρουλινός Θοδωρής.
1: Α, μπορεί να μας μιλήσει, πόσες φορές έχει πάει?
0: Έχει πάει τουλάχιστον 5 φορές, τουλάχιστον. Είναι 13 και πηγαίνει από 8-9 χρονών.
1: Α, έχουμε συνέχεια στην οικογένεια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και ποιον υποστηρίζουμε?
0: Θοδωράκο, ποιον υποστηρίζεις? Τον Ogier.
1: Το δεύτερο, μάλιστα, ωραία.
0: Το δεύτερο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεύτερος είναι, με 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά. Λοιπόν, καλά να περάσετε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Και κάποτε φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να πούμε ότι συνεχίζεται το Μουντιάλ. Σήμερα ολοκληρώνεται η προκριματική φάση. Ξεκινάνε από τις 10 το βράδυ αύριο οι αγώνες νοκάουτ. Κρίνονται άλλα τρία εισιτήρια στα σημερινά παιχνίδια. Και καλό είναι αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον που είναι στις 12 τα μεσάνυχτα να τα δείτε. Καλά, δεν θα σας βάλουμε και εμείς περιορισμούς. Μπορείτε να δείτε και τον 2 και τον 5. Εμείς τον 12 θα δούμε, το ομολογούμε. Να πούμε ότι στις 12 παίζει Παναμάς Αγγλία Κροατία Γκάνα, 2.30 Κολομβία Πορτογαλία Κονγκό Ουσμπεκιστάν, ξημερώματα 5 η ώρα Αλγερία Αυστρία Ιορδανία Αργεντινή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδίο, συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου από την Εύα Ρεντίφη. Εύη Ρεντίφη, τον Στέφανο Λεμονίδη και τον Ανδρέα Χανιά. Καλή συνέχεια.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Βιωτή, όπου μένονται δύο φωτιές για τις οποίες έχει σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, το ένα για ετοιμότητα και το άλλο για εκένωση. Η πρώτη φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, με το 112 να καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η δεύτερη καίει σε χαμηλή βλάση στην Πέτρα Βιωτίας, όπου επίσης εστάλει μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, ενώ η άνεμη είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό προς Λιβαδιά έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αέριων μέσων που παραμένουν σε επιφυλακή στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεσή της, καθώς φυσούν δυνατοί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της Στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας και για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Στο Παγκράτη, λόγω πτώσης τείχου από κτίριο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου. Στο Μαρούσι, στην πλατεία Ισάπ, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω στο τραπεζάκι και καφετέρειες. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι, καθώς είχε τραυματιστεί με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση Νέος Πατριωτισμός Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς τη γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά, 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχα αίτημα έχουν υποβάλει και ξεχωριστό κείμενο άλλα 8 στελέχη. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλά.
4: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84. Είναι η Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα ζωντανά εδώ στο στούντιο στο Γκάζι. Όσοι συντονιρεύετε, θα συνεχίσετε να το κάνει για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Από ζωντανή ηχογράφηση ήταν η Ελένη Τσαλεγοπούλου, τραγούδησε Κώστα Λιβαδάτου, είναι εντάξει μαζί μου, με καινούριο δίσκο ίδιο του που έχει τίτλο Reunion, γιατί είναι Reunion. Πλάκα-πλάκα, έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη συνεργασία του, δεν εννοώ με μεμονωμένα τραγούδια, αλλά έχουν περάσει 20 χρόνια και κυκλοφορούν μία σειρά τραγουδιών, δεν λέω CD πια, γιατί το φυσικό προϊόν μάλλον έχει ψηλοπεθάνει. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει 7 τραγούδια, επαναλαμβάνω, λέγεται Reunion, τα καινούργια 7 τραγούδια του Κώστα Λιβαδά και της Ελένης Αλεγοπούλου.

Τον ίδιο το Θεό από τους Μπλε και την Τζόρτζια, ένα από εκείνα τα ιδιαίτερα ρυθμικά και ταυτόχρονα μελωδικά τραγούδια που έγραψαν οι Μπλε, με αυτές τις δροσερές ενοχιστρώς. Θα μου πεις τι σημαίνει δροσερές. Ανοιχτές, είχαν μια ανοιχτωσιά, δηλαδή ο τρόπος. Είχε μια ανοιχτωσιά ο τρόπος με τον οποίο ενοχιστρώναν τα τραγούδια τους. Και εδώ το MP3 από το Φίβο Δελεγοριά.

Να σε δω να γελάς από τα κίτρινα ποδήλατα. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα είμαστε, ας πούμε, σε ένα κλίμα όχι χαλαρότητας αλλά μάλλον ξεγνιασιάς, το οποίο νομίζω ότι είναι το απόλυτο ζητούμενο όταν ζορίζουν τα πράγματα γύρω σου. Η ξεγνιασιά, αυτό είναι που νοσταλγείς, και όσο περνά τα χρόνια νομίζω ότι το ξέγνιαστο μυαλό είναι αυτό που θέλεις να επιστρέψει πίσω ή να επιστρέψεις εσύ σε εκείνο.

Με τίτλο «Ρωσικά μου μάτια», ο Ορφέας Περίδης Μανώλης Ρασούλης είναι ένα από τα πολύ πολύ λίγα, είναι πολύ σπάνιο ο Ορφέας Περίδης να τραγουδήσει ένα τραγούδι που δεν είναι δικό του, τουλάχιστον ένα από τα δύο, κυρίως η μουσική. Από τις σπάνιες περιπτώσεις λοιπόν που τραγουδά ένα τραγούδι που δεν έχει γράψει είτε στίχο είτε μουσική, αυτό που ακούσαμε ήταν γραμμένο από τον Πέτρο Βαγιόπουλο η μουσική και από τον Μανώλη Ρασούλη τα λόγια, και νομίζω ότι μόνο ο Ρασούλης θα μπορούσε να γράψει αυτό το στίχο. Μήνε σε εκετεύω, μην πα αυτού, θα έρθω να σε γυρεύω στα σπίτια του.

Φωτιά, αγάπη, αέρας και άλλα τόσα, τα πάντα δηλαδή. Όλα είναι ιδανικά μπροστά στη δρογώση. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το έχουμε καταλάβει πια. Όλα στο νίκη είναι. Όλα νοικιάζονται. Όλα έχουν ένα πολύ πεπερασμένο χρόνο δικαιώματος χρήσης. Και στην ουσία όλα ανήκουν στη φθορά. Αλλά με τέτοιο ήλιο έξω, μην κάνουμε σκοτεινές σκέψεις. Να πάμε στο σκορέιδρο.

Με λένε αέρα από το Χρήστο Θηβαίου, μια κάποιου τύπου ελαδογραφία. Τις γλυκές νύχτες, όταν αναφέρεσαι στην Ελλάδα, γλυκένεις και εσύ. Σε παίρνει μπάλα δηλαδή και γίνεσαι λιγότερο αυστηρός. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με τον Γιώργο Δημητριάδη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στον Σπαθάρι της Εύβοιας, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζικού, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκονται οι δύο φωτιές στη Βιωτία, για τις οποίες νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους. Η πρώτη φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, η δεύτερη σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βιωτίας, όπου επίσης εστάλει μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων που παραμένουν σε επιφυλακή στην περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμόνα στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της Στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας και για αύριο Κυριακή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Στο Παγκράτη, λόγω πτώσης τείχου από κτίριο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου από το ύψος της οδό Πρατίνου. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι, καθώς είχε τραυματιστεί από όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή του προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενο άλλα 8 στελέχη. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πρέπει να είναι πάνω από 50.000 άνθρωποι, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 στα ανατολικά πρόσκαιρα και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα. Να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
2: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
4: Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 84.

Παλιό στρατιώτη, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Λαβρέλης Μαχαιρέτσας και ο Σάκ Σούσης. Το έγραψαν για τον Γιώργο Νταλάρα. Υπήρχε στο διπλό CD του «Η άσφαλτος που τρέχει». Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 84, όπου ο Σίντο ονειρεύεται. Εύερε Ντύφη και ο Δεσέας Ιωάννου παρέα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

Συνταγές μαγειρικής από τους Χαΐνιδες με τα εξαιρετικά λόγια του Δημήτρη Αποστολάκη. Εξαιρετικό ως σύλληψη το τραγούδι αυτό, αλλά και ως απόδοση της ιδέας. Κάποιες φορές, ξέρεις, το πρώτο από μόνο του δεν αρκεί και το πρώτο δεν εξασφαλίζει με τίποτα το δεύτερο. Όταν όμως διανύεται όλη η διαδρομή, από την ιδέα δηλαδή μέχρι την απόδοση, τότε μιλάμε για πραγματικά ωραία τραγούδια.

Το Ερικό από τον Παύλο Παυλίδη, για όσους δεν θέλουν να θυμούνται πότε και πού αντισταθήκαν, για όσους δηλαδή θα σκότωναν να γυρνούσε λίγο πίσω ο χρόνος και να έδιναν μία μάχη που ήταν δική τους αλλά δεν την έδωσαν τελικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό είναι βασικά να ξέρεις ποιες μάχες είναι δικές σου και να τις δίνεις, γιατί δεν είναι όλες οι μάχες δικές μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

Καινούργια ζάλια από τις τρύπες και το Γιάννα Αγγελάκα και αυτό το μες στις βαλίτσες σου στριμώγνονται όλοι οι δρόμοι. Αν το αποσυναρμολογήσουμε, αν το πάρουμε δηλαδή ανάποδα, στον ανάποδο δρόμο σε σχέση με την αρχική του πρόθεση ως στίχος, μπορείς κάλλιστα να βγεις στην πολύ φωτεινή και παρήγορη σκέψη ότι το καλοκαίρι σε περιμένουν τόποι, μέρη και άνθρωποι που θα σε δυναμώσουν και θα σε ομορφύνουν. Και εντάξει, μωρέ, δεν κοστίζει τίποτα να σκέφτεσαι πάντα το καλύτερο.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έγραψαν οι δυο τους, ο Μίξ Θοδωράκης δηλαδή, με λόγια του αδελφού του, του Γιάννη Θοδωράκη, η όμορφη πόλη. Το έχουμε συναντήσει και με τίτλο «Θα γίνεις δικιά μου», πάρα πολλές εκτελέσεις. Αυτή εδώ που ακούσαμε ήταν από τον Γιώργο Νταλάρα, συνοδεία της Ολλανδικής Μέτροπολ Ορκέστρα. Επιστρέφουμε στα πιο ρυθμικά και πιο ηλεκτρικά, όπως το πήγαμε σχεδόν όλο σήμερα δηλαδή. Ο ήλιος το κάνει αυτό.

μακριά με κατασκοπεύει. Πάλι αυτή η φωνή πίσω μου γελά. Κάτι μου ζητά κι όλο παζαρεύει. Όσα κι αν δίνουν δεν είναι αρκετά.

Όσο εδώ ήταν εκπομπή. Ο συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 84. Ήμασταν παρεούλα στο στούντιο η Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Έχουμε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6 από Βιβιάνα Βαρδί. Έχουμε τα σουλέπτα κύλι με τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Αύριο το απογευματάκι στις 4 πάλι εδώ. Γεια χαρά.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στο Σπαθάρι της Εύβοιας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκονται δύο φωτιά στην Βιωτία για τις οποίες νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, το ένα για ετοιμότητα και το άλλο για εκένωση. Η πρώτη φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, η δεύτερη στην Πέτρα Βιωτίας, όπου επίσης στάλει μήνυμα από το 112. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμόνα στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην Μπελαζιέ Αυθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της Στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας και για αύριο Κυριακή σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειο Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Κορμός δέντρου κατέρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στην οδό Μιχαλακοπούλου το μεσημέρι του Σαββάτου λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο κορμός κατέρευσε σε διερχόμενο όχημα, εγκλωβίζοντας προσωρινά την οδηγό, η οποία απεγκλωβίστηκε σώα από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο Μαρούσι, επίσης, στην πλατεία Ισάπ, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τραπεζάκια καφετέρια. Δεν σημειώθηκε κάποιο τραυματισμό. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλου νοσοκομείου 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι από όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κύματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέο Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία, καθώς οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει έντονες ζυμώσεις. Η πρωτοβουλία των 73 εκδηλώθηκε μέσα από δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο φέρει 65 υπογραφές από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και το δεύτερο 8 υπογραφές από στελέχη που δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους στο Αφγανιστάν, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε όλη τη Βόρεια Ινδία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:04 τοπική ώρα μετά μεσημβρίας σε βάθος 215 χιλιόμετρων με επίκεντρο το Αφγανιστάν. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2:30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 στα ανατολικά, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σούλεπτα κύλι και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλά.
2: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 84.

Η φωνή του αξέχαστου Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και η ελληνική στίχη της Αφροδίτης Μάνου στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1991 στο άλμπουμ Διδημότυχο Blues. Η ιταλική δισκογραφία ανέκαθεν λειτουργούσε ως δεξαμενή άντλησης έμπνευσης, για να το πω έτσι, για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Και μια απόδειξη από τις πάρα πολλές είναι και το επόμενο τραγούδι.

Καλοκαιρινό απόγευμα, ζεστό και φωτεινό από αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα Σταμουλακάτου φροντίζει τον καλό μας τον ήχο, η Τασούλα Επτακίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα μας, μαζί ως τις 7.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος, ένα τραγούδι από το Βάλς των Χαμένων Μετά που κυκλοφόρησε πριν από μια δεκαετία, το 2016. Και επειδή συνήθως τα τραγούδια λειτουργούν ως κρίκη σε μια μεγάλη αλυσίδα εικόνων και συναισθημάτων, ο στίχος «Εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών» μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο επόμενο τραγούδι.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια των τελευταίων μηνών. Ο συνθέτης Δημήτρης Καράς έγραψε τη μουσική πάνω σε ακυκλοφόρητους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Θέλεις να το ακούσεις και να το πεις με τον Δημήτρη Μπάκουλη, της πρότεινε. Και έτσι κυκλοφόρησε το Βάλς των Ονείρων που την έκανε γνωστή σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Η ίδια εντυπωσιάστηκε από την επιτυχία του γιατί, όπως είπε, δεν είναι κομμάτι από αυτά που συνήθως γίνονται viral. Κι όμως είναι.

Άλλο ένα καλοκαιρινό ρεμίξ στη βάρκα της Μάρθας Φριτζίλα και του Ορέστη Ντάντου. Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα. Μερικές φορές είναι και τρύπα στο νερό, αλλά ας μην υπησέλθουμε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Οι Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers του 1971. Στις 12 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς κυκλοφόρησαν σε σίγγλ τα άγρια άλογα και από τότε περιλαμβάνονται στα 500 καλύτερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Ρίχνουμε τώρα μια μεγάλη γέφυρα, 50 ετών και πλέον, για να φτάσουμε στο σήμερα και στον Φίλιππο Πλιάτσικα.

Το 1987, μόλις 20 ετών, ο Κώστας Μακεδόνας, Πάκας τότε βέβαια, αφού ακόμα δεν είχε αποκτήσει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, εμφανιζόταν στο Σκορπιό, στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, άνοιγε το πρόγραμμα. Ένα βράδυ ανάμεσα στους θαμώνες βρέθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το 1991 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, που είχε τον τίτλο του τραγουδιού που μόλις πέρασε, «Μόνο μια φορά».

Η Μαρία Φαραντούρη από το 1990 στο πολύ όμορφο τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με το ρεφρέν «Τώρα ξέρω» να γίνεται κρίκος που θα το ενώσει με το επόμενο τραγούδι.

1973, Μάνος Λοΐζος, Καλημέρα Ήλιε, ο τίτλος του άλμπουμ και μια υπέροχη Χάρης Αλεξίου. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι και ούτε φως, ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας ραδιοφωνικής βόλτας στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Από τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που φρόντιζε τα του ήχου και την Τασούλα Επτακύλη που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 27 Ιουνίου 1905. Κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου ξεσπά ανταρσία στο ρωσικό θωρικτό Ποτέμκιν, ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της επαναστατικής αναταραχής στη Ρωσία. Η εξέγερση των ναυτών προκαλείται από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την κακομεταχείριση από τους αξιωματικούς με αφορμή την παροχή χαλασμένου φαγητού. Οι ναύτες επαναστατούν, δολοφονούν ορισμένους από τους αξιωματικούς και παίρνουν τον έλεγχο του πλοίου, υψώνοντας τη σημαία της εξέγερσης. Το Ποτέμκιν κατευθύνεται προς την Οδυσσό, όπου η ανταρσία συνδέεται με ευρύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις. Μετά από περιπλάνηση στη Μαύρη Θάλασσα και αποτυχημένες προσπάθειες να βρουν προμήθειες, οι ναύτες παρέδωσαν το πλοίο στις ρουμανικές αρχές στην Κωνσταντζα, λαμβάνοντας πολιτικό άσυλο. Αν και απέτυχε στρατιωτικά, η ανταρσία αποτέλεσε ένα πρώιμο ισχυρό πλήγμα κατά του τσαρικού καθεστώτος. Υπήρξε κομβικό γεγονός της Ρωσικής Επανάστασης του 1905 και θεωρείται μία από τις πρώτες μεγάλες εξεγέρσεις εντός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που προανήγγυλαν την Επανάσταση του 1917. Αργότερα η ιστορία της ανταρσίας έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την ταινία «Θωρικτό Ποτέμκιν» του Σεργέη Άιζενστάιν, ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Μάχη σε πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης με τους δυνατούς ανέμους που πνέουν σχεδόν σε όλη την επικράτεια να αναζωπυρώνουν συνεχώς τις φλόγες. Εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλίσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Δύσκολη είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στα κρυονέρια του Λακαρνανίας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε ύφεση αυτή την ώρα πυρκαγιές σε Βιωτία, Ρόδο και Άρτα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο της ναυπακτίας. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι ταλαιπωρούν όλη τη χώρα και την Αττική. Σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η ισχυρότερη ρήπη ανέμου πανελλαδικά καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος άγγιξε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα. Στα 111 χιλιόμετρα ανά ώρα έφτασαν οι ρηπές των ανέμων στην Κάριστο, στα 105 στον Αυλώνα της Χίου. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική συλληφθήσα χθες, τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό από ξερά χόρτα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά με κίνδυνο στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαραδιά στα Μουρνιά Χανίων. Μια σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε το πρωί στην Πελασγία Φθιώτιδας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Το θέμα της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια θα θέσει στον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Ρόδο. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 65 μέλη του κόμματος που πρόσκυνται στην πλευρά Παολάκη. Το δεύτερο κείμενο φέρει τις υπογραφές 8 στελεχών που ωστόσο δεν ανήκουν στην ισοκομματική αντιπολίτευση. Στο τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεμποτοπολίτευση, στηρίζεται το όραμα για την Ελλάδα που ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματός του. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων όπως η Σερβία και η Τσεχία. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείς περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κου στο Αφγανιστάν, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε όλη τη Βόρεια Ινδία. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις από αύριο Κυριακή έως την Πέμπτη στη γραμμή του ΡΙΑ του Μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί, Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, τοπικά έως και 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Για τη συνέχεια διαδρομές στην ιστορία με τον Γιώργο Αποστολίδη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αθήνα Νέα 84. Διαδρομές στην ιστορία, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου. 7 με 8. Ο Γιώργος Βαρδάξης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα, συντροφιά, το ραδιόφωνο με λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες και μελωδίες. Τραγούδια που κι αυτά έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή, έχουν περάσει στην κοινή μνήμη, στην ιστορία και μας συντροφεύουν και μας συνοδεύουν και δημιουργούν εσωτερικές διαδρομές και εσωτερικές σκέψεις. Και ξεκινάμε παρέα με μια κουτσή κιθάρα.

0: 1984, απόγευμα Σαββάτου, και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε. Αφενός σε γωνιές και της πατρίδας. Σε σημεία της ιστορίας και σε τόπους και σε χρόνους διαφορετικούς. Και η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ μακρινό παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους με τους αριθμούς τους απόλυτους, έτσι όπως έχουμε μάθει να υπολογίζουμε τα έτους, αιώνες και τους μήνες. Την ίδια στιγμή σε μια γωνιά της πατρίδος υπάρχει ένα μουσείο, το οποίο συνδέει ακριβώς αυτό πολύ μακρινό παρελθόν με την σύγχρονη πραγματικότητα. Επισκέψιμο, με πλήθος επισκεπτών, με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Υπήρχε κάποτε εκεί, κυρίες και κύριοι, ένα δάσος που έμεινε απολυθωμένο. Τα χνάρια της ιστορίας από την παλαιοντολογία στην σύγχρονη πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής εποχής των 21ου αιώνα. Θα καλησπερίσουμε θερμά καθηγητής συνδεδεμένος με το μουσείο, τον απολυθωμένο δάσος στην Λέσβο, ο κύριος Νίκος Ζούρος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έτσι είναι ένα, η ιστορία και ο χρόνος, πώς να τον υπολογίσουν, κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος και εκατομμύρια έτη πριν.
1: Ναι.
0: Έχουν τα χνάρια και τα βλέπει κανείς αυτά τα αποτυπώματα στον 21ο αιώνα, κύριε Ζούρο. Είναι περίεργο.
1: Είναι πράγματι πολύ σημαντικό ότι η δυνατότητα που μας δίνει ένα μνημείο που μας έρχεται από το μακρινό παρελθόν, πριν από 20 ολόκληρα εκατομμύρια χρόνια, να αναστοχαστούμε πάνω στην θέση μας στον πλανήτη, να δούμε πόσο, να αντιληφθούμε πώς ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από μας και πώς το διάβα αυτού του χρόνου έχουμε μεγάλες μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν εμάς σήμερα και βέβαια θα επηρεάσουν και τις επόμενες γενιές. Και ένας από τους στόχους αυτού του μουσείου είναι ακριβώς να θέσει το ζήτημα της συζήτησης πάνω στο χρόνο, πάνω στην αλλαγή, πάνω στο πώς οι συνθήκες τις οποίες διαμορφώνουμε με την καθημερινή μας πράξη μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία αυτού του πλανήτη που μας φιλοξενεί και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να ευαισθητοποιήσουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να σκεφτούν πάνω σε ζητήματα όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Ποιες αλλαγές έφεραν οι κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος, όσο επηρέασαν τα οικοσυστήματα, τη ζωή στο παρελθόν και πόσο οι αντίστοιχες μεταβολές που συμβαίνουν σήμερα στο πλανήτη μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο μέλλον.
0: Ελληνικό καλοκαίρι, κύριε Ζούρο, ελληνικό καλοκαίρι, και αν κανείς βρεθεί στη γειτονιά της Λέσβου σίγουρα θα περιδιαβεί στο πάρκο, στο Σιγρί, στο απολυθωμένο δάσος, σε σημεία Πλάκα, Μπαλία, Λόνια, νησιώτη, είναι σημεία αναφοράς μέσα σε ένα ευρύτερο πάρκο. Υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολυθωμένου δάσους και καταλαβαίνει κανείς, εισέρχεται σε ένα χώρο και προσπαθεί με το μυαλό του να φανταστεί πώς ήταν τα πράγματα εκατομμύρια χρόνια πριν.
1: Πράγματι, μέσα στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή του απολυθωμένου δάσους έχουν διαμορφωθεί χώροι επίσκεψης που είναι τα πάρκα του απολυθωμένου δάσους. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 4 μεγάλα πάρκα, αυτά τα οποία αναφέρατε ήδη, το πάρκο στη θέση Μπαλία Λόνια, το πάρκο στο Σίγρι, το πάρκο στην Πλάκα και στην νησίδα την Νησιώπη, αλλά από φέτος το καλοκαίρι λειτουργούν 13 ακόμη πάρκα, τα οποία διαμορφώθηκαν σιγά σιγά από τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην περιοχή του απολυθωμένου δάσους τα προηγούμενα χρόνια και φέτος είναι επισκέψιμες. Είναι πολύ σημαντικές θέσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά μήκος του οδικού άξονα που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του απολυθωμένου δάσους και η κάθε μια από αυτές μας λέει πολλές ιστορίες γύρω από το παρελθόν, αλλά επιτρέψτε μου να πω και γύρω από το μέλλον.
0: Ιστορίες όπως
1: η ηφαιστειακή δραστηριότητα που έγινε στο Αιγαίο πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Πώς ήταν η φύση εκείνη την περίοδο, ποια είναι τα ζώα και τα φυτά που ζούσαν εκείνη την εποχή στην Λέσβο, πώς οι διαδοχικές ηφαιστειακές εκρήξεις κατέστρεψαν και απολύθωσαν τα δάση τα οποία υπήρχαν, στερώντας τους τη ζωή, χαρίζοντάς τους όμως ταυτόχρονα την αθανασία. Μια και μέχρι σήμερα μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα τεκμήρια, να αναλογιστούμε πώς ήταν η ζωή στο παρελθόν Και βέβαια να περιδιαβούμε σε διαφορετικούς ορίζοντες πετρωμάτων που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές ηφαιστειακές εκρήξεις και να δούμε την εξέλιξη της ζωής μέσα στο χρόνο. Μέσα στα 3,5 εκατομμύρια χρόνια που διήρκησε αυτή η μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα, έχουμε επάλληλα διαδοχικά απολιθώματα που προέρχονται από διαφορετικά δάση. Κάθε φορά που γινόταν μια ηφαιστειακή έκρηξη, η στάχτη δημιουργούσε μια καινούρια πομπία των φυτών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Κάθε στάδιο και κάθε έκρηξη μας δίνει ένα διαφορετικό δάσος. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ συναρπαστική ιστορία να περιδιαβαίνει κανείς αυτά τα πάρκα του απολιθωμένου δάσους και να παίρνει όλη αυτή τη μοναδική πληροφορία για το πώς ήταν το Αιγαίο στο παρελθόν, που πρέπει να πούμε βέβαια ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν το γνωστό ελληνικό αρχιπέλαγος, αλλά μια εκτεταμένη χερσαία περιοχή που ένωνε την Μικρά Ασία με την Ηπειρωτική Ελλάδα, και σε αυτή την Ηπειρωτική περιοχή υπήρχαν πυκνά δάση, μεγάλα ηφαίστεια, ένας πλούσιος κόσμος ο οποίος έχει χαθεί και τα τεκμήρια του ανακαλύπτουμε από τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο απολιθωμένο δάσος.

0: Είναι Αθήνα 84, κυρίες και κύριοι. Είναι απόγευμα Σαββάτου και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ο κύριος Νίκος Ζούρος, καθηγητής Λέσβος, Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, τα πάρκα, τα χνάρια της ιστορίας, μας κάνει συντροφιά και μας παίρνει από το χέρι και ταξιδεύουμε σε διάφορες ατραπούς της ιστορίας, σε μακρινό παρελθόν που υπάρχει η σύγχρονη αποτύπωσή του. Εκεί περιδιαβαίνουν οι επισκέπτες και η πομπία των φυτών. Όταν λέτε πομπία των φυτών, βεβαίως πάει ο νους στην πομπία που η στάχτη και η λάβα αποτύπωσαν μια πολιτεία. Και αυτό το σημείο αναφοράς, κύριε Ζουργέ, υπάρχει σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε τι έκταση υπάρχει άλλες απολιθωμένες πολιτείες των δασών και των φυτών στα μήκη και πλάτη της γης?
1: Αξιοποιούμε αυτή τη γνώση από άλλες απολιθωματοφόρες θέσεις για να συνθέσουμε την ιστορία της εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη. Πρέπει όμως να σας πω ότι το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου είναι πράγματι ένα μοναδικό μνημείο, γιατί αποτυπώνει τη ζωή, πώς ήταν η ζωή στον πλανήτη μας πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια, την εποχή που οι γεωλόγοι, οι γεωεπιστήμονες ονομάζουν Μειόκαινο. Είναι ένα στάδιο πριν από το σημερινό μας κόσμο και μπορούμε να δούμε όλα τα είδη των φυτών και ζώων που έζησαν στον πλανήτη εκείνη την περίοδο. Είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του σε παγκόσμια κλίμακα και γι' αυτό άλλωστε το λόγο η Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών, η κορυφαία επιστημονική οργάνωση στον κόσμο, έχει εντάξει το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου ανάμεσα στα 100 σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία του κόσμου.
0: Τα γεωπάρκα.
1: Η UNESCO στη συνέχεια ήρθε και έχει ανακηρύξει ολόκληρο το νησί της Λέσβου, ένα παγκόσμιο γεωπάρκο, ένα γεωπάρκο μαζί με άλλα 241 προστατευόμενες περιοχές σε 51 διαφορετικές χώρες του κόσμου και νομίζω και η αιγίδα, η αναγνώριση από την UNESCO, η αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO δίνει τη διάσταση, την παγκόσμια διάσταση που έχει η μοναδική αυτή κληρονομιά που φιλοξενεί το νησί της Λέσβου.
0: Αν παράλληλα να πατώμε, κύριε Ζούρε, γίνονται και εκδηλώσεις, καταρτήσεις, στελέχη των γεωπάρκων, ημερίδες, εκθέσεις. Υπάρχει και μια παραγωγή επιστημονικού έργου σε σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Πράγματι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, η Λέσβος και η προσπάθεια για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρείται μια από τις καλύτερες πρακτικές στον κόσμο. Γι' αυτό έρχονται επιστήμονες από όλες τις χώρες. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ στη Λέσβο για 19η χρονιά το ειδικό σχολείο κατάρτισης στελεχών για γεωπάρκα από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με την UNESCO. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει να κατανοήσουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η προσπάθεια για την προστασία, την συντήρηση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση γεωλογικών μνημείων. Και έτσι η Λέσβος, όπως είπα, θεωρείται πρότυπο και γι' αυτό το λόγο έρχονται εδώ οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο προκειμένου να καταρτιστούν πάνω στο ζήτημα αυτό και στο πώς μπορούμε, αξιοποιώντας αυτή τη μοναδική κληρονομιά, να δημιουργήσουμε και καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους που ζουν στις ορεινές, στις νησιωτικές, στις αγροτικές περιοχές που διαθέτουν ένα τέτοιο πλούτο, το οποίο θα άξιζε και αυτές να αξιοποιήσουν όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες και στη Λέσβο.
0: Έχετε και άλλα σημεία στην πατρίδα που έχουν τσαχνάρια της μακρόχρονης ιστορίας του τόπου, ε?
1: Είναι γεμάτη η Ελλάδα από μνημεία που δυστυχώς οι περισσότεροι αγνοούν την αξία και τη σημασία τους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό γεωλογικό πλούτο της χώρας. Γίνεται ολοένα και πιο σημαντική η προσπάθεια αυτή και βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας αυτό έχει ξεκινήσει και ήδη η Ελλάδα διαθέτει 10 περιοχές που έχει αναγνωρίσει η UNESCO ως παγκόσμια γεωπάρκα, δηλαδή ως περιοχές οι οποίες διαθέτουν τέτοια πολύ σημαντικά γεωλογικά μνημεία και νομίζω ότι σαν σε αναλογία έκτασης είναι αυτό αναδεικνύει πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα σε μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς, αν σκεφτεί κανείς ότι ο αριθμός των γεωπάρκων της Ελλάδας είναι ανάλογος με χώρες πολύ μεγαλύτερες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό δείχνει ακριβώς πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα στον τομέα των γεωλογικών μνημείων.
0: Και είναι αρκετά γεωπάρκα που σημειώσατε διάσπατα στην πατρίδα από την Ίσυρο μέχρι την Κρήτη. Το Χελμό ή το Βίκο.
1: Είναι τα 10 γεωπάρκα της Ελλάδας εκτός από τη Λέσβο. Είναι ο Ψιλορίτης και η Σιτία από την Κρήτη. Είναι ο Χελμός Βουραϊκός στην Πελοπόννησο. Είναι ο Βίκος Αός στην Ήπειρο. Είναι η περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών στη Δυτική Μακεδονία. Η περιοχή της Λαβριωτικής στην Αττική. Η περιοχή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στο Ιόνιο. Η περιοχή Μετεώρων Πύλης στην Θεσσαλία. Και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο γεωπάρκο, το οποίο μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενος, η περιοχή της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ελπίζουμε ότι και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στις περιφέρειες της χώρας που δεν έχουμε αντίστοιχα μνημεία, σύντομα οι προσπάθειες θα καταλήξουν ώστε να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ένα σε κάθε μια της περιφέρειας της χώρας.
0: Και εντωμεταξύ σημειώσατε στην αρχή της συνομιλίας μας, κύριε Ζούρη, ότι οι ανασκαφές συνεχίζονται.
1: Ακριβώς, οι ανασκαφές συνεχίζονται και καθημερινά έρχονται στο φως καινούργια ευρήματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι μέσα από την έρευνα, τη συστηματική έρευνα που πραγματοποιείται, την αναγνώριση των διαφόρων ειδών, έρχονται στο φως καινούρια στοιχεία που δεν γνωρίζαμε στην επιστήμη μέχρι τώρα, καινούρια είδη φυτών που δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους, και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται για την καταγραφή, για τη μελέτη, για την τεκμηρίωση όλων αυτών των στοιχείων που δίνουν τον πλούτο των οικοσυστημάτων της Αιγίδας, της υπηρετικής γης που χάθηκε όταν σιγά σιγά κατακερματίστηκε, μήματά της αποτέλεσαν τη λεκάνη του Αιγαίου, και τα κορφοβούνια της Αιγίδας είναι τα σημερινά νησιά του ελληνικού αρχιπελάγου.
0: Σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε, ένα υπέροχο ταξίδι μας κάνετε με τη σκέψη στον χώρο και στον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: πρωί.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα Νέο 84, απόγευμα Σαββάτου και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Από γεγονότα που συνδέονται με τα μεγάλα και σπουδαία γεγονότα των καιρών, μέχρι επιμέρους πτυχές. Και εμείς τώρα θα κάνουμε μια κατάδυση και θα πάμε στο μεγάλο μουσείο που έλεγε ο Γιάννης Ακελαράκης, ο περίφημος αρχαιολόγος. Το μεγάλο μουσείο που είναι η Ελληνική Βυθή και ακόμα πολλές εκπλήξεις ενδεχομένως να έρθουν στο φως τα προσεχή χρόνια. Θα πάμε κάπου στο Αιγαίο. Θα ρίξουμε άγκυρα λίγο έξω από τα Κύθυρα και εκεί θα καταδυθούμε νοερά βεβαίως και θα βρούμε ένα παλαιό σκαρί. Ένα σκαρί που συνδέεται με την ιστορία. Έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτό. Το όνομα του πλοίου ήταν Μέντορ και έφυγε από την Αθήνα. Κατάφορτο. Ήταν το πλοίο που ο Έλγιν, ο περίφημος Λόρδος Κλοπεύς των αρχαιοτήτων μας μετέφερε όσο είχαν πριονίσει οι καλλιτέχνες που είχε στείλει στην Ακρόπολη και ζητούσε μεγάλα πριόνια, τα είχαν φορτώσει σε ένα καράβι και τα πήγαιναν προς την Αγγλία στα δικά του πάτρια εδάφη. Και εκείνο το καράβι ο Μέντορ όμως βυθίστηκε καθοδόν. Απίστευτο μένει και έμειναν 2-3 χρόνια μέσα στον βυθό των Κυθύρων. Όλα αυτά τα εκθέματα, τα γλυκά αριστουργήματα που σήμερα κοσμούν δυστυχώς το Βρετανικό Μουσείο και όχι την Ακρόπολη και τη γη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν στο Μέντορα, έτσι και έτσι, αρκετά οι Έλληνες επιστήμονες και αρχαιολόγοι ταξιδεύουν, κάνουν καταδύσεις και όλο φέρνουν κάτι ακόμα στο φως. Φίλες εκπομπής, έχουμε συνομιλήσει για διάφορα ζητήματα ανάλυσης αρχαιολογίας. Η εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, αναπληρωτής διευθυντής, ο κ. Δημήτρης Κουρκουμέλης. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, έτσι τα πράγματα, κύριε Κουρκουμέλη.
3: Ακριβώς, χαίρομαι καταρχήν που σας ακούω, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι πραγματικά έτσι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το σταθμό γιατί έχουμε μιλήσει ακριβώς αρκετές φορές και πολλά πρωινά κιόλας. Ναι, ακριβώς αυτό είναι, συνεχίσαμε και φέτος, μάλλον πέρσι το 2025 την υποβρύχια ανασκαφή στο ναυάγιο του Μέντορα στα Κύθυρα και φέτος, όπως θα πρέπει να είδατε και στο πρόσφατο δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο, είχαμε ένα ανέλπιστο πραγματικά έβριμα. Θυμάστε παλιότερα που σας έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι ποτέ μπορούν να βρεθούν θραύσματα ή κομμάτια από το φορτίο του Μέντορα, το φορτίο που τελικά ανελκύστηκε, και να που τα πράγματα πάντα με διαψεύδουν και πάντα έρχονται να μας θυμίσουν ότι ποτέ μιλες ποτέ, και πραγματικά ήταν έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους μας, για όσους δουλεύαμε κάτω, το ότι εντοπίστηκε ένα πάρα πολύ μικρό θαύσμα μαρμάρινο. Είναι αυτό που ονομάζουν οι αρχιτέκτονες μια σταγόνα. Στην πραγματικότητα δεν είναι σταγόνα, είναι ένας κύλινδρος, ένας μικρός κύλινδρος που διακοσμούσε κυρίως τα δωρικά, του δωρικού ρυθμού τα κτίρια, και ήταν ένα διακοσμητικό στοιχείο αυτός ο μικρός κύλινδρος, το οποίο το ονομάζουμε σταγόνες. Αυτό ήταν είτε σταγίσα είτε κάτω από τα τρίγλυφα που ήταν δίπλα στις μετόπες. Και βρέθηκε ένα τέτοιο πάρα πολύ μικρό κομμάτι που στο ναυάγιο του Μέντορα. Κάναμε κάποιες πρώτες μετρήσεις και όντως αντιστοιχεί με αυτά που έχει αποτυπώσει ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ο αρχαιολόγος και αρχιτέκτον που είχε αποτυπώσει όλα τα μνημεία της Ακρόπολης, και αντιστοιχεί με τις διαστάσεις που δίνει στο βιβλίο του για την Ακρόπολη των Αθηνών.
2: Σας ακούει κανείς με προσοχή, κύριε Κουρκουμέλη, και ενδεχομένως σκέπτεται. Πρώτον, όταν λέμε ναυάγιο του Μέντορα, δεν φαντάζεται κανείς ότι υπάρχει ένα ξύλινο σκαρί άθικτο στο βυθό της θάλασσας. Έχει αποσυντεθεί, κάποια χνάρια έχουν απομείνει. Και στις έρευνες στο παρελθόν, πιο πολλοί αντικείμενα, κυρίως του πληρώματος, είχαν ανασυρθεί.
3: Ακριβώς. Δεν πρέπει να φαντάζεται κάποιος τους πειρατές της Καραϊβικής με αυτά τα ναυάγια που φαίνονται σχεδόν άθικτα. Όχι, είναι ένα περίπου το 25% από το ξύλινο σκαρί του πλοίου που έχει διασωθεί στο βυθό στα Κύθυρα. Και τα προηγούμενα χρόνια περισσότερο βρίσκαμε αντικείμενα ακριβώς που σχετίζονταν είτε με τον εξαρτισμό, αυτό που ονομάζουμε τον εξαρτισμό του πλοίου, δηλαδή αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για να ταξιδεύει το πλοίο, είτε αντικείμενα που σχετίζονταν ακόμα και με τους επιβάτες και το πλήρωμα. Δηλαδή κουμπιά, αποστολές, δερμάτινα κομμάτια από παπούτσια, πηξίδες, ρολόγια, πιστόλες, τέτοια πράγματα, κουτάλια, χτένια, οδοντόβουρτσες. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά πάντα ψάχναμε να δούμε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα που μπορούσαν να σχετίζονται με το φορτίο του.
2: Ήταν το 1802, το 1803, όταν βυθίστηκε ο Μέντορ και ο Έλγιν τότε είχε στείλει 12 σφουγγαράδες για να μπορέσουν να ανασύρουν τα κυβότια, τα οποία θεωρητικώς έχουν ανασύρθει όλα.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι αυτό ξέρουμε, δηλαδή και από επιστολές και από τις καταγραφές που έχουν γίνει, ότι ο Μέντορας βυθίζεται το Σεπτέμβριο του 1802 και αμέσως ο Λόρδος Έλγιν ξεκινάει μια επιχείρηση ανάσυρσης του φορτίου του πλοίου. Και ο γραμματέας του, που ήταν επιβάτης στο Μέντορα, παραμένει στα Κύθυρα 2 χρόνια, μέχρι το 2004. Και οργανώνει στην ουσία για λογαριασμό του Λόρδου Έλγιν, οργανώνει όλη την αβαγαιρεσία του φορτίου του πλοίου. Είναι μια επιχείρηση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ναυάγιο βρίσκεται στα 22 μέτρα και φυσικά μόνο σφουγγαράδες με άπνοια μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το βάρος. Παρ' όλα αυτά, μετά από τα 2 χρόνια είχαν καταφέρει και ανασύρανε όλο το φορτίο του πλοίου, όλα τα κυβότια που μετέφερε ο Μέντορα. Φαίνεται όμως ότι ίσως από κάποιο κυβότιο, ίσως από κάποιο άλλο αντικείμενο που μετέφεραν, κάποιο κομμάτι έσπασε για κάποιο λόγο και έμεινε ακριβώς στο βυθό, το βυθό των Κυθύρων.
2: Και ενδεχομένως, τι άλλο θα βρεθεί στις προσοχής έρευνας, τι είδε.
3: Ακριβώς, είναι, κανένας δεν ξέρει πλέον. Βέβαια, εμείς ερευνητικά και αρχαιολογικά θεωρούμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος της ανασκαφής. Όμως είναι οι εκπλήξεις, συνήθως, ξέρετε, πάντα αυτό το λένε οι αρχαιολόγοι, ότι οι τελευταίες μέρες μιας ανασκαφής ή μιας έρευνας είναι αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, διότι στην ουσία τότε φτάνεις όταν τελειώνουν οι μέρες τις ερευνητικές, φτάνει στο σημείο, στο βάθος, σε τέτοιο βάθος όπου αρχίζουν πλέον και φαίνονται τα ευρήματα.
2: Και βέβαια, κύριε Κουρκουμέλη, κάτι ακόμα που ενδεχομένως σκέπτεται ένας ακροατής είναι ότι μέσα στο βυθό, στη λάσπη, στην άμμο, με δύσκολες συνθήκες, να κολυμπούν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και να βρίσκουν ένα μικρό πετραδάκι. Το οποίο αυτά που προσπερνάς κατά χιλιάδες σε μια ακτογραμμή. Και αυτό το πετραδάκι όμως, στρογγυλούλι, να μπορεί το μάτι του επιστήμονα να το τραβήξει το βυθό, να το κρατήσει και να το ταυτοποιήσει μετέπειτα. Ότι ήταν ένα τεχνούργημα, ένα κομμάτι από την αρχαιότητα. Σύνθετο έργο.
3: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς και αυτό είναι. Είναι δηλαδή μια, και γι' αυτό, παρόλο που κρατήσαμε όταν βρέθηκε τον Σεπτέμβρη που είμαστε στην ανασκαφή, είχα πει και σε όλους τους συνεργάτες, γιατί ξέρετε, μια ανασκαφή είναι μια ολόκληρη ομάδα που συμμετέχει, να κρατήσουμε να μην δημοσιευθεί κάτι, να μην ανακοινωθεί κάτι πριν καταρχήν ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί είναι μια έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού και έπρεπε να ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου, και επιπλέον μέχρι να μπορέσουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα. Φανταστείτε ότι αυτό το μικρό κομμάτι ακόμα θα πρέπει να το δουν οι ειδικοί που ασχολούνται με τα μνημεία της Ακρόπολης, που πιθανόν μπορούν πολύ πιο εύκολα να το ταυτίσουν και να μας πούνε, ναι, ξέρετε κάτι, αυτό ανήκει σε αυτό, ή δεν ανήκει εδώ, είναι από κάπου αλλού. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ερευνήσουμε στο μέλλον.
2: Κύριε Κουρκουμέλη, σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίσουμε, θα τα ξαναπούμε.
3: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας.

0: 1984, διαδρομές στην ιστορία, η βόλτα που κάνουμε κάθε Σάββατο απόγευμα στο χώρο και στο χρόνο. Και ταξιδεύουμε νοερά και πηγαίνουμε σε ατραπούς και σε ένα άνδρος της ιστορίας και πηγαίνουμε στο σήμερα συνδεδεμένοι με το παρελθόν. Θα φύγουμε από το Γκάζι, από την Αθήνα, από το Λασίθι ή από τη Μακεδονική γη και θα πάμε όλοι παρέα καταρχήν στα Ευρώπας ή Ευρωπός ή στην Ευρώπη, μια πολιτεία της Μακεδονίας, στο κέντρο της σύγχρονης Ευρώπης, η σημειολογία βεβαίως, οι λέξεις και οι διαδρομές στην ιστορία. Μια καλησπέρα φίλη της εκπομπής προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων στο Κιλκής και ένα πληρώτρια προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων της Ιμαθίας, μπόλικες δουλειές, μπόλικα έργα, η κυρία Γεωργία Στρατούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και πάλι μαζί και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πούμε έτσι μερικά πράγματα για μια πόλη που μοιάζει, κατά την αρχαιότητα βέβαια ήταν σπουδαία, αλλά παραμένει ακόμα λίγο στη λύση, ενώ έχει ένα όνομα πολύ σπουδαίο. Είναι Ευρωπός το όνομά της, βάσει ενσφράγης των κεραμίδων στέγης που βρέθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήδη, Ευρωπού. Της Ευρωπού δηλαδή, αλλά και με το όνομα Ευρωπαίων υπόλης, όπως αναφέρεται σε μια επιγραφή σε ένα βάθρο ρωμαϊκών χρόνων του 108-107 π.Χ.
0: Και μεταφέρεται αυτή τη ιστορική γνώση, κυρία Στρατούλη, στο κέντρο στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά φέροντας αυτή η πόλη ένα τέτοιο όνομα, ούτε να το περιμέναμε στα όνειρά μας. Πραγματικά μας συνδέει, χωρίς να το πολύ σκεφτούμε, είναι πρόδειλη η συσχέτισή της, η ετυμολογική, με το όνομα της Επίρου μας, με την Ευρώπη. Και αυτή μας μεταφέρει βέβαια σε έναν άλλο πολύ ενδιαφέροντα μύθο. Δηλαδή η Ευρώπη πήρε το όνομά της από αυτή την όμορφη φοινικοπούλα, μια πριγκυποπούλα, την οποία κάποια στιγμή ερωτεύτηκε ο Δίας και τη μετέφερε στην πλάτη του ο Σταύρος. Και που την πάει, την φέρνει λοιπόν έτσι στην Κρήτη, σε μια σπηλιά όπου θα αποκτήσει και τα παιδιά της και βέβαια θα χαρίσει το όνομά της στην Ήπειρό μας. Πάμε όμως να δούμε αυτό το ενδιαφέρον, τι σημαίνει και αυτό το Ευρώπη. Είναι ένα σύνθετο όνομα από το επίθετο Ευρύς, έχει μια ομόριζο δηλαδή με το επίθετο Ευρύς, το F, και το όψοπος είναι τα μάτια. Η πριγκυποπούλα έχει αυτά τα υπέροχα μεγάλα μάτια. Η Ευρωπούς της Μακεδονίας που βρίσκεται στην καρδιά της, θα έλεγα, ανάμεσα στον Αξιοποταμό και τη Γραφική Ουμένισσα, κάτω από το όρος Πάικο, έχει μια ευρύτητα, έτσι ανοίγεται στην κοιλάδα του Αξιού, γι' αυτό και ίσως το όνομά της να έχει σχέση, να απηχεί πιθανά τη γεωμορφολογία της περιοχής, αν μη τι άλλο. Όμως, ας μου επιτρέψετε να πω μόνο δύο λόγια, έτσι για την Ευρωπό του μύθου. Σχετίζεται λοιπόν η Ευρωπός με τον ήρωα των Μακεδόνων, τον Ευρωπό. Ήταν γιος του Μακεδόνος. Γι' αυτός υπήρξε βασιλέας τελικά, έτσι, της Μακεδονικής Ημαθίας. Και ο Ευρωπός ήταν, ο γιος, συγγνώμη, του Μακεδόνος, ο Ευρωπός, ναι, γιος της Ορυσίας επίσης, κόρης του Κέκροπα, του γνωστού βασιλιά
0: των Αθηνών.
1: Κοιτάξτε πώς, δηλαδή, τα γενεολογικά δέντρα με κάποιο τρόπο συσχετίζονται, όπως σας λέω, γιατί το ψάξαμε, το συζητήσαμε με έτσι συναδέλφους ιστορικούς, το όνομά της και τις συσχετήσεις. Εάν λοιπόν το γένος έτσι, των εγών, η δυναστεία των Τιμενιδών ήταν πάρα πολύ σημαντική, μοιάζει να έχουμε μία συσχέτιση τελικά και του Μακεδόνα, του Ευρωπό κτλ. Με μυθικές μορφές, ιστορικές μάλλον μορφές των Αρκάδων. Με κάποιο τρόπο δηλαδή συνδυάζονται οι μύθοι και συνεπάγονται επαφές μεταξύ δύο εθνοτικών ομάδων, των Αρκάδων και των Μακεδόνων. Και ίσως να υπενήσονται μία συνύπαρξή τους στην περιοχή της Μακεδονίας.
0: Και όλα αυτά, αυτή την ιστορική διαδρομή, κυρία Στρατούλη, τη μεταφέρατε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, αυτό πήγαμε να πούμε, ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά η Ευρωπός με το όνομα της Ευρώπης, αλλά και θα λέγαμε κάτι ακόμα, γιατί είναι σπουδαίο αν συζητήσουμε, αν ψάξουμε δηλαδή να βρούμε στο μέλλον τι θα κάνει αυτή η Ευρωπός. Δηλαδή θα την αφήσουμε ξεχασμένη κάπου έτσι σε μια γωνιά της κοιλάδας του Αξιού ή θα την αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα. Όχι γιατί, ας μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Ξέρετε, η Ευρωπός δεν υπήρξε ποτέ ούτε η πόλη ενός παλατιού όπως είναι ακτορικών συγκροτημάτων όπως οι Αιγαίες έτσι των Τιμενιδών ή επίσης η Πέλα των Τιμενιδών, αλλά αποτελεί, μόλις βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου, από την Πέλα, 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της. Και επίσης πολύ εύκολα συνδεόταν και με το Αιγαίο, με τον Θερμαϊκό κόλπο, η Πέλα αξιόμαχο λιμάνι, και ο ίδιος ο αξιός αποτελούσε πάντα, ήταν πλωτός και αποτελούσε τον υδάτινο δρόμο και τη γέφυρα μεταξύ του Αιγαίου, και στη συνέχεια έτσι έφτανε κανείς μέσω αυτού σε άλλους μεγάλους ποταμούς των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Η σημερινή Ευρώπη, που φέτος γιορτάζει το 76ο έτος τελικά έτσι της δημιουργίας της, και που πολύ πρόσφατα στις 9 του Μάη η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε στην καρδιά της Ευρώπης, της σύγχρονης Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, επίσημα την γιορτή της Ευρώπης. Τι γιορτάζει? Γιορτάζει λοιπόν έτσι αυτή την ενότητα των 27 χωρών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε και στο μέλλον ίσως αυτή η Ευρωπός της Μακεδονίας, η Ευρωπαίων πόλης, να αποκτήσει μια πολυδιάσταση ιστορικά και αρχαιολογικά. Το όνειρό μας, έτσι το βλέπουμε στην εφορία ιδιωτήτων Κυλκής, είναι ότι θα μπορούσαμε ίσως να ανασκάψουμε με πολλά άλλα ιδρύματα αυτή την πόλη η οποία είναι πεν μεγάλη. Δηλαδή εννοώ το ίδιο το οικιστικό της τμήμα υπερβαίνει τα 50 στρέμματα και είναι ίσως πολύ μεγαλύτερη, και με τα εργαστήριά της τα βιοτεχνικά, ξέρουμε ένα τέτοιο, εκτός των τυχών της πρέπει να ήταν, αλλά και με τα νεκροταφεία της μεγαλώνει αυτή η Ευρωπός και ξεπερνά έτσι τα 150 στρέμματα, ίσως και τα 500 στρέμματα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Συνδεδεμένη και με τον περίφημο Σέλευκο της Μακεδονίας.
1: Ο Σέλευκος της Μακεδονίας, ναι, θέλω να πω όμως κάτι άλλο πριν πούμε αυτό, γιατί θα το πούμε και αυτόν τον Σέλευκο και έτσι θα το καταλήξουμε. Αλλά το όνειρο πήγα να πω. Θα μπορούσαμε τελικά η Ευρωπός να γίνει ένα νέο ευρωπαϊκό διαστάσιο, αν θέλετε έτσι, μια σχολή, μια αρχαιολογική σχολή, όπου θα από το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσαν να την διερευνήσουν Ευρωπαίοι, σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες. Και επίσης με μια χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όχι? Διότι έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινή έτσι κληρονομιά. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και είπατε και κάτι ακόμα. Εκτός της Ευρώπης λοιπόν, έτσι, γέννημα θρέμα της, ένας από τους γνωστότερους πολίτες αυτής της πόλης είναι ο Σέλευκος, ο πρώτος ο Νικάτορ. Ο άνθρωπος που μπόρεσε τελικά, διαχειρίστηκε εξαιρετικά έτσι τη διοίκηση της αυτοκρατορίας μετά τον Αλέξανδρο, ποιώντας και ο ίδιος μια ανάβαση μέχρι και το σημερινό τουλάχιστον Πακιστάν. Μπόρεσε να ζήσει πολλά χρόνια. Ο Αλέξανδρος έφυγε στα 33 του χρόνια. Ο Σέλευκος στα 79 του χρόνια δολοφονήθηκε λίγο πριν επιστρέψει μετά έτσι την εκστρατεία στην Ανατολή μαζί με τον Αλέξανδρο και την παρουσία του εκεί για πάρα πολλά χρόνια και την δημιουργία ενός δάσους, θα έλεγε κανείς, από πόλεις, Ελληνίδες, πόλεις έτσι που έφεραν το όνομα του πατέρα του, Αντιόχεια, Αντίοχος ο πατέρας του, ή Λαοδίκια όπως το όνομα της μητέρας του, ή και ακόμη το όνομα της γεννητηράς του, της Ευρώπου. Γνωρίζουμε τρεις τέτοιες πόλεις. Η μία εξ αυτών έγινε πιο ξακουστή, βρίσκεται πάνω στον Εφράτη. Κάποτε ήταν ένας μικρός εμπορικός σταθμός, αλλά μεγάλωσε και όλα τα στοιχεία της μοιάζουν πάρα πολύ με τα στοιχεία που είχε η γεννητηρά του. Δηλαδή, πάρα πολλούς αργύλους, το ποτάμι δίπλα, ο Εφράτης, με νησίδες μέσα σε αυτόν. Το ίδιο κάνει και ο Αξιός, με τον πολύ μικρότερο βέβαια από τον Εφράτη. Αλλά και τα στοιχεία της πόλης, τις είδε στα δομικά της υλικά, με νησίδες μέσα σε αυτόν. Το ίδιο κάνει και ο Αξιός, με τον πολύ μικρότερο βέβαια από τον Εφράτη, αλλά και τα στοιχεία της πόλης τις είδε στα δομικά της υλικά,

0: και σε πολύ μακρινότερες περιοχές, έτσι, τον δρόμο του μεταξιού. Αυτή είναι λοιπόν, έτσι μας ενώνει αυτή η πόλη της Μακεδονίας, η αρχαία πόλη της Μακεδονίας, μπορεί να δημιουργήσει ένα καμβά ιστοριών, αφηγήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας με ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με ένα χαρακτήρα έτσι πολύ πολυδιάστατα ιστορικό. Και θα πούμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι στις 7 του Μάη η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, διοργάνωσε στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης, που όπως είπα λίγο πριν γιορτάζεται ετησίως στις 9 Μαΐου, οργάνωσε λοιπόν μια ομιλία, έτυχε να είναι η κεντρική της έτσι ομιλήτρια, για να συζητήσει αυτήν πόλη της Ευρώπης και να συζητήσουμε λοιπόν στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης θέματα της ιστορίας, της εξέλιξης της πόλης, των ευρημάτων της. Υπενθυμίσω λίγο στους ακροατές μας ότι αυτή η πόλη, αν και έχουν ακόμα το ελληνιστικό της νεκροταφείο, έχει και κυρίως των αριστοκρατών της, έχει ελάχιστα ανασκαφή. Γνωρίζουμε όμως 3 σπουδαίους ταφικούς τύμβους με μνημιακούς τάφους, κυβωτιώσιμους ή μονοθάλαμους ή μακεδονικούς τάφους, όπου μας έχουν διασωθεί παρά τη σύλλησή τους εξαιρετικά ευρήματα, ένα ολόχρυσο στεφάνι που έρχεται από μια μικρή έτσι ταφική σίκη, επίσης ένα εξαίρετο βραχιόλι που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και εκτίθεται εκεί, όπως και το χρυσό στεφάνι, με μια υπέροχη κουκκιδωτή διακόσμηση, εξαίρετα δηλαδή δείγματα κοσμηματικής των ελληνιστικών χρόνων. Σας μίλησα για τα μνημεία τα ταφικά, που επίσης έχουμε έτοιμες μελέτες ως εφορία αρχαιοτήτων ανασύστασης των ταφικών τύμβων, οι οποίοι από την καλλιέργεια της γης έτσι έχουν διαταραχθεί τα μάλια, αλλά μπορούμε να τους επαναφέρουμε και να δείχνουμε, αν θέλετε έτσι, την ιδιαιτερότητα των μνημείων της εποχής των ελληνιστικών χρόνων και θα μπορούσα να μιλάω
1: και εμείς πολύ. Κύριε Στρατούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την διαδρομή, αυτό το ταξίδι. Σας ακούγε κανείς με προσοχή και ταξίδευε μαζί σας νοερά με τις λέξεις, στην ιστορία και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέρα.
0: Να σας πω ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βραδάκι. Τα καλύτερα λοιπόν για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου και σας περιμένουμε, γιατί όχι, στη Μακεδονία και ας ταξιδεύουμε σε αυτήν γνωρίζοντας την ιστορία μας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ώρες, μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, σε συνομιλίες, τα θέματα της εκπομπής που σήμερα μεταδόθηκαν σε επανάληψη. Διαδρομές στην ιστορία στον Αθήνα Νέα 84, τα απογεύματα του Σαββάτου. Τις προσεχείς εβδομάδες η εκπομπή θα κάνει χρήση μέρους της ετησίας αδείας. Συνεπώς θα βρεθούμε ξανά μέσα στο καλοκαίρι. Γιώργος Βαρδάξης στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Πολύ ισχυροί άνεμοι ταλαιπωρούν όλη τη χώρα και την Αττική. Σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η ισχυρότερη ρήπη ανέμου πανελλαδικά καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος άγγιξε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτό το δυσχερές κλίμα μάχησε πολλά μέτωπα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Δύσκολη είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στα ακριονέργεια του Λοκαρνανίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε ύφεση αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Βιωτία, Ρόδο και Άρτα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο της ναυπακτίας. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις, επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλίσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συλληφθήσα χθες τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό από ξεραχόρτα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά με κίνδυνο στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαραδιά στα Χανιά. Μια σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε το πρωί στην πελαγική Ευθιώτιδας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Το θέμα της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια θα θέσει στον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Ρόδο. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 65 μέλη που πρόσκυνται στην πλευρά Πολάκη. Το δεύτερο κείμενο αφαίρει τις υπογραφές 8 στελεχών που ωστόσο δεν ανήκουν στην ισοκομματική αντιπολίτευση. Στο τρίπτυχο, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση στηρίζεται το όραμα για την Ελλάδα που ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματος. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέρους Βενιζέλος 32χρονος αλλοδαπός, στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική, τοπικά έως και 8 μπαφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σαββατοαπόγευμα, 8 λεπτά μετά τις 8. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η αρχή έγινε όπως έπρεπε, με μια φωνή που έχει ταξιδέψει γενιές και γενιές, με ένα τραγούδι που κουβαλά εκείνη τη γλυκιά νοσταλγία των καλοκαιρινών απογευμάτων που γίνονται βράδια.

Ο Τονής Μαρούδας μας ταξίδεψε πολλά πολλά χρόνια πίσω, μένω σε κάποια γειτονιά, ένα τραγούδι που ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσω μιας διαφήμισης και είναι πολύ ωραίο έτσι να ακούς αυτά τα κομμάτια και οι νεότεροι βέβαια να ρωτούν λεπτομέρειες γιατί ίσως και να το ακούν για πρώτη φορά. Του Λυκούργου Μαρκαία σε στίχους του Θάνου Σοφού ήταν το τραγούδι αυτό.

Να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και φυσικά μέσω email στη διεύθυνση info@984.gr. Και η μέρα σιγά σιγά θα αφήσει πίσω το φως, είναι βέβαια Ιούνιος ακόμα, κρατάει μέχρι αργά. Οι ρυθμοί όμως θα χαμηλώσουν, θα τα παράθυρα θα ανοίξουν και ο αέρας που φυσάει και σήμερα δυνατά μοιάζει να φέρνει ιστορίες, αναμνήσεις και μουσικές.

0: Απόγευμα Σαββάτου με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα και φανταστείτε έτσι τώρα να βρισκόμασταν κάπου σε έναν τόπο που η μουσική συναντά την ιστορία, τον αυτοσχεδιασμό και τη συλλογική εμπειρία. Λέω να πάμε μέχρι την Αίγινα, εκεί όπου σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 17 και στις 18 Ιουλίου επιστρέφει το Αίγινα Jazz Festival. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, τον οποίο καλησπερίζομαι μεγάλη χαρά για άλλη μία φορά. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παπακαλού, τι κάνετε?
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ναι, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Κύριε Παπακαλού.
0: Για να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια.
1: Ναι, μ' ακούτε?

0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα, κυρία Αναγνωστόπουλε.
1: Ναι, καλησπέρα με ακούτε.
0: Καλησπέρα, τώρα σας ακούμε, σας ζητάω συγγνώμη, όλα καλά λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Τι γίνεται στην Αίγινα, ετοιμάζεστε για το φεστιβάλ?
1: Ναι, στην Αίγινα βρίσκομαι κιόλας αυτή τη στιγμή.
0: Πώς σήμερα είναι ο καιρός σήμερα, έχετε κι εσείς πολύ αέρα όπως έχουμε κι εμείς?
1: Από τη μια πλευρά του νησιού εδώ στα βόρεια έχουμε αεράκι, αλλά από την άλλη είναι πολύ, πολύ ήρεμα.
0: Από κόσμο?
1: Έχει αρκετό κόσμο πια, είναι η αλήθεια, ειδικά τώρα για Παρασκευό Σαββατοκύριακο που φημίζεται η Αίγινα για τα Σαββατοκύριακά τη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Σήμερα έχουμε και συναυλία. Είναι μία από τις μηνιαίες συναυλίες που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Για να κρατήσουμε έτσι τα vibes του Αίγινα Jazz Festival ζεστά μέχρι το επόμενο.
0: Και τι έχετε λοιπόν απόψε?
1: Σήμερα έχουμε πιο πειραματική, έτσι, αυτοσχεδιαζόμενη μουσική με τον Γιάννη Αναστασάκη, τον Δημήτρη Κλονή και τον Μάριους.
0: Ναι.
1: Και συναντιόμαστε όλοι έτσι μια φορά το μήνα στην Πρόκα, που είναι το μπαρ στο οποίο γεννήθηκε και η ιδέα του Αίγινα Jazz Festival. Οπότε είναι το στέκι μας εδώ στην Αίγινα.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, πέρυσι το πρώτο Αίγινα Jazz Festival άφησε πολύ δυνατές εντυπώσεις και συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό που σας έκανε να καταλάβετε ότι αυτή η διοργάνωση έπρεπε να συνεχιστεί?
1: Καταρχάς η ποσότητα, για να το πω. Ξεκινάμε από το ποσοτικό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έχοντας 1.200 συμμετέχοντες σε δύο μέρες σε ένα φεστιβάλ για την jazz και μάλιστα με εισιτήριο, χωρίς δωρεάν είσοδο δηλαδή, όπως είναι κάποια άλλα φεστιβάλ, αυτό μας έδειξε ότι μπορούμε στην Αίγινα να καταφέρουμε κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε στην Αθήνα καταρχάς. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας έδειξε ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο και ασχολείται με την τέχνη και αγαπάει την τέχνη. Είναι πολλοί και οι καλλιτέχνες που μένουν εδώ, και εν ενεργεία και παλιότεροι.
0: Ίσως γι' αυτό,
1: ναι,
0: ίσως γι' αυτό είπατε ότι δεν μπορείτε να το καταφέρετε στην Αθήνα και λόγω των καλλιτεχνών που βρίσκονται εκεί.
1: Σίγουρα εδώ στην Αίγινα που είναι συγκεντρωμένο τέτοιου είδους κοινό,
0: ναι,
1: μπορούμε να το καταφέρουμε πολύ πιο εύκολα. Αλλά αυτό δεν το ξέραμε πριν να το δοκιμάσουμε για μια πρώτη φορά, έτσι. Οπότε βλέποντας ότι μπορεί να συμβεί αυτό, ότι μπορεί να συμβεί με όρους ποιότητας και όχι μόνο ποσότητας, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει, να είναι ένα ποιοτικό φεστιβάλ. Το λέμε χειροποίητο φεστιβάλ, από τη μια γιατί είναι όντως χειροποίητο. Δηλαδή δεν έχουμε από πίσω μας μια εταιρεία παραγωγής που τα κάνει όλα, ας πούμε, συστηματοποιημένα. Τα μαθαίνουμε στη διαδρομή όλα, ναι, αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αλλά από την άλλη το λέμε και χειροποίητο γιατί μας ενδιαφέρει η ποιότητα του χειροποίητου. Είναι μια ποιότητα που ταιριάζει και στην φιλοσοφία της jazz, θα έλεγα.
0: Φέτος,
1: και νομίζω ότι, ναι, είμαστε δηλαδή σε αυτό το δρόμο. Νομίζω ότι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και το βλέπουμε βέβαια και από το φετινό line-up, το οποίο θα το έλεγα και πιο διεθνές και με μια ακόμα πιο ξεκάθαρη ταυτότητα.
1: Ναι, νομίζω ότι βάλαμε αρκετά ψηλά τον πήχη φέτος και έχουμε συγκεντρώσει καλλιτέχνες τέτοιου διαμετρήματος που φοβάμαι ότι θα δυσκολευτούμε για το τρίτο Αίγινα Jazz Festival. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν τόσο πολλοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα που αυτό το λέω αστειευόμενος. Αλλά για να εξηγήσω λίγο παραπάνω τι εννοώ, εννοώ ότι έχουμε παντρέψει κάποιους διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια είναι ο κόσμος, είναι οι καλλιτέχνες που ιδρύσανε, θα έλεγα, και θεμελιώσανε την ελληνική jazz και αυτοσχεδιαζόμενη σκηνή. Έτσι όπως είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, όπως είναι ο Φλώρος Φλωρίδης. Ο Φλώρος Φλωρίδης είναι η πρώτη μου jazz συναυλία πριν 30 χρόνια. Οπότε με μεγάλη συγκίνηση δέχομαι τέτοιες καλλιτέχνες. Και η Human Touch φυσικά, ένα τρίο που κλείνει
0: κλασική
1: τα 30 χρόνια, ναι, διαδρομής. Εντάξει, είναι αγαπημένοι όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των τζαζόφιλων, νομίζω. Και από εκεί και πέρα παντρεύουμε αυτή τη γενιά καλλιτεχνών με μια νεότερη που αυτή τη στιγμή βαλάει στις πλάτες της την ελληνική jazz σκηνή και μιλάω για τον Σπύρο το Μάνεση, εξαιρετικό πιανίστα και συνθέτη, το γνωρίζουν πολλοί από το Spiral Trio. Έχουμε την Νατάσα Μάρτιν, την Αγγελική Τουμπανάκη και τους πιο νέους, τη μεγάλη ορχήστρα των Captain από τη Θεσσαλονίκη, που είναι, ας πούμε, το χορευτικό, αν θέλετε, σετ που θα κλείσει και το φεστιβάλ το Σάββατο το βράδυ.
0: Πόσο επηρεάζει, κυρία Αναγνωστόπουλε, ο χώρος, τον τρόπο που στείνεται το πρόγραμμα και την εμπειρία του κοινού? Πραγματοποιείται το φεστιβάλ στις πρώην φυλακές της Αίγινας, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό.
1: Ναι, Είναι το λεγόμενο καποδιστριακό ορφανοτροφείο που ίδρυσε ο Καποδίστριας για να. Πραγματικά ως ορφανοτροφείο, αλλά πολύ λίγο λειτουργήσε ως τέτοιο. Και μετά για έναν αιώνα ήταν φυλακές με, μάλιστα με πολιτικούς κρατούμενους και πολύ γνωστά ονόματα, έτσι, από το Βελουχιώτη μέχρι το Γλέζο, όλη αυτή τη διαδρομή της ιστορίας της Ελλάδας. Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν είχαμε κάποια φιλοδοξία ή κάποια ιδιοτροπία ότι θέλουμε να διοργανώνουμε συναυλίες εκεί που οι άλλοι βασανίστηκαν και έδωσαν πολλές φορές και τη ζωή τους για την ελευθερία. Αλλά ελλείψη άλλων χώρων που θα μπορούσαν να υποδεχθούν μια τέτοια εκδήλωση, τέτοιου μεγέθους, απευθυνθήκαμε στην εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία θα έλεγα ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά και μάλιστα έχει τεθεί και συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, το οποίο είναι κάτι που μας έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση και θα έλεγα κάνει και πολύ ιδιαίτερο και μαγικό το φεστιβάλ. Οι βραδιές αυτές οι δύο, έτσι όπως τις ζήσαμε πέρσι και πιστεύω θα τις ζήσουμε και φέτος, είναι κάτι που δεν μπορεί να φύγει εύκολα από τη μνήμη και την καρδιά μας, χωρίς ακριβώς να μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί.
0: Να περάσουμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Κάποιος που θέλει να έρθει να παρακολουθήσει το φεστιβάλ, τι πρέπει να κάνει, πώς αγοράζει εισιτήριο, γνωρίζουμε πώς έρχεται βέβαια.
1: Καταρχάς να πούμε ότι επειδή είναι μια περίοδος μεγάλης επισκεψιμότητας της Αίγινας, όποιος θέλει να έρθει από την Αθήνα, καλό είναι να κλείσει από τώρα και τα εισιτήριά του και τη διαμονή του κυρίως. Τώρα τα εισιτήρια του φεστιβάλ, κυρίως μέσα από τη MOR και τα Public, μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς. Ή αν είναι στο νησί, υπάρχουν κάποια καταστήματα που μπορεί να τα πάρει σε φυσική μορφή, μόνο με μετρητά βέβαια στα τοπικά καταστήματα. Να πούμε ότι το φεστιβάλ συγκεντρώνει και μια πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους τοπικούς φορείς. Είναι κάτι που θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί χωρίς την τοπική κοινωνία λειτουργείς κάπως ως αλεξιπτοφυστής και αυτό δεν αφήνει ίσως το καλύτερο αποτύπωμα μετά. Ενώ εδώ εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια να φτάσει το φεστιβάλ στον τελευταίο κάτοικο, στον άνθρωπο που δεν έχει ξανακούσει την τζαζ ή δεν ξέρει καλά τον όρο. Έτσι. Και βλέπουμε και αυτούς τους ανθρώπους να προσέρχονται και αυτό είναι που μας συγκινεί πάρα πολύ.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε το φετινό φεστιβάλ με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
1: Αχειροποίητο είναι σίγουρα η μία.
0: Ναι.
1: Η άλλη λέξη που θέλω να την πω και για το φεστιβάλ αλλά και για το νησί είναι η αγκαλιά.
0: Τι ωραία.
1: Και το τρίτο είναι το διεθνές, γιατί το ξεκινήσαμε την κουβέντα κάπως έτσι και δεν αναφέραμε ότι θα έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ από Ισπανούς και Κολομβιανούς που μένουν στη Σεβίλη.
0: Βέβαια, Προγέκτο Jazz Colombia.
1: Βεβαίως, και τους γνωρίσαμε εμείς εκεί, γιατί έχουμε επισκεφθεί 2-3 φορές την πόλη. Επειδή υπάρχει ένα σύλλογος για την jazz εδώ και 10 χρόνια, το Ace Jazz, που έχει προσκαλέσει πολλές φορές δικά μας γκρουπ ελληνικά και πραγματικά έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή τη συλλογικότητα. Και νιώσαμε υποχρέωση μας και εμείς να καλέσουμε ένα δικό του σχήμα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε με αυτή τη λογική και της αλληλεγγύης, αν θέλετε, και της συνεργατικότητας. Είναι κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που διαπνέουν και την οργάνωσή μας.
0: Και να χτίζει και γέφυρες, θα έλεγα, ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται έτσι να έρθει φέτος στο φεστιβάλ, κύριε Αναγνωστόπουλε?
1: Εγώ θα έλεγα να έρθει. Να κάτσει και 2 μέρες παραπάνω, δηλαδή και την Αίγινα. Η Αίγινα έχει να δώσει πάρα πολλά ως νησί σε έναν άνθρωπο που έτσι αγαπάει την τέχνη, αγαπάει το φυσικό περιβάλλον, θέλει μια ήρεμη, να περάσει κάπως ήρεμα το καλοκαίρι, χωρίς τη φασαρία, ας πούμε, των γνωστών τουριστικών προορισμών. Και από εκεί και πέρα να έρθει με ένα ανοιχτό πνεύμα, γιατί ο στόχος του φεστιβάλ είναι να εκθέσει τον ακροατή, να εκθέσει το κοινό σε διαφορετικά ακούσματα, σε διαφορετικά προσεγγίσεις και είδη της jazz και στο τέλος ας βρει ο καθένας αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σε αυτή την προσέγγιση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε απόψε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Πιστεύω ότι το Αίγινα Jazz Festival επιστρέφει όχι μόνο ως μια μουσική διοργάνωση αλλά ως μια εμπειρία, θα έλεγα, που ενώνει τόπους, ιστορίες, ανθρώπους και διαφορετικές μουσικές γλώσσες μέσα σε έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, να ζήσετε όμορφες στιγμές και να γεμίσουν ξανά οι πρώην φυλακές της Αίγινας με ήχους, συναντήσεις και εκείνη τη μοναδική αίσθηση που αφήνει ζωντανή μουσική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία και με το καλό να τα ξαναπούμε και για το τρίτο φεστιβάλ.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Yeah.

Ήχο Ντε Λα Λούνα, ο Γιώργος Περής, ο αγαπημένος τραγουδιστής που έχει την ικανότητα να μπαίνει στις καρδιές μας με αυτή τη βελούδινη φωνή αλλά και τη δυνατότητά του να ερμηνεύει ελληνικά και ξένα τραγούδια ενώνοντας μουσικούς κόσμους από την Ελλάδα αλλά και τη Γαλλία μέχρι την Αμερική. Μας καλεί στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής την 3η 9 Ιουλίου να ζήσουμε έτσι μια ξεχωριστή μουσική και καλοκαιρινή βραδιά. Εδώ τον ακούσαμε παρέα με τον Μάριο Φραγκούλη.

0: Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε από τη Λιδία Σέρβου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και καλησπερίζουμε με μεγάλη χαρά. Λιδία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Το πρώτο σου ολοκληρωμένο προσωπικό σου άλμπουμ με τίτλο «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε». Ένα άλμπουμ βαθιά βιωματικό με 8 τραγούδια. Για πες μας, τι πορεία ακολούθησες μέχρι να φτάσεις σε αυτό το δίσκο?
1: Αλήθεια είναι, η πορεία ήταν μεγάλη και δύσκολη. Μας πήρε περίπου μια δεκαετία για να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, γιατί άλλαξε το υλικό ενδιάμεσα. Παναπροσδιορίστηκα σε κάποια πράγματα. Μας βρήκε ο κορονοϊός. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τώρα το έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να το μοιραστούμε με όλους εσάς.
0: «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε», λοιπόν, θα έλεγα ένας τίτλος που γεννά εικόνες και σκέψεις. Τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση και γιατί επιλέγεις να δώσεις το όνομα σε ολόκληρο το δίσκο?
1: Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι είχα επιλέξει εγώ άλλο τραγούδι για τίτλο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ήρθε στα χέρια μου αυτό το υπέροχο κομμάτι του Νεοκλίνεο Φοιτίδη, το οποίο γράφτηκε μέσα στην πανδημία και αναφέρεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν μόνοι τους ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, χωρίς να ξέρουν τι τους συμβαίνει, χωρίς να προλάβουν να χαιρετήσουν, να ονειρευτούν. Ο Νεοκλής το έγραψε σαν φόρο τιμής για όλους αυτούς. Δεν θα μπορούσε να είναι ο τίτλος κάτι διαφορετικό. Με άγγιξε πάρα πολύ. Επίσης θεωρώ ότι, παρόλο που γράφηκε στα χρόνια της πανδημίας, είναι ένας τίτλος που ταιριάζει πολύ σε κάθε απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε κάθε τι που φεύγει γρήγορα και δεν έχουμε προλάβει να το γευτούμε, να το ολοκληρώσουμε. Οπότε ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να είναι ο τίτλος του άλμπου.
0: Θα μας μιλήσεις για τους δημιουργούς των κομματιών, γιατί έχεις και άλλες ξεχωριστές συνεργασίες.
1: Βεβαίως, είναι 8 τραγούδια όπως είπες και εσύ. Η μουσική ανήκει στον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, που μου έχει χαρίσει 2 κομμάτια, στον Χρήστο Θεοδόρου, στο Σταμάτη Χατζηευσταθίου, στην Εύη Κόκορη. Και έχουμε και ένα ντουέτο με τον Γιάννη Παλαμίδα, ένα κομμάτι που έχει γράψει μουσική και στίχους ο Γιάννης και το λέμε παρέα. Και οι στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα τον Καραγιαννίδη, στη Μαρίνα Φραγκεσκίδου, στο Νεοκλίνιο Φοιτίδη, όπως είπα και πριν, στο Γιώργο Καραολάνη, το «Ζωή φυλακισμένη», στην Εύη Κόκορη, νομίζω δεν ξέχασα κάποιον.
0: Το άλμπουμ, Λιδία, πώς μπορούμε να το βρούμε, να το ακούσουμε? Διαδικτυακά πωλείται ως φυσικό προϊόν?
1: Ως φυσικό προϊόν δεν το έχει βγει. Είναι διαδικτυακά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο κανάλι, το στατήσιμο κανάλι της Heaven Music στο YouTube.
0: Έχεις μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, την ερμηνεία, την εκπαίδευση, μουσική για παιδιά. Πώς συνομιλούν όλα αυτά μέσα σου?
1: Για μένα δεν είναι, θεωρώ ότι είναι μία πορεία. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ περισσότερο ερμηνεύτρια παρά δασκάλα ή το αντίθετο. Όλα είναι σαν κρίκι που δένει το ένα μέσα στο άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπαίδευση, αγαπώ πολύ τα παιδιά, γι' αυτό και διδάσκω 30 χρόνια πλέον. Και γι' αυτό και δημιουργήσαμε και με τη Heaven το Panda Move, που είναι το παιδικό project που τρέχουμε, με παιδικά τραγούδια, νανουρίσματα, παιχνιδοτράγουδα σε επανεκτέλεση και κάποια καινούργια κομμάτια που γράφουμε για παιδιά.
0: Πάντως εγώ μπορώ να αποκαλύψω κάτι, επειδή έχω φίλες μαμάδες, μου έχουν πει τα καλύτερα για σένα ως εκπαιδευτικό.
1: Oh. Έχουν διαρρεύσει τέτοια πράγματα.
0: Έχουν... Ναι. Διαρρέουν. Ευτυχώς διαρρέουν τα καλά.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Και πόσο πολύ αγαπάς και φροντίζεις τα παιδιά.
1: Τα αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, σαφώς είναι το μέλλον, αλλά είναι οι πιο αυστηροί κριτές στο κομμάτι της τέχνης εννοώ. Και πάντα μέσα από τα παιδιά βρίσκω τρόπο να υπάρχω καλλιτεχνικά. Επίσης τα παιδιά αισθάνομαι ότι με κρατάνε και εμένα παιδί.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο νομίζω. Μετά από αυτήν την πρώτη ολοκληρωμένη προσωπική κατάθεση, Λιδία, το πρώτο άλμπουμ, τι θα ακολουθήσει?
1: Έλαντε. Κοίταξε, σε αυτή την περίοδο έχω αφοσιωθεί σε αυτό, ώστε να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μάθουν, να γνωρίσουν τα κομμάτια μας και όλη αυτή τη δουλειά που καταθέτουμε. Θα κάνουμε κάποιες συναυλίες ανά την Ελλάδα. Παράλληλα τρέχω αυτό το παιδικό project με το Panda Move, που και αυτό έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς και για κάποιους ενήλικες που ενδιαφέρονται για το έντεχνο τραγούδι. Προσπαθούμε μέσα από αυτή τη δουλειά να γνωρίσουν τα παιδιά, να έρθουν σε επαφή με τους ποιητές μας, να έρθουν σε επαφή με την παράδοση, με τους Έλληνες συνθέτες που έγραψαν ανούρισματα ή παιδικά τραγούδια. Οπότε νιώθω καλλιτεχνικά ότι δεν σταματάω, δεν τα ξεχωρίζω, δηλαδή ότι η Άλλη έκανε ένα άλμπουμ τώρα, οπότε πρέπει να σκεφτεί το επόμενό της τραγούδι, γιατί είναι συνεχόμενο στο στούντιο και ηχογραφώ πράγματα που θα βγουν είτε με θαλιδία είτε σαν πανταμόβ.
0: Εμείς είμαστε εδώ να περιμένουμε να ακούσουμε και τα επόμενα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν απόψε τηλεφωνικά μαζί μας και
1: εγώ
0: μοιράστηκες
1: ευχαριστώ.
0: Έτσι όχι μόνο τη μουσική σου αλλά και τη σκέψη σου και τις διαδρομές σου μέσα από αυτή.
1: Να είστε καλά, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Και σε σένα και να είναι καλοτάξιδο το άλμπουμ. Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Δώρα Στράτου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μεθαύριο στο πλαίσιο του Fihil Sessions. Οι συναυλίες όμως, όπως μάθαμε χθες, και λέω συναυλίες γιατί η πρώτη συναυλία είναι ήδη sold out, οπότε προστέθηκε άλλη μία αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου. Δύο βραδιές λοιπόν στο κέντρο της πόλης, γεμάτες τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει τη Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σαν τη θάλασσα που ποτέ δεν ησυχάζει, έτσι οι νύχτες μας κρύβουν πάντα ένα κύμα για να μας ταξιδεύει. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 από την Εύη Ρεντίφη και την Αφροδίτη Παπακαλού. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Πολύ ισχυρή άνεμη σαρώνει όλη τη χώρα και την Αττική, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Η ισχυρότερη ρηπή ανέμου με 120 χιλιόμετρα την ώρα καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσχερές κλίμα, μάχοι σε 32 πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ανάμεσά τους οι μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, καθώς και τα διπλά μέτωπα σε Ναύπακτο και Βιωτία. Σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στα κρυονέρια Τελοκαρνανίας, αλλά και η αγροτοδοσική πυρκαγιά στη Νέα Βίσα Εύρου. Εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου, σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις, επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλήσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν 5 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χαμάς έκανε λόγο για άκυρη ταπεινωτική επένσχυτη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Ο Ναΐμ Κασέμ ζήτησε αντί της επίμαχης συμφωνίας να τηρηθούν οι όροι του πρωτοκόλλου Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέο ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Αντιμέτωποι με σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο, θα βρεθούν 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα εξαιτίας των καταστροφών του διπλού φωνικού σεισμού, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη. Μέχρι τώρα, στους 1.000 ανέρχονται οι νεκροί, 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, ενώ εκατοντάδες πολυόροφες πολυκατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στα βόρεια περίχωρα του Καράκας. Σύμφωνα πάντα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι άμεσες καταστροφές ανέρχονται σε 6,7 εκατομμύρια δολάρια. Στο μεταξύ, 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμα 25 ειδικές πτήσεις που μεταφέρουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθερξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ενηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 32χρονος αλλοδαπός, στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία, στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική τοπικά έως και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια. Για Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
2: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει η Εύη Ρεντίφη. Με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα και συνθέτη Τζον Σαρπ ξεκίνησα από το άλμπουμ του 1998 The Circle Marker Hazard με τον Σύρο Μπαπτίστ στα κρουστά, τον Τζέι Μπάρον στα drums, Γκρέγ Κόεν στο μπάσο, Μαρκ Φέλντμαν στο βιολί, Έρικ Φρίντλαντερ στο τσέλο, Μαρκ Ρίμποτ στην κιθάρα και ο Τζον Ζόρν στο σαξόφωνο.

Από το 1998 στο 2018 και συναντάμε τον Αμερικανό τενόρο σαξοφωνίστα της jazz από τα ιδρυτικά μέλη της jazz κολεκτίβας West Coast Get Down, πολύ βραβευμένος μουσικός, τον Καμάσι Ουάσιγκτον. Heaven and Earth ακούμε από το άλμπουμ αυτό, Street Fighter Mars, από το Heaven and Earth του 2018. Η jazz των Αθηναίων 84 αυτοσχεδιασμοί.

Αυτές οι σχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας. Σήμερα είναι χαρή του. 1998 ξεκινήσαμε, βρεθήκαμε στο 2018 και τώρα θα πάμε λίγο πίσω 10 χρόνια στο 2008. Όλος τυχαίως μας έκατσαν αυτά τα οκτάρια για να συναντήσουμε την Γιου Σουνάν, την νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια της jazz με συμμετοχή σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και φεστιβάλ jazz, από τα οποία μάλιστα απέσπασε και πάρα πολλά βραβεία. Και το άλμπουμ της, το Rain Dogs, το 1985, από το άλμπουμ της Voyage, το 2008, συγγνώμη, διαλέγω μια σύνθεση του 1985 του Tom Waits. Μια σύνθεση την οποία είχε συμπεριλάβει στο άλμπουμ του Rain Dogs εκείνης της χρονιάς. 2008, Voyage, Yu Sunan.

Λίγο πριν να αγγίξουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, το ολοκληρώσουμε. Είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί και είμαι η Μαρίνα Χαρίτου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Εύη Ρεντίφη. Αλλάζουμε λίγο ύφος, θα σας πάω στο Unlucky Woman. Σε μια υπόθεση μιας ταινίας, σε ένα night club, οι μουσικοί παίζουν το τελευταίο groove της βραδιάς. Στους θαμώνες ο κύριος Weather με τη συνοδό του, manager, ο ίδιος. Πίσω στην κουζίνα, ο Albert Ammons. Ρίχνει χαρτιά. Ο Pete Johnson προσπαθεί να συνθέσει κάτι στο πιάνο και η Lena Horne τραγουδά ενώ φαντάζεται τον εαυτό της στη σκηνή με ένα ωραίο φόρεμα και όχι να πλένει πιάτα στην κουζίνα. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι μια έτσι γενική, πολύ σύντομη υπόθεση του Unlucky Woman. Αφορά βέβαια σε μουσικούς της jazz και διαλέγω το τραγούδι αυτό που ερμήνευε η Lena Horne με τη φωνή της τραγουδίστριας των blues και boogie-woogie, την Ellen Humes. Την συνοδεύει το οκτέτο του Bill Doggett, του πιανίστα και συνθέτη. Unlucky Woman.

Η Έλεν Χιούμς από μια άλλη εποχή, νοσταλγική, μακρινή, 1945, όταν ηχογράφησε το Unlucky Woman. Περνάμε αμέσως στην Ελβίρα Λουίζ Ρεντ, μια Αμερικανίδα άλτο σαξοφωνίστρια, βοκαλίστρια και καθηγήτρια της jazz. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Εμφανίστηκε με την ορχήστρα του Count Basie, του Dizzy Gillespie και άλλων. Απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 93 χρόνων. Πάμε να την ακούσουμε στο Now's the Time από το άλμπουμ της του 1962 Bird Call, και τη συνοδεύουν στο μπάσο Leroy Vinegar, στα drums Richie Goldberg, στο άλτο σαξόφωνο η ίδια.

Μια μπάντα electro swing από το Παλέρμο της Σικελίας, γνωστή για την ανάμιξη vintage και μοντέρνων ήχων με έναν τρόπο μοναδικό, θα λέγαμε. Ήταν οι νικητές στο διαγωνισμό electro swing people favorite του 2011, κάτι που τους προσέφερε μια διεθνή περιοδία σε συνεργασία με πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Electro jazz με επιρροές hip hop, electronic και gypsy swing. Οι swing growers ήταν λοιπόν αυτοί. That's right, ακούσαμε από το remote του 2014. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 πάντα και... σε ένα σετέτο από τη Νέα Υόρκη με τους Σάνον Κοέν στο κλαρινέτο, Αβισάι Κοέν τρομπέτα. Άλμπουμ του 2007, Yo Baby, Gatorade.

Η Waverly 7 σε μια πραγματικά υπέροχη εκτέλεση του Garrate, αυτής της σπουδαίας μουσικής του Henry Mancini. Αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, Kelly Smith και

Μάλιστα, ακούσαμε την Κέλλη Σμιθ, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, που έπαιξε και ηχογράφησε κυρίως την... Μάλιστα, ακούσαμε την Κέλλη Σμιθ, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, που έπαιξε και ηχογράφησε...

μια θρυλική εκτέλεση αυτή του Benny Goodman με την ορχήστρα του το 1939, όταν για πρώτη φορά ορχήστρα της jazz εμφανίζεται στο Carnegie Hall.

το swing στο απόγειό του. Με την ορχήστρα του Benny Goodman σας αποχαιρετώ για απόψε. Αφού ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και την Εύη Ρεντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σκηνές βιβλικής καταστροφής και ανίποτου πόνου στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί του Εγκέλαδου ανέρχονται πλέον στους 1.430, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 54.000. Παρά τη διεθνή βοήθεια που συνδράμει με χιλιάδες διασώστες, κάτοικοι του Καράκας σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στην προσπάθειά τους να βρουν επιζώντες κάτω από τόνους μπετών. Οι άμεσες καταστροφές υπολογίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 6,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στα πρόθυρα σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέο ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χαμάς έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επέσχυντη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Ο Ναΐμ Κασέμ ζήτησε αντί της συμφωνίας να εφαρμοστούν οι όροι του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, νωρίτερα σήμερα Ισραηλινά drones έπληξαν περιοχές της Ναμπατίγια στο νότια της χώρας. Πολύ ισχυροί άνεμοι σαρώνουν όλη τη χώρα και την Αττική. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσχερές κλίμα, μάχοι σε 32 πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν δυνάμεις πυρόσβεσης ανάμεσά τους στις μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβοι, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Ελευσίνα, Ορεστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο και Βιωτία. Έως αυτή την ώρα, ενεργές παραμένουν πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στα Χαράδρα, στα Κρυονέρια. Σε Χαράδρα, στα Κρυονέρια του Λακαρνανίας, καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Βίσα Εύρου. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου, σήμερα και αύριο σε εφαρμογή παραμένει το σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη στα Χανιά 45χρονη από την Ουκρανία. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν 5 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την ανώτατη προβλεπόμενη τιμή ποινή της δεκαετούς κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Στη Σερβία, μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος, ο Αλεξάνδερ Βούτσις προανήγγειλε την παραίτησή του τις επόμενες εβδομάδες και την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. 984 ο Νίκ Λίμπε με Dance Soundtrack. Dance Mix Soundtrack έως τα μεσάνυχτα, καλώς ήρθατε. Donna Summer, I Feel Deep Love, με ολίγο χρώμα από Situation. Situation των Yazoo.

I like to move it λίγο πριν και βεβαίως γκαλά. Freed from desire, νέο 8-4 on Eclipse. Dance soundtrack, dance music soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα.

Μεγάλη επιτυχία Salt and Pepper, Push It. 984 ο Nick Liebe, all time classic βεβαίως και αυτό από το ντουέτο Salt and Pepper. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι το Push It που ψιθυρίζεται είναι sampling από μια ηχογράφηση 1977 ενός τραγουδιού με τίτλο Keep on Pushing από τις Cold Kitchen, αυτό το πρωτάθλια για βραδείο Grammy το Push It. Και όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει, ήταν B-side σε δωδεκάρι στο Trump του 1987. Στο κομμάτι Trump. Okay.

Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang. Σε υπέροχο rework remix.

Summer Jam από το 2003. All time classic χορευτικό βεβαίως από τους Underdog Project. Ο AJ Duncan Πλήκτρα, φωνητικά βεβαίως Vic Krishna, Greg Smart επίσης και τραμελές συγκρότημα, μαζί τους και ο DJ Frank από την Γερμανία.

Υπέροχο, υπέροχο remix από Avicii. Μεγάλη επιτυχία. Rapture. Η Νάτζι Άλλη. 9-8-4 ο Νικλίμπεκ. Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το πυροσβεστικό σώμα με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής της αστυνομίας και του στρατού. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές, ανάμεσά τους οι μεγάλες πυρκαγιές Εύβοια, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Λευσίνα, Ορεστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο και Βιωτία, στα κρυονέργεια του Λακρανίας καθώς και στη Νέα Βίσα Εύρου. Νέα αστεία πυρκαγιά σε περιοχή με ξεραχόρτα στα Ανολιώσια. Έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο κτίριο στην Ελευσίνα. Για τη διευκόλυνση της πυροσβεστικής η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Σκηνές βιβλικής καταστροφής και ανίποτου πόνου στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί του Αγγέλεδου ανέρχονται επισήμως στους 1.430, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς οι εγνώμενοι φτάνουν τις 54.000. Παρά τη διεθνή βοήθεια με χιλιάδες διασώστες, κάτοικοι του Καράκας σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στην προσπάθειά τους να βρουν επιζώντες κάτω από τόνους μπετών. Οι άμεσες καταστροφές υπολογίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 6,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στα πρόθυρα σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο. Ο υδράγυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που πτεύτηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι με την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία, επιτυγχάνεται ένα πλήγμα κατά του άξονα Ιράν-Χεσμπολάχ. Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος Μπενγκβίρ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αναξιόπιστη και αδύναμη να αφοπλίζει τη Χεσμπολάχ. Από πλευράς του, αρχηγός της Σιητικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επέσχυντη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Τι είναι ανώτατη η προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, τοπικά έως και 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Blaster Jacks, Jump Around. 9-8-4 ο Nick Libbe, έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack, δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε, αν είσατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Welcome!

τα λίγο πριν, ο David Guetta, όπως το ετοιμάτε, Just a Little More Love, και βεβαίως σούπερ επιτυχία φρέσκια, Φουρούκο Πέπας.

ολόκληρο το όνομα του γνωστού Φαρούκο από το Πουέρτο Ρίκο. Παρέα με Dandy Yankee, J Balvin, J

Move Your Body Eiffel 65 από την Ιταλία βεβαίως, από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρόνικα group της Ιταλίας, Dance Electronica Group. Δημιουργήθηκαν το 1997. Έχουν πουλήσει πάρα πολλούς δίσκους, έχουν πάρα πολλά views στο YouTube. Και από τα πιο επιτυχημένα τους το Move Your Body. 9.4 ο Νικ Λίμπε με Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

σε μια ακόμη εκτέλεση. Πολύ πολύ καλή εκτέλεση. Και θυμόμαστε καπέλα. You got to let the music. 984 ονικλή μπέω στα μεσάνυχτα. Dance soundtrack. Μόνο για σας.

You got to let the music λίγο πριν από το συγκρότημα Καπέλα, από το ντουέτο ουσιαστικά Καπέλα, Ιταλή, Eurodance, δημιουργήθηκαν το 1987 και βεβαίως αυτό και άλλα τρία κομμάτια τους all time classic. Armand Van Buuren.

In and Out of Love στην δημιουργία του Armin Van Buuren με την υπέροχη φωνή της Sharon Diandel. Η Sharon Diandel είναι Ολλανδή τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί, έχει κάνει διάφορες επιτυχίες, άλμπουμς εδώ φωνητικά στο In and Out of Love.

Ο Armin van Buuren είναι δημοφιλέστατος DJ και παραγωγός. Παρουσιάζει μάλιστα μια ραδιοφωνική εκπομπή, State of Trance, η οποία είναι από τις δημοφιλέστερες στον κόσμο, με 20 εκατομμύρια περίπου ακροατές εβδομαδιαίως σε 74 χώρες.

Υπέροχο remix στη μεγάλη επιτυχία Sky της Sonic. Η Σόνια Μαρίνα Κλάρκ, γνωστή μας ως Sonic βεβαίως, η οποία ξεκίνησε ως μέλος του συγκροτήματος των S-Express στις αρχές του 90. Και βέβαια It Feels So Good, μεγάλη επιτυχία μαζί με το Sky και το Put a Spell on You. Can make up my mind. Brit Award το 2001 για βρετανική γυναικεία solo ερμηνεία η Sonic.

Η μεγαλύτερη επιτυχία των Culture Beat από το 1989, All Time Classic βεβαίως, του Eurodance γερμανικού συγκροτήματος, με τραγουδίστρια την Tanya Evans, την υπέροχη Αγγλίδα τραγουδίστρια Tanya Evans.

Και κλείνουμε με Sugar Baby Love, οι Rupets. Από το 1974, Sugar Baby Love, σε dance mix βεβαίως. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984, με dance soundtrack. All time classic για σας, παλαιά, καινούρια. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβία Ναβαρδή. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 θα νίκει σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το πυροσβεστικό σώμα με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλίσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές ανάμεσά τους οι μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβοια, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Ελευσίνα, Οριστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο και Βιωτία, στα κρυονέρια του Λακαρνανίας καθώς και στη Νέα Βίσα Εύρου. Νέα αιστεία πυρκαγιά σε περιοχή με ξερά χόρτα στα Νολιώσια κοντά στο οικισμό Ρωμά. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Φωτιά σε υπόγειο κτίριο στην Ελευσίνα. Για τη διευκόλυνση της πυροσβεστικής, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Σκηνές βιβλικής καταστροφής και ανίποτο πόνου στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί του Εγκέλαδου ανέρχονται επισήμως στους 1.430, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν στις 54.000. Παρά τη διεθνή βοήθεια, με χιλιάδες διασώστες, κάτοικοι του Καράκας σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στην προσπάθειά τους να βρουν επιζώντες κάτω από τόνους μπετών. Οι άμεσες καταστροφές υπολογίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 6,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στα πρόθυρα σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδραργύρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστική εγώ βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι με την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία, επιτυγχάνεται ένα πλήγμα κατά του άξονα Ιράν-Χεσμπολάχ. Αντίθετη άποψη εξέφραξε ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος Μπεν Γκαβίρ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αναξιόπιστη και αδύναμη να εφοπλίσει τη Χεσμπολάχ. Από πλευράς του, αρχηγός της Σιητικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επένσχυτη συμφωνία που ενέχει η εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Τι είναι ανώτατη η προβλεπόμενη ποινή της 10 ετούς κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Τροποποίησης δρομολογίων εξαιτίας εργασιών στη γραμμή 3 του μετρό. Από σήμερα έως την 5η, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. 2:30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.